0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Στο κόκκινο.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 5.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

σερί. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί μετάλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει.

μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί μετάλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει.

Έχω ένα τραύμα στην ομοπλάτη, με κάνε ο Θεός ακάτι. Έχω ένα τραύμα που έχει στοιχειώσει, και από την γη που βγήκα θέλει να με κόσει.

somewhere to sit. Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πήκε ψύχρεμοι, γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι κι είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Daylight come.

0: στο κόκκινο.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 8. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ανεξέλεγκτη εξακολουθεί να καίει η φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία και έχει περάσει στη Δυτική Αττική. Πίσω της αφήνει 2 νεκρούς, χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, κατεστραμμένες περιουσίες και τεράστια οικολογική καταστροφή. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούσαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις περιοχές που απειλούνται. Πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούν στο Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στο Πόρτο Γερμενό έχουν καεί μεγάλες εκτάσεις δάσους και κατοικίες. Η ανησυχία παραμένει έντονη, καθώς υπάρχει φόβος η φωτιά να κινηθεί προς τα Μέγαρα και τη Μάνδρα, ενώ οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της συντριβής των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα με θύματα έναν Δανό και έναν Έλληνα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και το δεύτερο κινείται προς τα Μέγαρα στην περιοχή του πεδίου βολής στο Κανδύλι. Στο Κρύο Πηγάδι έχουν καταστραφεί κατοικίες, ενώ κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Λούμπα έξω από τα Βίλια. Το κύριο βάρος της επιχείρησης έχει μεταφερθεί στο Κανδύλιο που επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προτεραιότητα είναι η απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η φωτιά έχει περάσει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι φλόγες βρίσκονται δίπλα στις αυλές των σπιτιών, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα. Νωρίτερα, νέο μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους του Κανδυλίου, της Αγίας Σκέπης και της περιοχής Μπόσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Ενεργό παραμένει το μέτωπο στους πρόποδες του όρους Πατέρα. Αστυνομικοί περιπολούν στην περιοχή απομακρύνοντας κατοίκους, ενώ μπουλντόζες και χωματουργικά μηχανήματα δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες για να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για τον θάνατο των δύο χειριστών ελικοπτέρου, σημειώνοντας ότι η τραγωδία βυθίζει τη χώρα στο πένθος. Αυτή την ώρα είναι πρωτίστως ώρα θλίψης. Τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, αναφέρει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, ζητώντας να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά και υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες για όσους επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σίμης μετά τον εντοπισμό ιστιοπλοϊκού σκάφους να πλέει ακυβέρνητο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο σκάφος απέβαιναν 8 άνθρωποι, οι οποίοι είχαν πέσει στη θάλασσα για κολύμπι όταν το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. 2 άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα, κατάφεραν να φτάσουν στη στεριά, ενώ αργότερα διασώθηκε ακόμα μια γυναίκα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων 5 επιβενόντων, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είναι Γερμανοί. Στην ένταση των καιρικών φαινομένων απέδωσε τη δυσκολία κατάσβεσης των πυρκαγιών στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού επιμένει ο Πρωθυπουργός, την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προσθέτει. Αποφυγή ευθυνών, επικοινωνιακή ωρεοποίηση και διαρκής υποβάθμιση των κρίσιμων υπηρεσιών. Αν ζητά να κρίνονται όλοι εκ του αποτελέσματος, ας δεχθεί να κριθεί και η ίδια, τονίζει η Κουμουνδούρου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του. Στη μακρόχρονη πορεία του συνεργάστηκε με κορυφαίους ερμηνευτές και συνθέτες της ελληνικής μουσικής, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Πάβουν από σήμερα Δευτέρα οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Οι Έλληνες πολίτες θα ταξιδεύουν πλέον μόνο με την νέα ταυτότητα ή με έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλαιές ταυτότητες ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Στις αθλητικές ειδήσεις. 1.600 εισιτήρια πήρε ο Παναθηναϊκός για τη ρεβάνς στις 11 Αυγούστου απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Για τη διάθεση των εισιτηρίων, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να ενημερώσει μετά την πρώτη αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ.
0: Ο καιρός.
2: Υποχωρούν τα μελτέμια, αλλά παραμένει η επιφυλακή στα πύρινα μέτωπα καθώς αλλάζουν οι συνθήκες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 34 βαθμούς στην Αθήνα και στους 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

καλημέρα. Λοιπόν, κάθεστε να δω τη μέρα τώρα. Τρεις του μηνός είναι. Όχι τη μέρα, την. Το τρεις να δω. Τι θες. Πες, τι. Δεν πήγε καλά το μικρόφωνο. Έχουμε και τέτοια τεχνικά τώρα. Μην. Περιμένετε για να τα φτιάξουμε. Λοιπόν, 3 Αυγούστου 2026, παρακαλώ. Καλό μήνα για. Δεν το είπαμε, τα είπαμε. Όχι, γιατί είναι Σαββατοκύριακο. Ναι. Καλό μήνα, Αύγουστος, γαρ. Καλός είναι ο Αύγουστος. Δεν ξέρω πώς είστε ακόμα εδώ. Σήμερα θα φύγει πολλοί κόσμος. Δηλαδή, οι δικοί μου φίλοι που μίλαγα το Σαββατοκύριακο, όλοι θα φύγουν σήμερα. Το έχουν προγραμματίσει να φύγουν. Εμείς είπαμε τώρα να πούμε τα διαδικαστικά. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 20 Αυγούστου. Να σας κρατάμε συντροφιά, παρέα. Για 2 ώρες η πρέσα μας σήμερα. Από σήμερα μέχρι τις 20 Αυγούστου. 2 ώρες την ημέρα, 8 με 10. Δεν ξέρω που είστε, ελπίζω να είστε στο χωριό σας, μπορεί να είστε διακοπές, κάπου να είστε και να ακούτε το κόκκινο, οπότε καλά να περάσετε ό,τι κάνετε και να πάμε να ανιχνεύσουμε έτσι μαζί την επικαιρότητα που είναι πολύ δύσκολη, το καταλαβαίνετε, λόγω των πυρκαγιών δεν έχουν σταματήσει, απειλούνται και νέοι οικισμοί, οι επίγειες και νέες δυνάμεις δίνουν μάχη για να σταματήσουν την πυρηνή λέλαπα. Δεν είναι η στιγμή για να κάνουμε οποιαδήποτε αποτίμηση και οποιαδήποτε αναζήτηση τυχών ευθυνών. Έτσι, διότι έχουμε και 5 ανθρώπους που φύγανε από τη ζωή. 5 ανθρώπους που δίναν τη μάχη για να προστατεύσουν τις περιουσίες μας. Την Αττική. Οπότε θα την κάνουμε αυτή την αποτίμηση και δημοσιογραφικά δηλαδή και την έρευνα για το τι στέει και το τι πρέπει να κάνουμε. Την έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό. Δεν διορθώνει το κράτος, εκεί είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, ξεκινάμε. Καλώς ήρθατε στο απένταρο γαλάζιο, μια που είναι καλοκαίρι. Όχι, το έχουμε αλλάξει το απέραντο, είναι απένταρο γαλάζιο. Οπότε, να σας πω απλά ότι ο μισθός ενός πυροσβεστή, για να τα λέμε αυτά, είναι 1145 ευρώ μεικτά. Μεικτά. Ο μισθός ενός πυροσβεστή. Αυτών των ανθρώπων που δίνουν τη μάχη εκεί που τη δίνουν. 1145 ευρώ μεικτά. Λογικά είναι κανένα 900 στο χέρι καθαρά. Λοιπόν, να συνεχίσω. Επειδή λέγονται και ακούγονται πολλά. Εγώ δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν. Αλλά τα σπίτια αυτά που καίγονται δεν ξαναγίνονται, παιδιά. Δεν ξαναγίνονται. Ειδικά από όσους είναι μεροδούλοι, μεροφάει και που ο τραπεζικός τους λογαριασμός έχει τη μισθοδοσία ή τη σύνταξη και τελειώνει πριν το τέλος του μήνα. Δεν ξαναγίνονται, δυστυχώς. Και δεν είναι τα ντουβάρια. Μαζί με τα ντουβάρια που πέφτουν, με τις σκεπές που πέφτουν, με τη στάχτη, με τα ποκαίδια. Γίνονται στάχτη και όμορφες οικογενειακές στιγμές, γλέντια με φίλους, παιδικές αναμνήσεις, αυγουστιάτικα μεσημέρια, μια που είμαστε στον Αύγουστο, πιτσιρίκια που τρέχουν στις αυλές. Τίποτα από αυτά δεν ξαναγίνεται. Είναι και ο χρόνος που περνά, έτσι, και δεν ξαναγυρνά για όλους μας. Τα σπίτια δεν είναι μόνο ντουβάρια. Είναι αναμνήσεις. Εγώ δεν θέλω να πάω στο χωριό μου γιατί μου θυμίζει τη μάνα μου και γιατί απ' έξω δεν είναι το μάξι του πατέρα μου. Ας πούμε, να σας πω ένα κόλλημα δικό μου. Οπότε, θα το πω όσο πιο χοντρά μπορώ. Κόψτε τις μακακίες. Τίποτα από αυτά δεν ξαναγίνεται. Μια ελιά χρειάζεται 4 με 5 χρόνια για να γίνει ένα μικρό παραγωγικό δέντρο. Και χρειάζεται 7 με 10 χρόνια από τη στιγμή που θα τη φυτέψεις για να φτάσει σε πλήρη ανάπτυξη και μεγάλη παραγωγή. Όταν καίγεται μια ελιά, όταν καίγεται ένα σπίτι. Καίγονται 10 χρόνια από τη ζωή μας. Καίγονται ολόκληρες ζωές και αναμνήσεις. Θρήνος είναι και ως τέτοιος πρέπει να αντιμετωπίζεται και από το επίσημο κράτος. Ειδικά από τη στιγμή που χάνονται και άνθρωποι. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να καθίσουμε όλα αυτά να τα δούμε. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Αλλά θα μου πείτε τώρα, μαζί με την κλιματική αλλαγή είναι και ο κύριος Τραμπ και όλοι όσοι αμφισβητούν, οι ψεκασμένοι ακροδεξιοί και δεξιοί, οι οποίοι αμφισβητούν την κλιματική αλλαγή. Έχουμε εποχικούς πυροσβέστες. Έχουμε εποχικούς πυροσβέστες. Αυτοί δίνουν τη μάχη. Γιατί τους έχουμε εποχικούς, το λέει και η λέξη. Γιατί τσιγκουνευόμαστε να τους πληρώνουμε το χειμώνα. Τι κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς. Τους έχουμε 8 μήνες και τους πληρώνουμε. Και το τετράμινο του χειμώνα τους απολύουμε. Τους πάμε δηλαδή στο επίδομα ενεργείας για να ξαναπροσληφθούν μετά από 4 μήνες. Και μετά παίρνουμε τα παιδιά αυτά και τα στέλνουμε να αντιμετωπίσουν με μία μάνικα 30 και 35 μέτρα φλόγες. Όταν δεν μπορούν λόγω ανέμων ούτε να πετάξουν τα αεροπλάνα. Πολύ αργά και με τεράστιο κόστος δυστυχώς. Και σε ανθρώπινες ζωές. Διότι τα παιδιά αυτά
σε συνεργασία με τα δασαρχεία, τα οποία τα καταργήσαμε, τα περάσαμε, καταργήσαμε τα αποκεντρωμένα δασαρχεία με τα προβλήματά τους και τα περάσαμε στο Υπουργείο. Θα σας πω τι γίνεται με τα δασαρχεία. Τέλος πάντων, με αυτά που θεωρούμε σήμερα δασαρχεία. Στέλνουμε λοιπόν τα παιδιά αυτά. Τα παιδιά αυτά έπρεπε να ήταν σε συνεργασία με τα δασαρχεία, με τα δασαρχεία και συνεργασία με τους επιστήμονες του Υπουργείου. Έπρεπε να ήταν όλο το χειμώνα, το τετράμινο αυτό που τους δίνουμε άδεια, τους πάμε στο Ταμείο Ενεργείας, να καθαρίζουν, να ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, να ελέγχουν σε συνεργασία με τον ΔΔΕ κολόνες, καλώδια υψηλής τάσης και λοιπά παρόμοια, τα γνωρίζετε, μην συνεχίζω. Μόνο το κόστος των καταστροφικών πυρκαγιών να συνυπολογίσει κανείς, αυτό της καταστροφικής πυρκαγιάς εκεί, το κόστος να υπολογίσει κανείς, τις περιουσίες που χάθηκαν, θα μπορούσαμε να προσλάβουμε ένα σύνταγμα πυροσβέστες να κάνουν όλη τη δουλίτσα το χειμώνα. Και έτσι πως πάμε σε λίγο, θα βλέπουμε Πεύκο μόνο στο screensaver του υπολογιστή μας. Έχουμε φτιάξει ένα θεότρελο και αυτοκτονικό κράτος. Το έχετε καταλάβει. Η ζωή μας έγινε ο κουμπαράς του Σόιμπλε και του κάθε Σόιμπλε και του υποπόδιό του στη χώρα, σαν τον Γερούν και τον Ντέκλαν και την κάθε Λαγκάρτ. Για να έχουμε σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον κύριο Χατζηδάκη και τον κάθε Χατζηδάκη, με 100 ακίνητα περιουσία και τους δημοσιογραφικούς μπάτλερ τους να μας λένε για δημοσιονομική ορθοδοξία, που περνάει σαν ο δροστοτήρας από τις ζωές μας, αλλά φουσκώνει τα πορτοφόλια κάθε άειλου κεφαλαίου στον πλανήτη. Λοιπόν, πάμε στα δασαρχεία. Πλέον υπάρχουν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες της δασικής υπηρεσίας, οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από τον Αύγουστο του 2021 έχει γίνει αυτό με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που κυρώθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο 4915 του 2022. Τερματίζοντας, παρακαλώ, μια περίοδο 24 ολόκληρων χρόνων κατά την οποία είχαν αποκεντρωθεί τα δασαρχεία. Ο αριθμός των εργαζομένων στις δασικές υπηρεσίες στην Ελλάδα έχει μειωθεί πάρα πολύ σε σχέση με το παρελθόν, με βασικά χαρακτηριστικά την έντονη υποστελέχωση, τη γύραση του προσωπικού και την έλλειψη νέων μόνιμων προσλήψεων επί πολλές δεκαετίες. Τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχε επαρκές και οργανωμένο μόνιμο προσωπικό. Υπήρχαν δασολόγοι, υπήρχαν δασοπόνοι, υπήρχαν δασοφύλακες σε κάθε δασαρχείο και δασονομείο της χώρας, με ενεργό ρόλο στην καθημερινή φύλαξη και διαχείριση του δάσους. Σήμερα οι ενεργοί υπάλληλοι στις δασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των κλάδων, είναι 3.500 άνθρωποι για όλη τη χώρα. Σε ολόκληρη την επικράτεια. Αριθμός που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1 τέταρτο των ανταγκών που ορίζουν τα διεθνή πρότυπα. Ο μέσος όρος ηλικίας των εναπομεινάντων υπαλλήλων είναι πολύ ψηλός, καθώς οι συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών δεν συναναπληρώθηκαν εγκαίρως με νέο προσωπικό. Προσέξτε να δείτε τι κάναμε. Τα χρόνια, την περίοδο όπου αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή, έχει αλλάξει το κλίμα και έχουμε αυτούς τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, την άνοδο της θερμοκρασίας, όπου επί της ουσίας ετοιμάζει όλο το χειμώνα την ύλη εκείνη η οποία θα γίνει παρανάλωμα του πυρός με την πρώτη σπίθα. Εμείς, αντί να αυξήσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που ασχολούνται το χειμώνα, εμείς τον μειώσαμε. Και σήμερα θερίζουμε θύελες. Αυτό και μόνο φτάνει. Δεν χρειάζεται πάνω από τα καμένα τώρα να κάνουμε αποτίμηση ευθυνών και να λέμε τι φταίει. Αυτό, μια γενικότερη εικόνα, να δούμε τι ακριβώς έχει κάνει το κράτος διαχρονικά, όλα τα προηγούμενα χρόνια, από όλες τις κυβερνήσεις, με κύρια ευθύνη βεβαίως τις μνημονιακές πολιτικές τις οποίες μας επιβλήθηκαν. Με ευθύνη να το πούμε όμως. Να το πούμε. Χωρίς να βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Αλλά να το πούμε. Με ευθύνη των Βρυξελών. Με ευθύνη ανθρώπων όπως ο Σόιμπλε, όπως η Λαγκάρτ, όπως ο Γερούν Γερά και όλοι αυτοί οι τύποι. Φτωχοποίησαν ένα ολόκληρο λαό. Διέλυσαν μια χώρα και τις κρατικές της υπηρεσίες. Και σήμερα θερίζουμε θύελες. Καταλάβατε. Για να καταλάβετε, στη Βιωτία που ξεκίνησε η μεγάλη αυτή πυρκαγιά, υπεύθυνο ήταν ένα ιδιωτικό αιωλικό πάρκο, συνεργάτης του ΔΔΕ. Είναι η αιτία της πρώτης πυρκαγιάς, ξαναπήρε πριν από ένα μήνα φωτιά, έκαψε 60 στρέμματα και ευτυχώς τη σταμάτησαν, τους έκαναν σύσταση να διορθώσουν τα καλώδια και μέσα σε ένα μήνα ξαναπήρε φωτιά. Και φτάσαμε στη σημερινή τραγική κατάσταση. Και ρωτάω εγώ, αυτό το μεσοδιάστημα, τον ένα μήνα, ποιος έλεγξε τη συγκεκριμένη ιδιωτική εγκατάσταση? Αν διόρθωσαν τα καλώδια, αν τα φτιάξανε. Ο ΔΔΕ έπρεπε να το κάνει. Το έκανε? Όχι, δεν το έκανε. Ο ΔΔΕ ανακοινώνει την κερδοφορία του κάθε χρόνο. Ασύλληπτη κι αυτή. Καταλάβατε τι γίνεται στη χώρα?
Όποιος θέλει και έχει χρήματα, ανοίγει ένα ιδιωτικό αιωλικό πάρκο, γίνεται συνεργάτης της ΔΔΕ, τα κονομάει, γιατί πουλάει την αιωλική ενέργεια που δεν κοστίζει τίποτα από τον αέρα και από, το... από τον αέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην τιμή του πανάκριβου φυσικού αέριου, κονομάνε τις Παναγιά στα μάτια, βάζουν φωτιά και καίνε και την... Τι να σας πω, λοιπόν, η υπεργολαβία της υπεργολαβίας, περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Βουλή έκλεισε για τον Αύγουστο, το ξέρετε, φαντάζομαι, έτσι. Αλλά προσέξτε να δείτε, αυτό ήθελα να το συζητήσουμε, να το πούμε εδώ και μέρες. Οι τελευταίες μέρες της κοινοβουλευτικής λειτουργίας δεν ήταν απλές. Να σας πω ότι ακριβώς πέρασε η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία τις τελευταίες μέρες πριν κλείσει η Βουλή. Κρίσιμα νομοσχέδια. Και κατά τη γνώμη μου καταστροφικά νομοσχέδια. Ένα, η πολιτιστική κληρονομιά. Όλα αυτά τα αρχαία τα οποία τα πέρασε σε ιδιώτες. Έδωσε τη διαχείρισή τους σε ιδιώτες. Νερό. Η ενοποίηση όλων των οργανισμών δημοτικών, κοινοτικών ανά τη χώρα και το πέρασμά τους στους δύο, στην ΕΙΑΘ και στην ΕΙΔΑΠ. Τα είπαμε για τον ΕΙΔΑΠ, κάναμε το ρεπορτάζ την προηγούμενη εβδομάδα και είπαμε πως ξαφνικά από τον περασμένο Μάρτη στα χέρια της ΓΕΚ Τέρνα πέρασε το 13% της ΕΙΔΑΠ. Το είχε και πρωτοσέλιδο η Αυγή, χθες Κυριακή. Ο Σάνα ήξερε η ΓΕΚ Τέρνα. Έχει μαντικές ικανότητες. Πήγε το Μάρτιο και φόρτωσε 13, εξόδεψε 130 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει το 13% της ΕΙΔΑΠ. Γιατί αλήθεια, αφού είναι ένα αγαθό το οποίο, όπως λέει η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να ανέβει, θα μείνει σταθερή η τιμή του και χαμηλή, από τις πιο χαμηλές στην Ευρώπη, όντως. Τι την έπιασε ξαφνικά τη ΓΕΚ Τέρνα και αγόρασε το 13% της ΕΙΔΑΠ, το 10% από τον κύριο Τζον Πόλσον, τον γνωστό επενδυτή, το 3% από ένα φαντ βρετανικό. Τι την έπιασε ξαφνικά. Έλα όμως που σε τρεις μήνες πέρασε νομοσχέδιο η κυβέρνηση που περνάει όλα τα σημεία που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του νερού του κράτους κεντρική και νότιο Ελλάδα στην ΕΙΔΑ, ό του θαύματος. Και τώρα να πουλήσει η ΓΕΚ Τέρνα τις μετοχές της μετά από τρεις μήνες, θα βγάλει πάνω από 20-25% κέρδους. Γιατί η μετοχή της έχει φτάσει στο καλύτερό της τα τελευταία 18 έτη. Λοιπόν, αυτά. Να ακούσουμε ένα τραγούδι για να χαλαρώσουμε λίγο. Είναι από τον Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Λοιπόν, και μια είδηση από το, από το εξωτερικό δελτίο. Αύριο Τρίτη συγκαλείται έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαντέψτε γιατί. Για την Θέουτε. Για την εισβολή, όπως χαρακτηριστικά ονομάστηκε και όπως γράφουν και σχεδόν η πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμα και σοβαρές εφημερίδες αναφέρθηκαν σε αυτό με τη λέξη εισβολή. Ξέρω, ίσως οι συνάδελφοι πρέπει να περάσουν σεμινάρια για το τι ακριβώς σημαίνει κάθε λέξη, γιατί κάθε λέξη έχει και μια βαρύτητα. Η εισβολή είναι αυτό που κάνανε οι Τούρκοι το 1974 στην Κύπρο, με ευθύνη της δεξιάς και ακροδεξιάς. Αυτό είναι όντως εισβολή. Και που το κάνουμε γαργάρα τόσα χρόνια, δεκαετίες. Αυτό που έγινε στη Θέουτα δεν είναι εισβολή. Πρώτον, η Θέουτα δεν είναι στην υπηρετική Ευρώπη. Η Θέουτα είναι στην Αφρική. Είναι ισπανική κτήση, την οποία αφισβητεί το Μαρόκο. Η είδηση είναι ότι 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από εκεί ξεκινάμε. Όταν υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής, ξεκινάμε από εκεί. Αυτή είναι η είδηση. Δεν είναι εισβολή στην Ευρώπη. Δεν είναι ότι κινδυνεύουν τα κεκτημένα μας. Δεν είναι ότι κινδυνεύουν τα πάτρια εδάφη. Η είδηση είναι ότι 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αυτή είναι η βασική είδηση. Έτσι την είδανε και ο Guardian, για παράδειγμα, και η El País. Λέτε να μην ξέρουν αυτοί. Ο Guardian και η El País, και να ξέρει εδώ. Δεν θέλω να πω εφημερίδες τώρα, γιατί δεν θέλω να βάλω στο στόχαστρο συναδέλφους καλούς και φίλους. Κάντε ένα κόπο και δείτε πώς. Δεν λέω να ξεπατικώσουμε την. Να ανακαλύψουμε την Αιγή, τη δημοσιογράφη στην Ελλάδα. Αλλά ρε αδελφέ, πες ότι βρίσκεσαι σε ένα site, είσαι διευθυντής, είσαι αρχισυντάκτης. Είσαι γραφιά στη ροή. Πάτα το κουμπάκι σου και δες τον Guardian τι τίτλο έχει βάλει. Πάτα το κουμπάκι σου και δες την El País, μια από τις μεγαλύτερες ισπανικές εφημερίδες, να δεις τι τίτλο έχει βάλει. Κάτι θα κάνεις, ξέρουν περισσότερο οι συνάδελφοι εκεί. Αυτούς αφορά. Γιατί δεν αναφέρονται σε εισβολή. Λοιπόν, αυτό το οποίο έγινε είναι η χαρά του κάθε ακροδεξιού εισβολή, γιατί επιτέλους νιώθει δικαιωμένος με αυτό που έγινε στη Θέουτα. Ότι θα έρθουν οι ορδές των λάθρων να απειλήσουν τον πολιτισμό μας. Σιγά τον πολιτισμό. Αν ο πολιτισμός της Ευρώπης είναι η καγιακάλας, καλύτερα να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί. Είπα ένα παράδειγμα τώρα. Και αναφέρθηκα στην καγιακάλας, στην Επίτροπο. Λοιπόν, να δούμε τι θα συζητήσουν. Και βγήκε σαν έτοιμη από καιρό η κυρία Μελώνη να ζητήσει την... Να μην ισχύσει ο χώρος Σέγγεν στα σύνορά της με την Ισπανία. Την έχει ενημερώσει κανένα στην κυρία Μελώνη τι ακριβώς σημαίνει η συνθήκη Σέγγεν, τι ακριβώς κάνει και γιατί ακριβώς ισχύει αυτή τη στιγμή μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και κρατών? Το έχουν πάρει χαμπάρι και οι δικοί μας εδώ Έλληνες δεξιούλιδες. Λοιπόν, αυτό που συνέβη στην Ισπανία επί της ουσίας είναι ότι ο κύριος Σάντσεθ έχει πει ότι θα νοποιήσει, θα νομιμοποιήσει έναν μεγάλο αριθμό μεταναστών για τις ανάγκες της ισπανικής οικονομίας. Γιατί όντως χρειάζονται εργατικά χέρια, όπως χρειαζόμαστε και εμείς εδώ. Και μέσα έχουμε διακρατικές συμφωνίες. Αν σηκώνουν το φρυδάκι τους κάποιοι δεξιοί στη χώρα, θα πρέπει να τους ενημερώσει κάποιος ότι έχουμε διακρατικές συμφωνίες. Για παράδειγμα, με την Αίγυπτο, όλοι οι εργάτες στις στράτες τις ελληνικές και στα ψαροκάικα τα ελληνικά, όλοι οι εργάτες είναι Αιγύπτιοι. Που έρχονται με διακρατική συμφωνία. Κάντε μου μια χάρη και πάτε και στα φραουλοχώρια εκεί να δείτε τι γίνεται. Όλοι οι εργάτες έχουμε διακρατικές συμφωνίες τέτοιες με κράτος. Και καλά κάνουμε και έχουμε. Αυτό έκανε και ο κύριος Σάντσεθ. Ο οποίος βρέθηκε και στο στόχαστρο του κύριου Τραμπ, έτσι. Και τον κύριο Τραμπ στο Μαρόκο, δεν μπορούμε να μην το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση, όταν προσπαθούμε να βρούμε και να κάνουμε μια αναφορά στο συγκεκριμένο. Στο Μαρόκο τον λατρεύουν σαν Θεό. Ο βασιλιάς του Μαρόκο τον λατρεύει σαν Θεό. Δρόμο του έκανε πρόσφατα εσχάτως στο Μαρόκο και τον ονόμασε Ντόναλντ Τραμπ. Παρεπιπτόντος έτσι. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν. Αυτά. Για να διαβάσω και τα μηνύματά σας, είναι πολλά. Ναι, για τον κύριο Χαλκιά Μαρία. Σωστά το λες. Αν άκουσα, η Ελπίδα λέει τον συνάδελφο, τον κύριο Παπαχλημίτζο από την ΕΡΤ, ο οποίος έψεγε όσους αναφέρουν ότι εκεί που έγιναν οι φωτιές φύτρωσαν ανεμογεννήτριες. Που έγινε αυτό, αναρωτιόταν μπορείτε να βρείτε το σχετικό βίντεο. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα, γιατί θα σας το πω με πλήρη ειλικρίνεια, ότι προφανώς και το πέρασμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προφανώς και το πέρασμα στις καθαρές μορφές ενέργειας, όπως είναι η ολική και όπως είναι τα φωτοβολταϊκά, ήταν απαραίτητο. Τώρα μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, μιλούσαμε πριν, τις βλέπουμε τις επιπτώσεις. Προφανώς και ήταν απαραίτητο. Αλλά ο τρόπος ο οποίος έγινε, στη χώρα μας ειδικά, επί της ουσίας δικαιώνει όλους εκείνους οι οποίοι δεν θέλανε το πέρασμα, τα διάφορα συμφέροντα τα οποία δεν θέλανε το πέρασμα στις καθαρές μορφές ενέργειας. Διότι εδώ, τα έχουμε πει 100 εκατομμύρια φορές, ήρθανε οι 4-5 ολιγάρχες της χώρας, οι οποίοι διοικούν τη χώρα αυτή, οι γάτες των Ιμαλαϊών, και απλά βρήκανε μια ευκαιρία για να αυξήσουν τα κέρδη τους παντή τρόπο. Και η ευκαιρία ποια είναι? Να τιμολογούν με βάση το ακριβότερο καύσιμο. Μετά, μάλιστα, το πόλεμο στην Ουκρανία, ό, του θαύματος, το ακριβότερο καύσιμο έγινε το αμερικανικό LNG, το σχιστολιθικό αέριο, το οποίο είναι 3 φορές πάνω από ότι το αέριο της Γκάζπρομ. Και παράγουν πάμφθινο. 3.000 μεγαβάτ παράγουμε στη χώρα, περίπου 3.500 μεγαβάτ παράγουμε στη χώρα από αιωλική και φωτοβολταϊκά. Και το τιμολογούμε, το πουλάμε στους ανθρώπους, εμάς, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις μεγάλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, το πουλάμε ο κουκός αηδώνει. Και παράγεται ένα τεράστιο υπερκέρδος, το οποίο κάποιοι τον έμονται. Γι' αυτό το λόγο άφησε ο κ. Μητσοτάκης τη χώρα χωρίς μπαταρίες, χωρίς να μπορούμε να αποθηκεύουμε την ενέργεια που παράγεται από τα αιωλικά πάρκα και από τα φωτοβολταϊκά και από τα υδροηλεκτρικά που διαθέτει η χώρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να το χωνεμάνε οι μεσάζοντες. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Να συνδεθούμε και με το ΡΕΤΑΞΗ Παρθενών για να δούμε την κίνηση του δρόμου της Αθήνας και τα λέμε μετά.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
4: Μάλλον έγινε το θαύμα του Αυγούστου, γιατί προς το παρόν η κίνηση διεξάγεται ομαλά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στον Κηφισό λίγο καθυστερήσεις στο ύψος των Πατησίων, στη λεωφόρο Αθηνών στρέμμα προς Ελευσίνα μικροκαθυστερήσεις στο ύψος του Δαφνιού μέχρι και του Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας κανένα πρόβλημα και το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Λογικό μου φαίνεται. Ναι. Φεύγουν, οι περισσότεροι φεύγουν. Σήμερα είναι η μέρα που φεύγουν οι περισσότεροι. Οπότε...
4: με το καλό να πάνε και με το καλό να επιστρέψουν.
0: Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
4: Καλημέρα, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Περνάμε στο δεύτερο μισάωρο. Είπαμε σήμερα έχουμε και την άνεση του χρόνου, διότι θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 10. Οπότε το πάμε όλο λίγο πιο χαλαρά. Που σημαίνει ότι ακούμε και περισσότερα τραγούδια. Καλό είναι αυτό. Αύγουστος γάρ. Και να ξεκινήσουμε να πάμε να σας εκνευρίσω τώρα πρωί-πρωί. Αλλά δεν μπορώ τώρα τι να κάνω όταν πρέπει να μπούμε στην ενότητα των ό,τι να είναι το Σαββατοκύριακο. Αναγκαστικά δεν μπορώ παρά να ακούσουμε το συγκεκριμένο ηχητικό. Είναι ο αγαπημένος υπουργούλης σας, δεν σας λέω ποιος. Ορίστε, θα τον ακούσετε αμέσως, ξέρετε εσείς. Για πάμε.
1: Από εδώ και μπρος, όταν θα πει τη διαδηλώση, θα φορά τα γυαλιά μου. Θα ξέρουν όλοι, θα πατάω το κουμπάκι και θα τα γράφω όλα. Και όποιος θέλει, ας με βρει, ας με φτύσει, ας με χτυπήσει, θα τα έχω σε κάμερα. Και έτσι πια όλες οι αξιόπινες πράξεις θα καταγράφονται. Τελεία και παύλα.
0: Αυτά. Από το βήμα του κοινοβουλίου, από τη Βουλή το είπε αυτό ο κύριος. Από εδώ και στο εξής, υπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, παρακαλώ, ενημερώνει από το βήμα της Βουλής ότι θα φοράει αυτά τα γυαλιά, τα οποία έχουν την κάμερα και το μικρόφωνο και καταγράφουν τα πάντα και θα καταγράφει τα πάντα. Αυτό. Από εδώ και μπρος. Από εδώ και μπρος να περάσει από το μυαλό του να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την υγεία του ελληνικού λαού, ο οποίος τον έστειλε εκεί που είναι. Και όχι των φαρμακευτικών, των ιδιωτικών κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων, που ο ίδιος είπε ότι πρέπει να το ανάβουν οι κεράκοι με την εικόνα του στην είσοδο, ούτε που περνάει από το μυαλό του. Αυτοί νομίζουν ότι τους έβαλε εκεί ο ελληνικός λαός για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της τσέπης τους και τα συμφέροντα των ιδιωτών. Αυτό νομίζουν. Πάμε όμως για να καταλάβετε τώρα γιατί ακριβώς μιλάμε. Τώρα ακούσατε τι είπε. Ότι θα καταγράφει τα πάντα. Πάμε να τον ακούσουμε πριν από μερικού μήνες στη Βουλή, όταν τον κατέγραψε η πρόεδρος της Πλαίσιας Ευστερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, με το κινητό της. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Αν δεν μπορείτε, εσείς πρέπει να έρθει ο κύριος πρόεδρος. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επιδεικτικά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να μας βιντεοσκοπεί εμένα προσωπικά. Εξ όσο γνωρίζω και έχει τοποθετηθεί ο κύριος πρόεδρος, αυτό απαγορεύεται στην Ολομέλεια. Απαγορεύεται. Ή θα μας πει ο κύριος πρόεδρος ότι επιτρέπεται όλοι μας να βιντεοσκοπούμε ο ένας τον άλλον, ή θα μας πει ο κύριος πρόεδρος ότι αυτό απαγορεύεται και θα πρέπει να αποβληθεί η κυρία Ξεδοπούλη επειδή το κάνει αυτό συστηματικά. Ακούστε κύριε Γιωργαντά, για να είμαστε νοημένοι. Υπερίπτωση να κάνετε αυτή τη φορά βουλευτές δύο ταχυτήτων και να έχει η κυρία Ξεδοπούλη περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους, αποκλείεται. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Ο κύριος πρόεδρος μου να μας απαντήσει. Ή επιτρέπεται να βιντεοσκοπούμε όλοι, ή δεν επιτρέπεται κανένας. Αν δεν απαντήσει.
2: Μονόμονα.
0: Γι' αυτό και αυτός αγόρασε τα γυαλιά από το ΜΕΤΑ και βιντεοσκοπεί και αυτός τους πάντες, το λέει και στη Βουλή και τελείωσε το πανηγύρι. Περί αυτού πρόκειται. Αυτούς τους υπουργούς έχει η Ελληνική Δημοκρατία το 2026, παρακαλώ. Οπότε τι να σας πω τώρα. Εδώ θα το πω. Και ας μην είμαι της προσωπικής ευθύνης. Υπάρχει και θέμα προσωπικής ευθύνης. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ψάρι δεν βρωμάει από το κεφάλι, βρωμάει από την ουρά. Πώς το στέλνετε τον άνθρωπο αυτό στη Βουλή, πείτε μου εσείς. Πώς το στέλνετε τον άνθρωπο αυτό στη Βουλή. Ακόμα και εσείς είναι δημοκράτες που σας χειδεολογούσε και σας έβριζε πατόκορφα όταν ήταν στο Λάος. Πώς πήγατε και τον ξαναστείλατε στη Βουλή. Χάθηκαν οι σοβαροί άνθρωποι από την πλευρά της δεξιάς να φέρετε στη Βουλή. Πείτε μου εσείς, δώστε μου μια εξήγηση. Δεν θα την πάρω την εξήγηση, γι' αυτό τζάμπα ρωτάω. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
3: Αν αυτό είναι. Τράπεζε. Όλη αυτή η ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

0: Και την ώρα αυτή που μιλάμε εντωμεταξύ, στα καμένα και οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Το βλέπουμε στις απευθείας συνδέσεις των καναλιών. Αν υπάρχει ένα θετικό μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα, είναι το γεγονός ότι οι άνεμοι έχουν πέσει, παραμένουν, αλλά δεν είναι οι άνεμοι των προηγουμένων ημερών. Ας ευχηθούμε να συνεχίσει αυτό έτσι και ας ευχηθούμε να τελειώσουμε κάποια στιγμή με αυτόν τον πύρινο εφιάλτη και να προχωρήσουμε στην αποτίμηση και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι μπορούμε να διορθώσουμε. Αν το δούμε, δεν το κάναμε ποτέ σε αυτό το κράτος. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτού του κράτους, ότι ποτέ διαχρονικά δεν κάθονται κάτω οι άνθρωποι που γνωρίζουν, οι επιστήμονες, σε συνεργασία με το πολιτικό προσωπικό της χώρας, το οποίο σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα έπρεπε να είναι μαζί όλοι, να καθίσουν να εκπονήσουν ένα πρόγραμμα δεκαετίας, εικοσαετίας και να το ακολουθήσουν χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς κομματικά γυαλιά και χωρίς. Πάντοτε νομοθετούσαμε στο πόδι, πάντοτε τα νομοθετήματά μας είχαν και μπόλικο προσωπικό συμφέρον και ιδιοτέλεια, είχαν και πολλά κιλά ιδιοληψία και ούτω καθεξής, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας τα λέω. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και τον κύριο Ψαρόπουλο, τον πρόεδρο του Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, να κάνουμε μια μικρή κουβέντα στα όρια του ραδιοφωνικού λόγου για αυτό που συμβαίνει και αυτή τη στιγμή. Θα συνδεθούμε και με τον κύριο Λακαφώση, να κάνουμε και με αυτόν μια κουβέντα για το δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα. Συνεχίζουμε εμείς μετά ό,τι να είναι της ημέρας. Νομίζω επάξια το χθεσινό, προχθεσινό, δεν ξέρω πότε ήταν, η χθες ή προχθές ήταν, ό,τι να είναι, ανήκει στον συνάδελφο, στον κύριο Στραβελάκη, πραγματικά του αξίζει. Τον άκουσες, τον άκουσα, τον ακούσαμε, μέσα τον ακούσατε κι εσείς. Όσοι δεν τον ακούσατε, δεν τον ακούσατε τώρα. Πραγματικά κάνεις το σταυρό σου. Πού βρίσκουν και τα λένε οι άνθρωποι αυτοί, αυτά που λένε, και πώς δεν σκέφτονται την ώρα που το λένε, πώς δεν βουτάνε τη γλώσσα τους στο μυαλό τους να πούνε, ακόμα κι αν είσαι τόσο άνιωθος, ακόμα κι αν θες να κάνεις τόσο προπαγάνδα, γιατί λίγα δράμια αυτοπροστασία, δηλαδή να καταλάβεις τι είναι αυτό το οποίο λες. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Και να πω σε όσους, επειδή ξέρεις, οι μισοί δεν θα πάνε διακοπές. Υπάρχουν άνθρωποι που μας βλέπουν, οι οποίοι λένε, παιδιά, ποιες διακοπές λέτε?
2: Τι διακοπές?
1: Εγώ δεν έχω χρήματα να βγάλω το μήνα.
2: Όχι,
1: θέλω
2: διακοπές.
1: Να πω ότι οι διακοπές είναι και εδώ καμιά φορά. Δηλαδή, μπορεί και ο συνταξιούχος στη βεράντα του να πάρει μια ανανάσα. Καταλαβαίνω ότι είναι σκληρά τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολα. Άνθρωποι που είναι εργαζόμενοι. Δεν τους περισσεύουν. Έστω 2.000 ευρώ, 500 ευρώ. Είναι δύσκολα. Πολύ δύσκολη περίοδος. Και μια κοντινή παραλία. Και ένα καφέ στη βεράντα. Και μια βόλτα.
2: Εντάξει, Νίκο, αυτό πάντως δεν είναι
1: διακοπές. Μια ανάσα. Ναι.
2: Όχι.
3: Μανά.
0: Λοιπόν, το καταλαβαίνετε. Ειδικά οι συνταξιούχοι, αφού σε εσάς αναφέρθηκε ο κύριος Τραβελάκης, ομπρελίτσα, καρεκλίτσα, σεσλόγκ, δεν ξέρω τι έχετε, στη βεράντα και ένα καφέ. Αυτές είναι οι διακοπές σας. Μπορείτε και έτσι. Ναι. Εντάξει. Αγαπητέ συνάδελφε, μπορείς και καλύτερα νομίζω. Έμεινε άφωνη η συνάδελφος δίπλα του, αλλά οκ. Okay. Τουλάχιστον προνόησε και φεύγει. Του χρόνου δεν θα είναι δίπλα του. Θα σταματήσει το μαρτύριο για αυτή. Το αντιλαμβάνεστε. Αν δεν όποιος δεν το αντιλαμβάνεται, ας καθίσει να το δει στο τηλεοπτικό, να δει πώς γρούλωσε τα μάτια της όταν είπε ο κ. Στραβελάκης το συγκεκριμένο με τον καφέ στη βεράντα, για να καταλάβετε. Και πάμε στο δεύτερο ηχητικό. Εξίσου ωραίο κι αυτό. Ο κύριος Τουρνάρας μίλησε για τα χρέη των κομμάτων. Για ακούστε τον, παρακαλώ.
4: Τώρα, χρέη κομμάτων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, όλα τα χρέη έχουν πάει μαζί όλα. Είτε σε τράπεζες, είτε σε σέρβισες. Προφανώς έχουν ρυθμιστεί. Τα κόμματα πληρώνουν από την επιχορήγηση. Άρα υπάρχει μια, ας το πω έτσι, μια ρύθμιση.
5: Τις τράπεζες.
6: Να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
5: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ακεφαλής των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά δάνεια. Τα έχουν εξοβλήσει.
3: Μανά.
0: Ωραία, για μας τους πολίτες, γιατί δεν είναι και για μας, γιατί δεν έχουν. Τα έχουν εξοφλήσει. Έχουν περάσει στα φάντ και στους σέρβισες. Δεν είναι πρόβλημα για τις τράπεζες και τα δικά μας χρέη. Γιατί μας συνεχίζουν να μας κυνηγάνε. Για πείτε μας εσείς, κύριε Στουρνάρα, καλά, τον άλλον δεν τον ρωτώ, δεν χρειάζεται να πάρω απάντηση. Γιατί. Εμάς γιατί συνεχίζουν. Γιατί φτιάξατε αυτό το άθλιο νομοθετικό κέλυφος, σύμφωνα με το οποίο ένα fund, ένα servicers, μια εταιρεία real estate, ένα σχήμα τέλος πάντων από αυτά που έχουν δημιουργήσει σε αυτές τις κυκλικές συναλλαγές των τραπεζών, γιατί οι τράπεζες είναι πίσω από όλο αυτό. Να ξεφορτώσουν σε πρώτο στάδιο τα κόκκινα δάνεια, να τα ξαναγοράσουν στο 1 δέκατο της αξίας τους και μετά να κυνηγάνε τους ανθρώπους για να πάρουν το σύνολο του δανείου συν τους τόκους, τα πανουτόκια για την ακρίβεια, και μάλιστα όλο αυτό το σαρθρό και έλυφος το οποίο έχετε φτιάξει να είναι και εγγυημένο μέσω του σχεδίου Ηρακλής πάλι από εμάς, από τους Έλληνες πολίτες, γιατί

Ναι, αν έχετε κάποιο δίκιο τώρα σε αυτά που γράφετε, οι περισσότεροι, έτσι, γι' αυτό και το σχολιάζω, γιατί θα συμφωνήσω και μαζί σας, είναι ότι είναι αυτό που δεν κατάλαβε η αριστερά στη χώρα, το τι γύρισμα συνέβη στη χώρα, ειδικά από τη χρεοκοπία και μετά, γιατί

0: συνθήκες δυσκόλεψαν πάρα πολύ και έγινε και ένα γύρισμα σε ό,τι αφορά την αντίληψη των πολιτών και μεγάλου μέρους της κοινωνίας. Πλέον η μάχη δεν διεξάγεται σε ιδεολογικά πεδία. Ενώ η μάχη για το ποιος θα κυβερνήσει, η μάχη μπροστά από την κάλπη. Μετά τη χρεοκοπία της χώρας, ειδικά μετά τη χρεοκοπία της χώρας, η μάχη δεν διεξάγεται σε ιδεολογικά πεδία. Σε τα λιβάδια στην οποία μάχονται οι αντίπαλες μέσα αγωγικά παρατάξεις, δεν είναι το πεδίο το ιδεολογικό μεταξύ της αριστεράς και της δεξιάς. Και αυτό δεν το κατάλαβε σε πολύ μεγάλο βαθμό η αριστερά. Και συνεχίζει να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Η μάχη γίνεται μεταξύ της μερίδας εκείνης των πολιτών που είναι ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο κόλος μας, και των πολιτών εκείνων οι οποίοι έχουν ακόμα μία ενσυναίσθηση της συνέχειας του κράτους, το τι θα παραδώσουμε δηλαδή αύριο στα παιδιά μας, και της βαθιάς γνώσης ότι διάγουμε εν κοινωνία, που είναι ο πυρήνας για να υπάρχουν οι κοινωνίες. Δυστυχώς οι πρώτοι, ειδικά ξαναλέω μετά τη χρεοκοπία της χώρας, είναι πλειοψηφία. Ή τέλος πάντων με το υπάρχον πολιτικό σύστημα μπορούν να βγάζουν κυβερνήσεις. Οι προποθέσεις μπορεί να φτάσουν το 41% που βγήκε η Νέα Δημοκρατία το 19, μπορεί να είναι και στο 30%, μπορεί να είναι στο 25, 27, 28% που είναι ο σκληρός ιδεολογικός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αλλά η μάχη δεν είναι ιδεολογική. Δεν είναι η μάχη της δεξιάς πλέον με την αριστερά. Μπορεί τα χαρακτηριστικά αυτά που σας προείπα να ανήκουν σε μεγάλο μέρος της δεξιάς, αλλά δεν είναι δεξιά. Είναι ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, ό,τι αρπάξει ο κόλος μας. Είναι η μερίδα εκείνα της κοινωνίας που λέει εγώ να περνάω καλά και οι άλλοι να πάνε αγά. Είναι η μερίδα εκείνα της κοινωνίας η οποία παρτάρει δίχως αύριο, δεν την ενδιαφέρει τίποτα από ό,τι γίνονται, γι' αυτό και δεν την ενδιαφέρει ούτε η διαφθορά, ούτε η διαπλοκή, ούτε τα μπαζώματα στα Τέμπη, ούτε οι υποκλοπές. Και το γεγονός ότι παρακολουθούσε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και την ηγεσία του στρατεύματος, ούτε τίποτε απολύτως. Ούτε η διαφθορά στην ελληνική δικαιοσύνη, ούτε οι στενείς δεσμοί μέρος μερίδας της δικαιοσύνης με το κυβερνό κόμμα, ούτε τίποτε από όλες αυτές τις παθογένειες τις οποίες αναδεικνύουμε εμείς καθημερινά ή όποιοι τέλος πάντων τις αναδεικνύουν καθημερινά. Σε άλλα πεδία δίνεται πλέον η μάχη. Και αυτό ακριβώς πρέπει να το αντιληφθούν όλοι, ώστε να αναπροσαρμόσουν και τη ρητορική τους και την πολεμική τους. Γιατί αποδεικνύει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη πίστα αυτή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατεβάσεις, ειδικά τον νέο άνθρωπο, από την απάθεια, από την παρέτηση, από το ότι φάμε, ότι πιούμε και ότι αρπάξει ο κόλος μας, και να το βάλεις σε ένα πεδίο με συνέστηση, με γνώση ότι υπάρχει και αύριο σε αυτή τη χώρα, ότι πρέπει να υπάρχει και αύριο σε αυτή τη χώρα. Ότι μετά από εμάς θα έρθουν και άλλοι, και αυτοί οι άλλοι θα είναι τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Είναι πολύ δύσκολη πίστα και πρέπει να την ψάξεις πολύ. Αυτά γιατί τα πράγματα ποτέ στη ζωή δεν είναι στατικά. Δεν μπορεί να μιμηνεύεις το 2026 με ιδεολογικά εργαλεία του 1960 και του 1970. Αν είσαι αριστερά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην μπολιάζεις την ιδεολογία σου με τα νέα δεδομένα. Δεν γίνεται να μην δεν προχωράς προς τα παρακάτω αναπροσαρμόζοντας κάποια πράγματα. Έχουμε περάσει την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Όπου ένα νέο παιδί σήμερα, πριν απαντήσει, πριν μιλήσει, πριν κάνει οτιδήποτε, πριν πάει στο σχολείο, πριν πάει οπουδήποτε, πατάει στο κινητό του το AI και ενημερώνεται από αυτό. Δεν θα παράγει αποτέλεσμα αυτά τα πράγματα αύριο. Στο ίδιο το παιδί. Δεν πρέπει να τα δει κάποιος, δεν πρέπει να τα αναλύσει, δεν πρέπει να τα προσαρμόσει στη ρητορική του. Τι κάθεσαι τώρα και λες, θα μου πεις. Λοιπόν, πόσα έχουμε ακόμα, προλαβαίνουμε να παίξουμε ένα ηχητικό ή να το αφήσουμε να πάμε. Προλαβαίνουμε. Λοιπόν, μια που τα λέω αυτά τώρα για την αριστερά, θέλω. Τώρα ξέρω ότι θα πέσει πολύ γκρινιά από πολλούς ή κάποιους από εσάς, γιατί. Γι' αυτό που θα βάλω, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι η μοίρα του δημοσιογράφου ή του δημοσιογράφου, ο οποίος θέλει όταν βλέπει κάτι καλό να το λέει, όταν βλέπει κάτι κακό πάλι να το λέει και δεν τον ενδιαφέρει από ποιον είναι το καλό, από ποιον είναι το κακό κτλ. Γιατί δεν έχει και τίποτα να κερδίσει ή να χάσει. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε το ηχητικό αυτή την κυρία Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη, τη δικηγόρο Παράριο Πάγο και νομικό σύμβουλο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, μια που είναι και εργατολόγος και στέλεχος της Ελλάς του κ. Τσίπρα, την ατάκα της που είπε στην τηλεοπτική εκπομπή για την πανεπιστημιακή αστυνομία και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Κυρία Αγγελάκη, σας ρωτάει για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Είστε υπέρ, δηλαδή, θεωρείτε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια όπως είναι η
2: Δεν υπάρχει. Αφού λένε ότι μόλις μετά τις 9 το βράδυ, μόλις ουρουπώνει, δεν μπορούμε να περάσουμε εύκολα εκεί στην αίθουσα τελετών της νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3: Και ιδιωτικά πανεπιστήμια και πανεπιστήμια. Και ιδιωτικά πανεπιστήμια και
2: πανεπιστήμια.
0: Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Ο λόγος που το βάζω δεν είναι αυτά που είπε. Έχει κάθε δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και να πιστεύει ότι θέλει. Προφανώς δημοκρατία έχουμε. Νιώθει ότι δεν μπορεί να περάσει το βράδυ από το πανεπιστήμιο, νιώθει ανασφάλεια. Οπότε αναφέρθηκε στην πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία δεν υπάρχει παρεμπιπτόντως. Έτσι. Ή και είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το λέει ανοιχτά υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και βγάζει μια ανακοίνωση η ίδια στο Facebook την επόμενη μέρα και μας βγάζει όλους τρελούς. Ότι δεν είπε αυτό και ότι πάει να μας βγάλει τρελούς. Τώρα εσείς θα γκρινιάσετε και θα μου πείτε, μα τι είναι αυτά που λες τώρα και το Τσίπρα και είσαι αντιτσίπρα και είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Όχι. Από αυτό εδώ το μικρόφωνο έχω πει 100.000 φορές ότι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο κύριος Τσίπρας. Μετά με βρίζουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή να σκοτώσουμε τη λογική για να μην μιλάμε, για να είμαστε αρεστοί στον ένα ή στον άλλον. Λοιπόν, πάμε. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και τα ξαναλέμε στο δεύτερο μέρος.

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ανεξέλεγκτη εξακολουθεί να καίει η φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία και έχει περάσει στη Δυτική Αττική. Πίσω της αφήνει 2 νεκρούς, χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, κατεστραμμένες περιουσίες και τεράστια οικολογική καταστροφή. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στο κρύο πηγάδι κοντά στην Αγία Παρασκευή αλλά και στην περιοχή Κανδύλη, όπου οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικημένες περιοχές. Στο κρύο πηγάδι, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές με κατοικίες να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Λούμπα. Έξω από τα Φύλλια. Στο Κανδύλι εξελίσσεται η μεγαλύτερη επιχείρηση της πυροσβεστικής με επίκεντρο τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι φλόγες έφτασαν στις αυλές κατοικιών, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις από τα εναέρια μέσα. Οι αρχές έστειλαν νέο μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους στο Κανδύλι, την Αγία Σκέπη και την περιοχή Μπόσικα να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Νέα Πέραμο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενεργό μέτωπο κοντά στο πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων σε απόσταση περίπου 500 μέτρων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν ισχυροί θόρυβοι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί η προέλευσή τους. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και υδροφόρα οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας ενεργοποιήθηκαν και τα εναέρια μέσα. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της συντριβής των 2 ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα με θύματα έναν Δανό και έναν Έλληνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για το θάνατο των 2 χειριστών ελικοπτέρου, σημειώνοντας ότι η τραγωδία βυθίζει τη χώρα στο πένθος. Η Κουμουνδούρου ζητά πλήρη διερεύνηση των αιτιών και τονίζει ότι η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες για όσους επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Σίμης μετά τον εντοπισμό ιστιοπλοϊκού σκάφους να πλέει ακυβέρνητο. Στο σκάφος επέβαιναν 8 άνθρωποι οι οποίοι είχαν πέσει στη θάλασσα για κολύμπι όταν το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα. 3 έχουν διασωθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων 5 επιβενώντων που σύμφωνα με πληροφορίες είναι Γερμανοί. Στην ένταση των καιρικών φαινομένων, απέδωσε τη δυσκολία κατάσβεση των πυρκαγιών στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για αυτοθαυμασμό σχετικά με την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καταστροφές και οικολογική ζημιά. Αποφυγή ευθυνών, επικοινωνιακή ωρεοποίηση και υποβάθμιση κρίσιμων υπηρεσιών, σχολιάζει η Κουμουνδούρου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του. Στη μακρόχρονη πορεία του συνεργάστηκε με κορυφαίους ερμηνευτές και συνθέτες της ελληνικής μουσικής, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Για τον θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας σε ηλικία 93 ετών, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι υπηρέτησε τις πεπιθήσεις του με συνέπεια στη μακρά πολιτική του πορεία. Από σήμερα Δευτέρα, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Οι Έλληνες πολίτες θα ταξιδεύουν πλέον μόνο με τη νέα ταυτότητα ή με έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Διεθνής επικαιρότητα. Νέες συνομιλίες με το Ιράν ανακοίνωσε για σήμερα Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφασή του να αναστείλει τα αμερικανικά πλήγματα κατά της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης, χωρίς ωστόσο η Τεχεράνη ή οι χώρες που μεσολαβούν να έχουν επιβεβαιώσει τις συνομιλίες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζε κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών, επιβάλλοντας από την αρχή το ρυθμό του και φτάνοντας στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Λίγο νωρίτερα, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο μονό σκιφ, ανεβαίνοντας για πέμπτη συνεχόμενη φορά στο βάθρο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Ο καιρός.
2: Υποχωρούν τα μελτέμια, αλλά παραμένει η επιφυλακή στα πύρινα μέτωπα, καθώς αλλάζουν οι συνθήκες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 34 βαθμούς στην Αθήνα και στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.

0: Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Κόκκινο 105 και 5, τις απαραίτητες συστάσεις. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, η οποία θα σε κρατήσει τροφιά σχεδόν για όλο τον Αύγουστο. Και 9 με 10, δηλαδή το 2 ώρα 8 με 10. Το γνωστό, η γνωστή ώρα 8 με 9, αλλά και 9 με 10, λόγω των θερινών εδειών. Θα τα λέμε όπως τα λέμε και τώρα. Οπότε συνεχίζουμε. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας είναι στο μικρόφωνο. Η Σοφία Εξαιρικού είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας είναι πίσω από τη ρύθμιση του ήχου. Πίσω από τη συγγνώμη, πίσω από το τζάμι. Είδατε καμιά φορά. Και το τηλέφωνο μας, το Viper, είναι το 6985-870-059. Εκτός από όλους εσάς και τους παλιούς και τις παλιές, μήπως εμπίσουμε για ένα καινούριο ακροατή. 6985-870-059. Εδώ στο κόκκινο. Το κόκκινο, εγώ θα το λέω, είναι. Έχει καταφέρει να σπάσει την κατάρα της αριστεράς, που λέγεται διάσπαση και πολυδιάσπαση, διότι το κόκκινο έχει όλο αυτό τη δύσκολη διετία, τριετία, ξέρω εγώ την τελευταία, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στη σημερινή του κατάσταση. Κατάφερε κάτι μοναδικό κατά τη γνώμη μου και θα το λέω κάθε φορά που μπορώ. Κατάφερε και έξω να έχει ακροατές και ακροάτριες που θα πάνε στην κάλπη και θα ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, ακροατές και ακροάτριες που θα πάνε στην κάλπη και θα ψηφίσουν την Ελλάς του κ. Τσίπρα, ακροατές και ακροάτριες που πάνε στην κάλπη και θα ψηφίσουν την ΕΑΡ του κ. Γαβρίλη Σακελαρίδη, που θα ψηφίσουν την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, που θα ψηφίσουν όλο το φάσμα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης. Δεν λέω του Πασόκ, γιατί κάτι δική μου προσωπική άποψη, με μεγάλη μερίδα του Πασόκ δεν ανήκει πλέον στον προοδευτικό χώρο. Η Κία Βουλήση δεν ανήκει στον προοδευτικό χώρο. Από το Σιμίτι και μετά άρχισε ο απαγαλακτισμός του πάλι ποτέ Πασόκ με τον προοδευτικό χώρο. Όταν ήρθαν βεβαίως και η συγκυβέρνηση με το Λάος, θυμίζω, και με τον κύριο Σαμαρά. Και με τη σημερινή κατάσταση, με στελέχη όπως κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Μανιάτης, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό τοποθετήσε σε κάτι που αλλού σίγουρα όχι στον προοδευτικό χώρο. Τουλάχιστον για ένα μέρος του Πασόκ, γιατί υπάρχει ένα άλλο μέρος του Πασόκ, το οποίο πραγματικά είναι προοδευτικοί άνθρωποι. Όπως για παράδειγμα ο κύριος Γερουλάνης. Να, γιατί το λέω τώρα. Έχουμε ένα ό,τι να είναι, να ξεκινήσουμε με αυτό, το δεύτερο μέρος, το κύριος Γερουλάνης, για το νερό. Για να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Έχουμε λοιπόν ένα διαχειριστή που δεν μπορεί να συλλέξει νερό και δεν μπορεί να το μεταφέρει χωρίς μεγάλες απώλειες. Θα μου πείτε, μπορεί να είναι θέμα χρημάτων. Δεν νομίζω. Είχαμε 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και θέλετε να δείτε πώς το λέγανε, ανθεκτικότητας. Τρομάρα τους μας το έβαλαν και στον τίτλο, για να μην το ξεχάσουμε. Και πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν κατάλαβε τίποτα. Έβαλε ελάχιστα έργα για το νερό στο Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί είναι λίγα τα 18 έργα άρδευσης και 3 έργα ίδρυυσης. Και τι έκανε, τα απένταξε όλα. Όλα. Ο λόγος, αυτό που σας λέω από την αρχή, η έλλειψη σχεδιασμού. Και τώρα μας λένε ότι όλα θα τα λύσει το φάρμακο δια πάσα νόσο, το λεγόμενο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Έτσι ονόμασαν τον κουβά των αποτυχιών του στο Ταμείο Ανάκαμψης. Χάσαμε 7 ολόκληρα χρόνια για την λειψιδρία. Δεκάδες έργα σε όλη τη χώρα που θα μπορούσαν ήδη να είχαν ολοκληρωθεί με ευρωπαϊκούς πόρους και τώρα μας λένε ότι θα τα κάνουμε με δικούς μας. Πάλι χωρίς σχέδιο.
0: Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Γερουλάνης. Ειδικά για το νερό. Αλλά όταν ανοίξει, αν ανοίξει ποτέ στον τόπο, αυτό η αναζήτηση ευθυνών για το πώς ακριβώς η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη διαχειρίστηκε τους τεράστιους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και πόσες ευκαιρίες έχασε αυτή η χώρα από τη διαχείριση του κυρίου Μητσοτάκη, πραγματικά δεν θα έχουν τρύπα να κρυφτούν. Ακούσατε ένα ενδεικτικό για το τι έγινε με το νερό. Ότι εντάξαμε μόνο 18 έργα που αφορούσαν το πρόβλημα της λειψιδρίας στη χώρα και τα απεντάξαμε και τα 18. Επί της ουσίας δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Ο Άρης εδώ, τι λες Άρη μου για τον Τσίπρα, λες ότι... λες για την αναφορά μου αυτή, ότι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη τώρα είναι ο κ. Τσίπρας. Και δεν είναι δική μου αναφορά αυτή. Φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Εσύ τι, έχεις κάποια άλλη άποψη γι' αυτό, υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο? Άμα υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο, έλα μου το πεις. Τώρα το γεγονός ότι έφερε στην εξουσία τον κύριο Μητσοτάκη, όπως λέτε, για τον κύριο Τσίπρα, δεν νομίζω. Ο ελληνικός λαός τον έφερε στην εξουσία. Τι εννοείς δηλαδή? Λοιπόν, έχουμε μια διαφορετική θέαση για τα πράγματα. Εγώ προσωπικά είμαι από εκείνους που θεωρώ ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ανέλαβε ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, ένα τιτάνιο έργο με όλες τις... το οποίο ήταν ναρκοθετημένο πριν ακόμα το αναλάβει, έτσι, από όλες τις πλευρές, και εσωχώριες και εξωχώριες. Έδωσε μια τιτάνια μάχη, ιτήθηκε στη μάχη αυτή γιατί έφτασε το τρίτο μνημόνιο, αλλά κέρδισε ένα πράγμα. Ακριβώς λόγω της μάχης που έδωσε, κατάφερε το τρίτο μνημόνιο να είναι πρώτον το ελαφρύτερο μνημόνιο από τα υπόλοιπα δύο που είχαν ήδη γίνει, έτσι, και όλες τις επικαιροποιημένες, γιατί είναι μόνο τα μνημόνια, υπάρχει και επικαιροποίησή τους, και κατάφερε να φέρει και μια συμφωνία για το χρέος, η οποία οδήγησε τη χώρα και στην έξοδο από τα μνημόνια, την οδήγησε όμως και μέχρι και σήμερα να απολαμβάνει ένα ποσό αποπληρωμής μέχρι το 32, το οποίο είναι πολύ λιγότερο. Και κατάφερε και να μετριάσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία προβλέπονταν ήδη. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Οι υποχρεώσεις για πρωτογενές πλεόνασμα το 2015 και το 2016 ήταν της τάξης του 3,5%. Και κατάφερε με τη διαπρόσθεση να το φάει στο 0,5%. Ξέρετε πόσο είναι 3% του ΑΕΠ? Όταν είχε ένα ΑΕΠ το οποίο ήταν γύρω στα 200 δισεκατομμύρια. 6 δισεκατομμύρια κατέτωσε. Γλίτωσε. Από την υποχρέωση να παράγει πρωτογενές πλεόνασμα. 6 δισεκατομμύρια. Προσθέστε και κάπου 7, 8, 9 δισεκατομμύρια κατέτος που κερδίζουμε μέχρι και σήμερα από τα μικρότερα επιτόκια που πετύχαμε από τη ρύθμιση του χρέους, για να σας προκύψει ένα τεράστιο ηλικιώδες ποσό που φτάνει σχεδόν στα 12, 13, 14 εκατομμύρια. Το θεωρείτε λίγο? Δεν αφορά κανέναν, γιατί δεν υπόθηκε από κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Αλλά ακόμα και ο πόλεμος που είχε υποστεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τις γάτες των Ιμαλαίων και από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν σας ψηλιάζει κάπως ότι κάπου βρωμάει εδώ η κατάσταση? Και συνεχίζεται ακόμα το ίδιο έργο. Εγώ δεν λέω ότι τα έκανε όλα τέλεια. Προφανώς και έκανε λάθη. Γι' αυτό και έχασε και τη διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλα. Θα αξιομοιώσουμε τους θύτες με τα θύματα. Δεν χρεοκόπησε ο ΣΥΡΙΖΑ τη χώρα. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τη χρεοκόπησε. Δεν χρωστάει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα δισεκατομμύριο και βάλε στις τράπεζες. Αυτοί οι δύο χρωστάνε και κουνάνε και το δάχτυλο. Για να μην τρελαθούμε τώρα που ακούμε και το ΠΑΣΟΚ. Πραγματικά μην τρελαθούμε. Το κόμμα που άλλαξε αφημί για να γλιτώσει από τα χρέη. Το μοναδικό κόμμα στον πλανήτη που κορυφαίος τέλεχός του, θυμίζω ο κύριος Τσουκάτος, παραδέχτηκε on camera ότι πήγε και θυλάκωσε 1 εκατομμύριο ευρώ από τη Siemens για τα μαύρα ταμεία του κόμματος. Αλήθεια τώρα. Και μας κουνάει το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ γιατί έσβησε μονοκονδυλιά το παρελθόν του. Τι είναι το παρελθόν για να το σβήνεις? Τι είναι το παρελθόν για να το σβήνεις? Γραμματάκια σε κόλλα α4 να τα σβήνεις με μπλάνκο. Λοιπόν. Λοιπόν, Βασίλη, καλά κάνεις και θα ψηφίσεις ό,τι θέλεις. Εννοείται, δημοκρατία έχουμε. Δεν το συζητάω καν. Καλημέρα, Νατάσα. Ωραία φωτογραφία. Άννα, τι μου καίει το όνομα του Κασελάκη, μου καίει τη γλώσσα. Γιατί να μου καίει τη γλώσσα το όνομα του Κασελάκη? Τι να πω για τον κύριο Κασελάκη? Τι θέλετε να πω, πραγματικά, να σας πω, η άποψή μου θα το πω, έτσι. Η άποψή μου είναι ότι όσοι έχουν απομείνει στον κύριο Κασελάκη έχουν αγγίζουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικής έκτας. Έχει μείνει μόνος του άνθρωπος, τώρα δηλαδή, συγγνώμη, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις το θέμα αυτό του κύριου Κασελάκη. Όλων αυτών που ήρθαν ξαφνικά και θέλουν να μας σώσουν. Από πού να το πιάσεις και από πού να το αφήσεις. Τι θέλετε τώρα να σας σχολιάσω? Βλέπετε, ο λόγος για τον οποίο δεν αναφέρομαι στον κύριο Κασελάκη είναι αυτός ακριβώς. Για να αυτοπροστατευτώ και εγώ και να προστατεύσω και εσάς. Τι να σχολιάσω από όλα όσα κάνει και όσα λέει? Λοιπόν, και στο θέμα της κυρίας Καρστιανού που με ρωτάτε. Τι να πω. Τη σεβόμασταν όλοι, το είπαμε από τότε που είχε αποφασίσει να το κάνει. Που έλεγα και εγώ από εδώ, από αυτό το μικρόφωνο, ότι είχε κάθε δικαίωμα να κάνει κόμμα. Προφανώς, γιατί στις δημοκρατίες όλοι έχουμε το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Αλλά από εκεί και μετά, το να έχεις το σεβασμό όλου του ελληνικού λαού, να έχεις κατεβάσει 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους για το θέμα των Τεμπών και να πας αυτό να κάνεις κόμμα, είπαμε, άλλος είναι ο ρόλος της μητέρας των Τεμπών και άλλος είναι ο ρόλος της αρχηγού κόμματος. Αποδείχτηκε ότι είχαμε δίκιο, γιατί είναι δύσκολη πίστα. Πάρα πολύ δύσκολη πίστα. Βλέπετε τώρα τι γίνεται με τον συνάδελφο. Πάρα πολύ δύσκολη πίστα. Στην οποία δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει και να θέλει να μας σώσει. φτάνει με τους σωτήρες. Λοιπόν, γι' αυτό μου και η γλώσσα μου. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά τα ζητήματα. Έχουν δυσαναξία, Χρήστο, στο κουκουέ. Δεν αναφερόμαστε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θα σου πω κάτι τώρα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που διακατέχουμε από αντικομμουνιστική, ας το πω, αντίληψη. Προφανώς σέβομαι απόλυτα και το κόμμα και την τεράστια ιστορία του. Ο λόγος που δεν αναφέρομαι είναι γιατί δεν μου δίνει εμένα προσωπικά κάποιο αίρισμα να αναφερθώ. Εμένα αυτή η πολιτική του κάθομαι στη γωνιά μου, το 5,2 πολιτικές, κάθομαι στη γωνιά μου και περιμένω να οριμάσουν οι συνθήκες, δεν μου λέει κάτι. Το αντίθετο μου λέει, ότι εγκλωβίζει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, 6-7% αριστερών ανθρώπων, τους εγκλωβίζει μέσα στη στρούγκα που λέγεται Περισσός και επί της ουσίας τους απενεργοποιεί πολιτικά και κοινωνικά. Α, εντάξει, δίνει τους αγώνες του στο εργατικό κίνημα και καλά κάνει και τους δίνει, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να μην έχει κυβερνητική πρόταση. Τώρα, αν η κυβερνητική πρόταση είναι επιστροφή στον υπαρκτό σοσιαλισμό, εντάξει, τι θέλετε τώρα να το συζητήσουμε. Λοιπόν. Μας ακούτε στην Καλαμαριά. Τα σέβη μου στην Καλαμαριά. Με σχετική δυσκολία. Τι να σας πω. Θα το ακούσουν οι τεχνικοί μας να δούμε τι μπορεί να κάνουν. Δεν έχω σε όλα δίκαιο, να σου πω την αλήθεια, μέρη μου. Προφανώς και δεν διεκδικώ να έχω δίκαιο. Απλά διεκδικώ την. Προφανώς και κάνω λάθη. Προφανώς και έχω και λανθασμένες θεάσεις για την. Για όσα συμβαίνουν. Δεν είναι το θέμα ο δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να γίνεται είδηση. Ποια είναι η άποψή σας για το δημοσίευμα της Εστίας σε σχέση με τη συνάντηση Γεραπετρίδη Διαμαντοπούλου Κωνσταντουλάκη? Ακούστε, και αυτό δεν το σχολίασα χθες, γιατί περιμένω να δω αν το δημοσίευμα είναι αληθινό ή είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν έχω πάρει και ένα τηλέφωνο. Θα πάρω τον Μανώλη ένα τηλέφωνο, αλλά τι θα μου πει ο άνθρωπος. Προφανώς είναι μια πληροφορία. Τώρα, τι να σας πω. Αν όντως έχει γίνει αυτή η συνάντηση ή όχι, δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν το έγραψα εγώ το ρεπορτάζ. Ο καλός συνάδελφος το γνωρίζει. Έχει σωστή θέαση έχει ο κύριος Κοτάκης. Ενώ δημοσιογραφικά έχει αποκαλύψει πολλά πράγματα. Έχει κάνει και λάθη στο παρελθόν. Θα δούμε. Οι πρωταγωνιστές λένε όχι. Ο κύριος Γεραπετρίδης, κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Χρυστοδουλάκης, θα μου πείτε, θα λέγανε ναι, όχι. Οπότε. Τι να σχολιάσω. Δεν μπορώ να σας πω την άποψή μου για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι προφανώς η κυρία Διαμαντοπούλου πετάει τη σκούφια της για να έχει μια ρεπετησιόν της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Προφανώς πετάει τη σκούφια της. Η κυρία Διαμαντοπούλου έχει βγει και έχει πει ότι θα κάνουμε μόνο μέταπο κατά της αλλάς του Αλέξη Τσίπρα, γιατί χάσαν τη δεύτερη θέση από αυτούς. Η κυρία Διαμαντοπούλου είναι μαζί με τον κύριο Μανιάτη, είναι σταθερά από τα στελέχη εκείνα τα οποία θέλουν τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και όχι τη συνεργασία του προοδευτικής παράταξης. Και τελειώσαμε. Εκεί. Οπότε, είτε έγινε είτε δεν έγινε το ραντεβού, το τι θέλει η κυρία Διαμαντοπούλου το ξέρουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Δεν χρειαζόταν να γίνει αυτό το ραντεβού για να το γνωρίσουμε. Εντάξει. Okay, άρα δεν έχω να πω κάτι. Λοιπόν. Αυτά. Να πάμε να κάνουμε τη σύνδεση που λέγαμε. Να πάμε. Βάλουμε ένα τραγουδάκι και να κάνουμε τη σύνδεση.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρώτη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου τον πρόεδρο του Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, τον κύριο Θάνο Ψαρόπουλο. Κύριε Ψαρόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα από ποιο ερώτημα να αρχίσω και πού να σταματήσω. Έχουμε πολλά ερωτήματα γύρω από αυτή την ιστορία. Εγώ το πρώτο πράγμα που θέλω να σας ρωτήσω, κάτι που δεν μου κάθεται καθόλου καλά, είναι αυτός ο θεσμός των εποχικών πυροσβεστών. Δηλαδή, διορθώστε με κάπου κάνω λάθος. Προσλαμβάνουμε τους ανθρώπους αυτούς για ένα οκτάμινο, μετά τους απολύουμε το χειμώνα, τους πάμε στο Ταμείο Ενεργείας και τους ξαναπροσλαμβάνουμε μετά. Και θέλω να πω, δεν ήταν καλύτερα να έχουμε μόνιμους πυροσβέστες οι οποίοι το χειμώνα, για παράδειγμα, μαζί στη συνεργασία με τα δασαρχεία ή τέλος πάντων ό,τι έχει απομείνει από τα δασαρχεία, θα πηγαίνανε στο δάσος, θα προετοίμαζαν το δάσος σε εποχές που έχουμε την κλιματική αλλαγή, όπου ευνοεί αυτό που συμβαίνει κάθε καλοκαίρι? Δεν θα ήταν καλύτερα?
1: Το θέμα είναι ότι, για να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα, όχι απλά τους εποχικούς πυροσβέστες τους παίρνουν, τους προσλαμβάνουν, τους απολύουν. Εγώ θα πω ότι και τους δέρνουν κιόλας, τους ρίχνουν χημικά.
0: Και αυτό.
1: Έχουν φιλικά χτυπήματα στην πλάτη και 30 Νοεμβρίου τους απολύουν. Φυσικά και θα οι ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος τους έχουν πάψει να είναι εποχικές. Εξού ότι βγήκε και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, αλλιώς δεν θα υπήρχε, θα ήμασταν ακόμα σε άλλο Υπουργείο. Αφού υπάρχουν κλιματικές ανάγκες και δεν είναι, όπως σας είπα, δεν είναι πλέον εποχικές, γιατί όμως υπάρχει εποχικό προσωπικό?
0: Αυτό ρωτάμε κι εμείς. Γιατί είναι το σύνδρομο του κουμπαρά. Δηλαδή τους απολύουμε για να κάνουμε οικονομία, υποτίθεται. Και να μην τους πληρώνουμε τους 4 μήνες το χειμώνα.
1: Δεν κάνεις οικονομία. Τους 4 μήνες το χειμώνα παίρνεις 550 ευρώ και κάθεσαι. Δώσε 950 να δουλεύουνε. Να βγάλουν τις βάρδιες, γιατί το μόνιμο προσωπικό έχει χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό.
0: Ναι.
1: Να βοηθήσει και το μόνιμο προσωπικό. Να βοηθήσουν στις βάρδιες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή είναι ένα οξύμορο πράγμα. Ενώ σου κάνω μέχρι τον Νοέμβριο, το Δεκέμβριο δεν σου κάνω.
0: Ναι. Αυτό ρωτάω. Αυτό λέω.
1: Δεν μπορώ να το απαντήσω.
0: Καταρχάς, υπάρχει αυτό το κράτος, έχει απευθυνθεί στην πυροσβεστική που έχει την τεχνογνωσία, στους ανθρώπους, στους επιστήμονες που έχει πυροσβεστική, που έχουν τεχνογνωσία, για το τι πρέπει να κάνουμε το χειμώνα, ώστε να προετοιμάσουμε τα δάση μας για την έλευση του καλοκαιριού?
1: Εμείς στο Σωματείο, αλλά και στο Ομοσπονδία, ναι, έχουμε κάνει μελέτες, έχουμε πάει σε εργατολόγους, έχουμε πάει σε πυρομετεωρολόγους, έχουμε πάρει μελέτες από το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο. Και λέμε ότι οι ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος δεν είναι εποχικές. Το ξαναλέω. Ας κάνουμε πρόσληψη. Έχουμε δώσει προτάσεις για πρόληψη.
0: Εις ακούστηκαν αυτές οι προτάσεις από την πολιτεία κάποια?
1: Όχι.
0: Διαχρονικά εννοώ.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Όχι, φυσικά. Κάτι πήγε να γίνει με τον κύριο Κεφαλογιάννη, αλλά ο κύριος Κεφαλογιάννης αποπέμφθηκε από την κυβέρνηση.
0: Εντάξει. Πάει κανένας στα δάση μας το χειμώνα?
1: Κάτι άρχισε να γίνεται με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον κύριο Τουρνά, τον είχαμε και σαν υφυπουργό. Ήταν αυτός που μας είπε ότι είμαστε εισβολείς. Όταν μπήκαμε και κάναμε ειρηνική κατάληψη στο κτίριο, στο Υπουργείο, ήταν αυτός που έδωσε την εντολή, μάλλον, για να παίζουν τα χημικά. Είχαμε τον Κικίλια, είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους όπου δεν κάνανε τίποτα με τις εποχές.
0: Κύριε Ψαρόπουλε, πάει κανένας στα δάση μας το χειμώνα να κάνει τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται? Ξέρετε, εσείς γνωρίζετε.
1: Να σας πω την αλήθεια και από αυτά που γνωρίζω, όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί υπάρχει ένα αποδεκατισμένο δασαρχείο, όπου δεν έχει προσωπικό, δεν έχει δασοφύλακα.
0: 3.500, τα λέγαμε πριν. 3.500 υπαλλήλους έχουν. Όχι το δασαρχείο, γιατί καταργήθηκε το δασαρχείο, έχει περάσει το ΙΠΕΝ. 3.500 έχουν απομείνει στις δασικές υπηρεσίες.
1: Στις δασικές υπηρεσίες υπάρχουν 3.500 εν ενεργεία.
0: Ναι, είναι ενεργοί, οι οποίοι όμως,
1: οι
0: περισσότεροι είναι άνω των 50, γιατί είναι υπάλληλοι, δηλαδή και ηλικιακά οι άνθρωποι δεν μπορεί να βγουν στα δάση και να κάνουν δουλειά, έτσι, γιατί προσλήψεις εδώ και χρόνια δεν γίνονται.
1: Μπορούσαν να πάρουν νέο προσωπικό και με την εμπειρία των παλιών να γίνει μια δουλειά.
0: Μα δεν γίνονται προσλήψεις, κύριε Ψαρόπουλο, το ξέρετε κι εσείς.
1: Αυτό λέμε, άρα δεν υπάρχει πρόληψη, καταλήγουμε σε ένα παρανομαστή. Δηλαδή, εμείς, εγώ είμαι οδηγός και ξέρω, παιδί μου, πηγαίνω στο δάσος με ένα βασικό όχημα. Ναι. Δεν υπάρχει δρόμος. Και ο δρόμος που έχει, που υπήρχε παλιά αυτή τη στιγμή, έχει, έχουν μπει δέντρα. Έχουν μπει,
0: ναι, τον έχει, ναι, ναι, το δάσος.
1: Έχει γίνει μπαΐρο, όπως το λένε, ναι, στο χωριό.
0: Ναι, ναι. Ναι. Άκουγα τώρα και, και από τα διάφορα ρεπορτάζ με αφορμή το κακό αυτό που συμβαίνει. Άκουγα και από τα ρεπορτάζ ότι δεν δίνουν και άδειες πλέον για να μπορέσουν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες. Οι Δήμοι που είναι υπεύθυνοι εκεί και τα Θεσσαρχεία δεν δίνουν άδειες για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες μέσα στο δάσος. Ισχύει.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας κακός συντονισμός. Είναι το Δασαρχείο, είναι το Δήμος, είναι η πυροσβεστική, είναι η περιφέρεια. Ας κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι, δεν θα βρουν ένα, παιδιά.
0: Ναι, αλλά είμαστε νίκη και γεράσαμε με αυτό που λέτε τώρα.
1: Αλλά δεν κάθονται.
0: Ναι.
1: Εγώ τι να σας πω, εγώ πρόεδρος σε μια ομοσπονδία είμαι. Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δηλαδή έχω κουραστεί να τα λέω τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Και αυτοί οι πυροσβεστικοί καημένοι είναι αποδεκατισμένοι.
0: Ναι.
1: Σας λέω ξανά, χιλιάδες τα οφειλόμενα ρεπό στο μόνιμο προσωπικό.
0: Από το οργανόγραμμα πόσοι λείπουν, κύριε Ψαρόπουλε, πόσοι λείπουν τα...
1: Κανονικά με μελέτες πρέπει να ήμασταν περίπου 20.000.
0: Μάστε, και είστε
1: πόσοι. Και εδώ τώρα λέμε 18.000 μαζί με τους εποχικούς.
0: Μάστε, ναι.
1: Αναφερέσουμε
0: οι οποίοι πόσοι είναι οι εποχικοί.
1: Αναφερέσουμε 2.500 που είναι εποχικοί,
0: ναι, είστε
1: 16.000, που το Νοέμβριο, ναι, το τέλη Νοεμβρίου φεύγουν. Θα πέφτουν στους 16.000.
0: Λοιπόν, κύριε Ψαρόπουλε, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, πολύ χρήσιμη κουβέντα μας. Ας ευχηθούμε τουλάχιστον να σβήσουν οι φωτιές εκεί που... Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Το κόκκινο.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση του δρόμου της Αθήνας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε κάτι ευχάριστο μέσα σε αυτή τη μαυρίδα.
0: Να πούμε.
5: Που
0: ναι.
5: Ομαλά.
0: Ομαλά.
5: Όλα έξω. Ελεύθερη η Αθήνα. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις όπου υπάρχει έξοδος. Όλα όμως είναι μια χαρά.
0: Αύγουστος. Μπήκε ο
5: Αύγουστος. Έτσι, Αύγουστος.
0: Τέλει, Αύγουστος. Τέλει. Να και μια καλή είδηση λοιπόν μέσα στην Αυρίλα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά και εσείς, καλή καλά συνέχεια.
0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Πάμε σε ένα τραγούδι. Δηλαδή, βλέπω, είναι αρκετά και τα μηνύματά σας για την αναφορά στον κύριο Κασελάκη. Ακούστε να δείτε. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Μακριά από μένα αυτό. Στις δημοκρατίες ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει και πολύ καλά κάνει. Αλλά πάμε τώρα να τον κρίνουμε από μία απόσταση και με βάση όσα έχουν συμβεί, γιατί δεν είναι new entry πλέον. Λοιπόν, εσάς δεν σας κάνει καμία εντύπωση το γεγονός ότι όλοι οι βουλευτές τους οποίοι και στο πλάι του σηκώθηκαν και φύγανε? Τυχαία φύγανε έτσι, τους έπιασε ξαφνικά όλους μαζί ομαδική παράνοια και φύγανε? Κάτι δεν πάει καλά. Εσάς σας άρεσαν τα οικολογίες και τα τένις με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη? Και μετά τα podcast, τι θέλετε δηλαδή άλλο τώρα? Από εκεί και μετά, ναι, απολύτως σεβαστά και μακριά από μένα, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, μέρη σημειωτών, φαντάζομαι, γράφει από Καρεσκάκι προς Πειραιά. Σημειωτέων γράφει ο κορέκτορας. Τι να κάνουμε. Ναι, είπαμε ότι η μόνη πλέον κίνηση που υπάρχει είναι στο πέριξ του λιμανιού του Πειραιά για ευνόητους λόγους, διότι φεύγουν τα καράβια, είναι Αύγουστος, οπότε έχει πολλή κίνηση στους δρόμους, γιατί ο κόσμος πηγαίνει προς το λιμάνι. Πάμε τώρα να συνδεθούμε και με τον εμπειρογνώμονα, τον κύριο Λακαφώση. Κύριε Λακαφώση, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, το ερώτημα από χθες είναι πώς συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα. Το ερώτημα το δικό μου είναι, εμείς σαν δημοσιογράφοι γνωρίζαμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε μια πυρκαγιά και ύπτανται τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, ότι ο συντονισμός των κινήσεών τους και της διαδρομής της οποίας θα ακολουθήσουν γίνεται από αέρος, από ένα ελικόπτερο το οποίο βρίσκεται, ο συντονιστής βρίσκεται πολύ ψηλότερα σε σχέση με τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα που επιχειρούν. Στο συγκεκριμένο μάθαμε από το ρεπορτάζ ότι γινόταν από το έδαφος, από αξιωματικό της πυροσβεστικής. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση την οποία έχω εγώ να πω, δεν ξέρω. Εσείς σαν εμπειρογνώμονας κάτι παραπάνω θα ξέρετε.
1: Στην περιοχή υπήρχε και το φλόγα 1, το BK-117, το συντονιστικό της πυροσβεστικής.
0: Ναι.
1: Τώρα αν είχε ενεργό ρόλο στο συντονισμό στο συγκεκριμένο σημείο, αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Ναι.
0: Πετούσε δηλαδή το συγκεκριμένο
1: παραφέρον. Πετούσε πάντως, ναι, ήταν στον αέρα. Το φλόγα 1 επέστρεψε στην Λεψίνα 40 λεπτά μετά για να αντικατασταθεί από το φλόγα 2.
0: Και πώς αφήσανε τα δύο ελικόπτερα
1: στο συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Δεν το ξέρουμε και προσπαθώ να είμαι και προσεκτικός στο τι ξέρουμε, τι υποθέτουμε, τι εκτιμούμε, γιατί αυτή τη
0: Καλά
1: στιγμή
0: κάνετε.
1: Προφανώς δεν μπορούμε να βγάλουμε τελική χρήση και πόρισμα. Είναι όμως κάποια πράγματα τα οποία είναι σαφή και ξεκάθαρα.
0: Όχι, πόρισμα δεν μπορούμε να βγάλουμε, αλλά το γεγονός ότι αφέθηκαν τα δύο ελικόπτερα να πετούν τόσο κοντά το ένα στο άλλο, σημαίνει ότι κάτι πήγε στραβά.
1: Εδώ υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για αυτό.
0: Δηλαδή?
1: Γιατί εδώ το κρίσιμο ερώτημα σε όλη αυτή την διερεύνηση πρέπει να ξεκινήσει από τις ηχογραφημένες συνομιλίες, εάν υπάρχουν όλες. Και λέω εάν.
0: Γιατί να μην υπάρχουν?
1: Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε πλήρεις καταγραφές, γιατί δεν είμαστε κοντά σε αεροδρόμιο, κοντά σε πύργο ελέγχου,
0: ναι,
1: όπου γίνεται πάντα η καταγραφή. Θα δούμε τι υπάρχει τέλος πάντων, μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, οι εντολές που δόθηκαν στους ασυρμάτους των δύο ελικοπτέρων δεν έχουν καταγραφεί?
1: Δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι είναι όλα καταγεγραμμένα παντού και πλήρως. Δεν το ξέρουμε. Θα περιμένουμε να το δούμε.
0: Δεν υπάρχει υποχρέωση καταγραφής?
1: Όχι, όχι. Δεν υπάρχει υποχρέωση με την έννοια του ότι σε ένα μακρινό σημείο, σε ένα βουνό, σε μια χαράδρα όπου δεν υπάρχει ραδιοκάλυψη μακρινή, υπάρχει, ας πούμε, καταγραφή σε οτιδήποτε επικοινωνία γίνεται με τον έλεγχο περιοχής Αθηνών, τη συχνότητα του DMA της Αθήνας. Αν εκεί λοιπόν έπιανε η αντίστοιχη συχνότητα και αν μιλούσαν σε αυτή τη συχνότητα, αυτό έχει καταγραφεί. Αν όμως κάποια στιγμή βρεθεί σε μια χαράδρα, σε ένα μακρινό βουνό και είσαι σε ένα σημείο που οι επικοινωνίες είναι μόνο πολύ τοπικές, είναι πιθανόν να μην είναι όλες καταγεγραμμένες. Θα το δούμε τέλος πάντων. Πέρα από τις καταγραφές υπάρχουν και μαρτυρίες τις οποίες...
0: Υπάρχει και το βίντεο το οποίο είναι διάψευστος μάρτυρας.
1: Ναι, αλλά το βίντεο μας δείχνει ένα πράγμα μόνο. Αυτό που δεν μας δείχνει το βίντεο είναι το τι είχαν από πλευράς ενημέρωσης, γιατί θα πω το εξής εδώ. Ψάχνουμε σίγουρα τον ανθρώπινο παράγοντα. Αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας δεν είναι ένα και απλό μονοσήμαντο να πούμε ότι ένας άνθρωπος έκανε ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος, πάει τελείωσε, τον πιάσαμε, βρέθηκε ένας ένοχος κλπ. Πολλές φορές αυτό που λέμε ανθρώπινος παράγοντας είναι σύνθετο ζήτημα που μπορεί να εμπλέκει 3, 4, 5 διαφορετικά άτομα σε διαφορετικές θέσεις, γιατί έχει σημασία ο πιλότος που βρισκόταν μπροστά τι γνώριζε, τι πληροφορίες είχε. Ο πιλότος που ερχόταν από λίγο πίσω και ψηλότερα, επίσης τι πληροφορίες και τι ενημέρωση είχε.
0: Πάντως δεν είχαν τις σωστές, κύριε Λακαφώση.
1: Είναι πολύ πιθανό
0: να αποτελέσματος.
1: Μην
0: είχαν. Το αποτελέσματος δεν είχαν τις σωστές.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Κάποιος δεν τους ειδοποίησε, ο οποίος είχε το συντονισμό, ότι πετάνε πολύ κοντά ο ένας τον άλλο. Τώρα, το πόσο πιο απλά μπορώ.
1: Όχι, δεν είναι τόσο απλό, γιατί δεν είμαστε σε αεροδρόμιο. Γιατί αν ήμασταν σε ένα.
0: Μα ο συντονιστής τι ρόλο παίζει, κύριε Λακαφώση? Αυτή τη δουλειά δεν κάνει.
1: Ο συντονιστής δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται.
0: Γιατί πετάνε τα αεροπλάνα που κάνουν τον συντονισμό από πάνω?
1: Εδώ λοιπόν είναι το δεύτερο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα λέει ότι από τα διαφορετικά δυτικά μέσα που έχεις μπροστά σου να διαχειριστείς,
0: ναι,
1: για λόγους πρακτικούς ομαδοποιείς κάποια και τα θεωρείς ένα. Για παράδειγμα, όταν έρχονται στην ίδια φωτιά, ναι, ένα ζευγάρι CL415 της πολεμικής αεροπορίας.
0: Ναι.
1: Πλησιάζουν, είναι δύο αεροπλάνα. Όμως ο αρχηγός του σχηματισμού, ο πρώτος από τους δύο, αναφέρει τα πρωτέας μπράβο στο σημείο,
0: mm-hmm,
1: και ο συντονιστής απαντάει πρωτέας μπράβο, θα κλιμακωθείτε και θα προσβάλλετε από ανατολικά και με έξοδο προς θάλασσα. Τα θεωρεί ένα πράγμα και όχι δύο. Αυτοί λοιπόν μεταξύ τους, οι δύο, αν είναι δύο, γιατί μπορεί να είναι τέσσερις, μπορεί, mm-hmm, να είναι δύο ζευγάρια πρωτέας, πάλι στον έναν θα μιλήσει. Θα μιλήσει στον αρχηγό του σχηματισμού ο συντονιστής και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι, ο νούμερο 2 αν είναι ζευγάρι, ο 3 και ο 4 αν είναι δεκάδα, ακολουθούν τον πρώτο που είναι ο αρχηγός.
0: Οπότε μου λέτε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αν δεν το κατάλαβα σωστά, μου, ναι, λέτε ότι αν εκεί υπάρχει ένας παράγοντας, ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους, αν ένας πιλότος για παράδειγμα πλησιάσει πολύ κοντά στον άλλον, δεν μπορεί να προβλεφθεί αυτό από τον έχον τον συντονισμό. Αυτό μου λέτε.
1: Ναι, αλλά... Εδώ όμως υπάρχει μια άλλη σημαντική προϋπόθεση που εδώ είναι και η δική μου αμφιβολία για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν υπάρχει σχηματισμός, γιατί σχηματισμός σημαίνει ότι έχουν βρεθεί, έχουν κλιμακωθεί στη σωστή απόσταση μεταξύ τους, στο σωστό διαχωρισμό τα αεροπλάνα αυτά, αν μιλάμε για τα πρωτέας, για τα 4-15, ναι, ναι, ναι, πολεμικής αεροπορίας, και έρχονται από μακριά η σωστή κλιμάκωση και στο σωστό ίχνος και σε απόλυτη συνεννόηση μεταξύ τους και με τον καθένα να είναι και ελάχιστα πιο χαμηλά από τον μπροστινό του ώστε να έχει καλύτερη ορατότητα και να βλέπει μπροστά του τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένας κανονικός πλήρης σχηματισμός. Εδώ δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι υπήρχε σχηματισμός με την έννοια του ότι είχαν βρεθεί τα ίδια ελικόπτερα, είχαν συντονιστεί.
0: Ατυχαία λέτε ότι είχαν βρεθεί. Δεν ήταν συντονισμένο να κατέβουν
1: εδώ,
0: και τα δύο
1: λοιπόν,
0: μαζί.
1: Φαίνεται. Φαίνεται ότι το ένα ελικόπτερο επιχειρούσε στη φωτιά ήδη από 1 ώρα και 20 λεπτά νωρίτερα,
0: mm-hmm,
1: και το δεύτερο ελικόπτερο ήρθε έχοντας απογειωθεί 20 λεπτά νωρίτερα. Ήρθε λοιπόν στο σημείο να συναντήσει το δεύτερο και ενδεχομένως και ένα τρίτο, γιατί στα πλάνα φαίνεται και τρίτο ελικόπτερο από πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Ήξερε λοιπόν το ελικόπτερο ότι θα συναντήσει άλλον έναν, άλλους δύο, πόσους θα συναντήσει και πού. Για το ραντεβού, για να το πούμε απλά,
0: ναι,
1: για να φτιαχτεί όλος ο συντονισμός και όλη η κλιμάκωση, για να γίνει σχηματισμός πλέον όλο αυτό, δεν είμαστε σίγουροι ότι ολοκληρώθηκε. Γιατί αυτό που βλέπουμε στο βίντεο δεν είναι εικόνα σχηματισμού.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ελικόπτερο που έρχεται σε μια συγκεκριμένη πορεία και με ένα συγκεκριμένο ίχνος, ένα δεύτερο που έρχεται από πάνω του σε τυφλό σημείο που δεν το βλέπει και έρχεται και πηγαίνει προς το ίδιο ίχνος. Και αυτό που καταλαβαίνουμε από το βίντεο είναι ότι κανένας από τους δύο δεν έχει αντιληφθεί
0: την
1: ύπαρξη του δεύτερου.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό λοιπόν μας κάνει να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση ότι αυτό δεν είναι σχηματισμός. Είναι δύο ελικόπτερα που φτάνουν στο ίδιο σημείο.
0: Που έχουν άγνοια ο ένας στην ύπαρξη του άλλου.
1: Αλλά έχουν ακριβώς άγνοια, ναι, ο ένας για τον άλλο.
0: Ο καπνός και η χαμηλή ορατότητα στην περιοχή έπαιξε ρόλο, μπορεί να παίξει ρόλο εκεί.
1: Νομίζω όχι τόσο. Στο συγκεκριμένο σημείο φαίνεται να υπάρχει ορατότητα. Δεν είναι ο καπνός.
0: Τα συγκεκριμένα ελικόπτερα τώρα, είμαι άσχετος και μπορεί να κάνω και άσχετες, ναι, ερωτήσεις. Ραντάρ δεν έχουν.
1: Δεν είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει σε τέτοιες πολύ μικρές κοντινές αποστάσεις. Ναι. Δεν είναι το ραντάρ αυτό που μπορεί να σε βοηθήσει για να... Εδώ πλέον πετάς πολύ χαμηλά, όπως δεν υπάρχει και θέμα διαχείρισης του ύψους. Εδώ έχουν διαφορά τα τοπόδια μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Έχουν άδεια να κινηθούν χαμηλά και κινούν ελεύθερα με όρους VFR, δηλαδή με αυτό που βλέπουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει επίσημο διαχωρισμό. Το φλόγα είναι στα 1500 πόδια, πιθανόν είναι πιο ψηλά για να βλέπει το συντονιστικό και για να μην επηρεάζει.
0: Mm-hmm.
1: Και ο συντονιστικό λέει εγώ παραμένω στα 1500 και όλοι οι υπόλοιποι που επιχείρηται ελεύθερα όλα τα ύψη από κάτω. Είναι λοιπόν στην κρίση και στην ορατότητα, την πραγματικότητα του καθενός, γιατί εκεί πετάνε με τα μάτια. Πρέπει, mm-hmm, ο καθένας να αναγνωρίσει την κυκλοφορία που έχει γύρω του. Γι' αυτό και ένας έμπειρος συντονιστής, όταν έρχεται ένα νέο ελικόπτερο στο χώρο, λέει θα συναντήσετε αυτά και αυτά και αυτά τα πτυτικά μέσα, επιβεβαιώστε ότι τα έχετε εν όψη.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει αυτός που έρχεται να πει: έχω ενόψει τα δύο Πρωτέας από ανατολικά και δύο ελικόπτερα πιο χαμηλά από μένα. Να βεβαιωθούμε δηλαδή όλοι ότι έχουν αναγνωριστεί όλοι οι στόχοι στο σημείο. Μάλιστα. Όλα αυτά όμως, ξαναλέω, είναι θεωρητικά σε μια κατάσταση.
0: Ναι,
1: με χαράδρες, με φωτιές, με υψομετρικές διαφορές, γιατί εκεί γίνεται πόλεμος, δεν είναι. Γι' αυτό και σας είπα πιο πριν, αν μιλάγαμε για ένα αεροδρόμιο όπου είχε γίνει μια σύγκρουση.
0: Καλά, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
1: Προσγείωση, εκεί θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί ένα αεροδρόμιο παρακολουθείται και
0: κατανοητό, κατανοητό. Γι' αυτό λέμε και εμείς, επειδή γίνεται πόλεμος, όπως το λέτε, ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρά.
1: Και να σας πω και μία ακόμα παράμετρο σε αυτό. Επιτρέπεται και δεν είναι παράνομο, αλλά αυτά τα ελικόπτερα πετούν με έναν χειριστή.
0: Ναι,
1: και
0: ένας
1: αυτό δεν είναι το ασφαλέστερο δυνατό. Ξαναλέω, επιτρέπεται. Είναι πιστοποιημένοι, έχουν single pilot operations, δεν είναι κάτι που ξεφεύγει από τα πρότυπα και από τις αδειοδοτήσεις. Όμως, προφανώς, ένας άνθρωπος, όταν έχει όλο αυτό το βάρος να μπορέσει να κάνει αεροπυρόσβεση, υδροληψία, να κοιτάζει γύρω του, όλα αυτά λοιπόν.
0: Δηλαδή, συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι τώρα, πάλι ξαναλέω, είμαι άσχετος και μπορώ να ρωτάω σε χλαμάρες. Ένα χειριστή, αν νιώσει μια διαθυσία δηλαδή ο χειριστής εκείνη την ώρα, τι γίνεται, κύριε Λεκαφός?
1: Αυτό όλο ακριβώς είναι και αυτό μία παράμετρος. Απ' την άλλη, θα πει κάποιος άλλος και στα πολεμικά αεροσκάφη ένα F-16 πετάει μόνο του, με έναν χειριστή μόνο του. Κάποια στιγμή παίρνεις το ρίσκο να είσαι ένας μόνος και να θεωρείς ότι θα πάνε όλα καλά. Είναι όπως τα λέτε πάντως, δηλαδή στις αερομεταφορές, στις αεροδιακομιδές ασθενών, ας πούμε, τα σούπερ πούμα δεν πετάνε ποτέ με έναν τύριο.
0: Πάντα πετάνε
1: με πλήρες πλήρωμα. Με κυβερνήτη, συγκυβερνήτη.
0: Και γι' αυτό και στα πολιτικά αεροσκάφη έχουμε δύο.
1: Γι' αυτό και ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν πάντα ζυγίζονται. Ξαναλέω, στα ελικόπτερα υπάρχει το single pilot operations, επιτρέπεται με συγκεκριμένες πιστοποιήσεις και εξετάσεις και δεν είναι κάτι που είναι παράνομο. Σίγουρα όμως είναι πάντα πιο ασφαλές το πλήρες πλήρωμα με κυβερνήτη και συγκυβερνήτη. Γιατί εδώ είχαμε δύο άτομα, αλλά ο δεύτερος δεν είναι
0: πιστής,
1: ο δεύτερος είναι σύνδεσμος. Είναι μεταφραστής.
0: Και μεταφραστής, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι και Έλληνες. Ναι. Ο συγκεκριμένος ήταν Δανός.
1: Για να είμαστε σίγουροι ότι έχει ακούσει και έχει αντιληφθεί τα πάντα.
0: Το τι συμβαίνει.
1: Είναι και ένα άλλο σύνθετο στην όλη ιστορία εδώ. Δεν είναι μόνο αεροπορικός ασύρματος, γιατί ο πιλότος μιλάει στην αεροπορική συχνότητα με την αεροπορική διαχείριση του όλου πράγματος. Ο σύνδεσμος όμως μιλάει και στον δεύτερο ασύρματο που είναι VHFFM και μιλάει με την πυροσβεστική, με το έδαφος, για να μπορέσει να συντονιστεί με τις επίγειες δυνάμεις. Και εδώ λοιπόν έχουμε δύο ασύρματους με πάρα πολλές φωνές από πάρα πολλές πλευρές. Δεν είναι και μια πολύ απλή.
0: Δεν είναι και εύκολο, η διαχείριση.
1: Η εικόνα τους. Τι γίνεται γύρω σου, πώς είμαστε, πού είμαστε, πού είναι ο καθένας και πώς. Είναι δηλαδή μια δύσκολη κατάσταση μέσα στην οποία συμβαίνουν πράγματα. Γι' αυτό και ξαναγυρνάω και θέλω να το ξαναπώ να είναι σαφές. Όταν μιλάμε για ανθρώπινο παράγοντα, δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που έκανε ένα λάθος.

0: Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε να παίξουμε και δύο, αν προλάβουμε τελευταίο τι να είναι, που τα έχουμε κρατήσει. Το ένα είναι ο πρωθυπουργός μας. Η ιστορία που θα ακούσετε σε αυτό το ηχητικό έχει να κάνει με τα tips και με την ανακοίνωση ότι αυξάνει το αφορολόγητο για τα tips από τα 300 στα 600 ευρώ. Θέλω να σας θυμίσω όμως, και εδώ είναι το οξύμορο της όλης της ιστορίας, ότι τα tips τα φορολόγησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Για πάμε να ακούσουμε παρακαλώ λίγο το ηχητικό αυτό.
1: Ευχόμαστε λοιπόν να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα. Πάνω από 300 ευρώ αυτά θα φορολογούνται. Και πιστεύω ότι και αυτό είναι δίκαιο, διότι δεν μπορούμε να δημιουργούμε και εργαζόμενους δύο κατηγοριών. Μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση για μια κρίσιμη κατηγορία εργαζόμενων. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα tips. Δημιουργήθηκε μια εντύπωση ότι ξαφνικά η κυβέρνηση θέλει να φορολογήσει τα φιλοδέματα. Αυτό είναι παντελώς ανακριτές. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα tips.
0: Προσέξτε τώρα να δείτε εδώ το θέατρο του παραλόγου που παίζεται σε αυτή την έρημη χώρα. Βγαίνει το 2024 ο Πρωθυπουργός και ανακοινώνει αυτό που μόλις ακούσατε πριν από λίγο. Την ανακοίνωση ακούσατε. Του 2024, δύο χρόνια πριν. Ότι προχωράει σε μια σημαντική κίνηση και φορολογεί τα tips πάνω των 300 ευρώ. Όποιος παίρνει δηλαδή tips πάνω από 300 ευρώ, νόμιμα εννοώ από το

0: το οποίο έστεισε επιχείρηση, θα φορολογείται. Γιατί δεν μπορούμε να δημιουργούμε εργαζομένους δύο ταχυτήτων. Είπε. Και σε δύο χρόνια μετά βγαίνει περί χαρής και ανακοινώνει ότι αυξάνει το φορολογικό όριο μέχρι τα 600 ευρώ. Αυτό που έκανε ο ίδιος πριν το 24, σε δύο χρόνια βγαίνει περί χαρής και το ανακοινώνει. Ως μια μεγάλη κίνηση. Δηλαδή, ή θα μας τρελάνουν ή που θα μας τρελάνουν. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση σε αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Και πάμε να κλείσουμε με τον κύριο Παπαθανάση, ο οποίος μιλάει για τις φοιτητικές εστίες. Ακούστε εδώ το θέατρο του παραλόγου τώρα. Σημειώνω μόνο αυτό που σας έχω πει και σε άλλες εκπομπές, ότι έχουμε 9.000 φοιτητικές εστίες σε μια χώρα με 200.000 φοιτητές. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Και όσοι είστε γονείς και σπουδάζουν τα παιδιά σας σε άλλη πόλη, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κοστίζει αυτό. Και επίσης, πόσοι χιλιάδες γονείς δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους σε άλλη πόλη να σπουδάσουν, παρότι περάσανε, γιατί δεν μπορούν να υπομισθούν αυτό το έξτρα κόστος των 1.000 ευρώ μηνιαίως, γιατί τόσα θέλεις για να πάει ένα παιδί να νοικιάσει ένα σπίτι, να πληρώσει φως, νερό, κοινόχρηστα και να μπορεί να έχει και να του μείνουν και 5 εκατοστάρικα να περάσει το μήνα. Ένα χιλιάρικο θέλεις για να σπουδάσεις το παιδί σου. Για βάλτε ένα χιλιάρικο. Επί 12 μήνες 12 χιλιάρικα. Επί 4 χρόνια, αν είσαι τυχερός και το βγάλεις στα 4 χρόνια, πόσο μας κάνει? 50.000 ευρώ. 50.000 ευρώ κοστίζει να σπουδάσεις ένα παιδί σου στο δημόσιο πανεπιστήμιο, αν περάσει εκτός χώρας, εκτός πόλης που κατοικείς. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Παπαθανάση. Και έχουν τα μούτρα και μιλάνε.
1: Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη 8.000 κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστίων σε όλη την Ελλάδα.
2: Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου,
1: γιατί 8.000 φοιτητικές εστίες σε όλη την Ελλάδα.
2: Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί κύριε Υπουργέ, από τα πόσα χιλιάδες παιδιά.
3: 30.000 παιδιά.
2: 20.000.
1: Συγγνώμη, αυτές είναι νέες φοιτητικές εστίες και βεβαίως ανακαινίζουμε τις παλαιές φοιτητικές εστίες για να μπορεί να υπάρχει μια καλή διαβίωση των φοιτητών. Επομένως, χρήματα τα οποία πηγαίνουν στους πολλούς.
3: Βέβαια θα σας πω κάτι, γιατί αυτά έπρεπε να είχαν γίνει ήδη. Να μην συζητάμε τώρα που τώρα βλέπουμε ότι οι τιμές των ενοικίων είναι στο Θεό και να μιλάμε για φοιτητικές εστίες. Πού θα γίνουν?
1: Εμείς δεν είπαμε όμως, κυρία Λιβαθινού, αυτά που λέει η αντιπολίτευση, ότι ξαφνικά με ακοστολόγητα προγράμματα μπορούν να τρέξουν όλα. Εμείς είπαμε ότι έχουμε μια δημοσιονομική λειτουργία και πρέπει να υπάρχει το μέρισμα για να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν θα υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών, αυτό που έγινε στο παρελθόν και το πληρώσαμε όλοι εδώ γιατί δεν σκεφτήκαμε σωστά στο παρελθόν. Τώρα πρέπει να είμαστε σοβαροί, πρέπει να μειώνουμε την ανεργία, δημιουργούμε θέσεις εργασίας και να λειτουργούμε μέσα και σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο.
0: Καμία υπονόμευση του μέλλοντος των παιδιών δεν υπάρχουν να φτιάξει φοιτητικές εστίες. Και κανένα δημοσιονομικό πρόβλημα δεν μπορεί να υπάρξει και να τεθεί όταν μιλάμε για φοιτητικές εστίες. Δηλαδή για την εκπαίδευση των Ελληνόπουλων, για την εκπαίδευση των νέων γενιών που θα έρθουν να στελεχώσουν αυτή τη χώρα. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Υποθηκεύεις το μέλλον της χώρας όταν δεν έχεις φοιτητικές εστίες για να σπουδάσουν τα παιδιά σου. Κάντε ένα κόπο, όχι αυτοί που κυβερνούν, αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά γιατί τα παιδιά τους τα στέλνουν εκεί. Κάντε ένα κόπο εσείς οι Έλληνες πολίτες που ψηφίζετε, που είστε ψηφοφόροι και ενημερωθείτε τι ισχύει στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τις εστίες τις φοιτητικές. Και το πώς σπουδάζουν και με τι κόστος σπουδάζουν τα υπόλοιπα παιδιά στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. Θα μείνετε άφωνοι από το επίπεδο του κοινωνικού κράτους που υπάρχει. Σε χώρες τις οποίες θεωρούμε μέκα του καπιταλισμού. Και με πολύ πιο σφιχτούς προϋπολογισμούς, κρατικούς και δημοσιονομικούς. Κάντε μόνο έναν κόπο να μπείτε στο διαδίκτυο και να ψάξετε να δείτε τι ισχύει στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. Για να μην είστε ενημερωμένοι ψηφοφόροι και ενημερωμένοι πολίτες. Να μην είστε ανημέρωτοι. Ένα κόπο κάντε μόνο και δείτε. Όλοι εσείς που θεωρείτε ότι είστε μένουμε Ευρωπαίοι και που βγαίνατε στους δρόμους να υποστηρίξετε το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας. Δείτε τι ισχύει στους Ευρωπαίους. Και τι ισχύει σε αυτό το ρημάδι τόπο εδώ. Που δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με την Ευρώπη. Καμία απολύτως σχέση. Σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στα επίπεδα μισθών, όχι μόνο στα επίπεδα κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στις φοιτητικές εστίες, όχι μόνο στα εθνικά συστήματα υγείας, όχι μόνο σε ό,τι γονούκα στην αριθμό. Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε. Αύριο πάλι. Ήταν η ραδιοφωνική μας πρέσα. 8 με 10 είπαμε, μέχρι τις 20 Αυγούστου. Μέχρι αύριο να περνάτε να είστε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας στις δύο τηλεφωνικές. Και συνεχίζουμε εδώ στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, με ενεργές εστίες να παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται σε δύο ζώνες, στην περιοχή γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, αλλά και στην ορεινή περιοχή του όρους Πατέρα βορειοανατολικά των Μεγάρων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων, όπου παραμένει δύσκολη κατάσταση με συνεχείς αναζωπηρώσεις στην Αγία Σκέπη. Οι φλόγες έχουν πλησιάσει κατοικημένες περιοχές, ενώ έχουν καταγραφεί ζημιά σε κατοικίες. Τα ξημερώματα έσταλαν νέο μήνυμα από τα 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τη Σκέπη, το Κανδύλι και την περιοχή Μπόσικα με κατεύθυνση προς τη Νέα Πέραμο. Είχε προηγηθεί μήνυμα εκένωσης για περιοχές κοντά στα Βίλια και το Αλεποχώρι. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και υδροφόρα οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας ενεργοποιήθηκαν και τα εναέρια μέσα. Εντός τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόκληκτες περιοχές. Ο ίδιος ανέφερε ότι στόχος είναι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης, υποστηρίζοντας πως η κρατική αρρωγή για επισκευές ή ανακατασκευές κατοικιών θα καλύπτει το σύνολο των ζημιών και ότι θα προβλέπεται επιδότηση νοικίου έως 500 ευρώ. Η πυρκαγιά αφήνει πίσω τις 2 νεκρούς, χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, κατεστραμμένες περιουσίες και μεγάλη οικολογική καταστροφή. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της συντριβής των 2 ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα, με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για το θάνατο των 2 χειριστών ελικοπτέρου, σημειώνοντας ότι η τραγωδία βυθίζει τη χώρα στο πένθος. Η Κουμουνδούρου ζητά πλήρη διερεύνηση των αιτιών και τονίζει ότι η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες για όσους επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Βρέθηκαν σώοι οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο νυχτά της Ύμης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιβαίνοντες είχαν πέσει στη θάλασσα για κολύμπι όταν το σκάφος παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 8ου ατόμου. Στην ένταση των καιρικών φαινομένων, απόδοση τη δυσκολία κατάσβεση των πυρκαγιών στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για αυτοθαυμασμό σχετικά με την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, την ώρα που η χώρα μετράει νεκρούς πυροσβέστες, καταστροφές και οικολογική ζημιά. Αποφυγή ευθυνών, επικοινωνιακή οριοποίηση και υποβάθμιση των κρίσιμων υπηρεσιών, σχολιάζει Κουμουνδούρου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Την είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά του. Με τη μακρά καλλιτεχνική του πορεία και τις συνεργασίες του με κορυφαίους δημιουργούς, άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Για τον θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας σε ηλικία 93 ετών, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι υπηρέτησε τις πεποιθήσεις του με συνέπεια στη μακρά πολιτική του πορεία. Από σήμερα Δευτέρα, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Οι Έλληνες πολίτες θα ταξιδεύουν πλέον μόνο με τη νέα ταυτότητα ή με έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Διεθνής επικαιρότητα. Νέες συνομιλίες με το Ιράν ανακοίνωσε για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφασή του να αναστείλει τα αμερικανικά πλήγματα κατά της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης, χωρίς ωστόσο η Τεχεράνη ή οι χώρες που μεσολαβούν να έχουν επιβεβαιώσει τις συνομιλίες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζε κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδας Τζής. Ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών, επιβάλλοντας από την αρχή το ρυθμό του και φτάνοντας στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Λίγο νωρίτερα, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο μονό σκιφ, ανεβαίνοντας για πέμπτη συνεχόμενη φορά στο βάθρο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
4: Ο καιρός.
5: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ ανεβαίνει η θερμοκρασία που θα φτάσει σήμερα έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλγέρης. Ο Σωτήρης Καψόχας βρίσκεται σε άδεια. Δεν θα είναι τον Αύγουστο εδώ, εκτός απρόπτου βέβαια, έτσι. 2-10-37-7-7-7 του τηλέφωνου του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Λοιπόν, μένονται οι πυρκαγιές, στην Αγία Σκέπη βρίσκεται, υπάρχουν και άλλες πυρκαγιές δυστυχώς, αλλά για την κυβέρνηση όλα είναι καλά καμωμένα. Αυτά μας λέει η κυβέρνηση, ότι κάνει ό,τι μπορεί, αλλά είδαμε και ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να μιλούν για αντιπυρικές ζώνες που την ώρα της φωτιάς πήγαιναν να τις στήσουν, δασικοί δρόμοι. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί όπως έχουμε πει, το δάσος προστατεύεται το χειμώνα και όχι το καλοκαίρι. Χθες την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, αναφερόμενος στις καταστροφικές πυρκαγιές, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι η στήριξη των πληγέντων θα είναι άμεση. Ο Πρωθυπουργός κάνει ειδική αναφορά στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Δεν είχε γίνει γνωστό ακόμα, δεν είχε συμβεί το δυστύχημα με τα ελικόπτερα, με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Και ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι οι τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, έδωσαν ό,τι πολύτιμότερο είχαν για να σώσουν συνανθρώπους τους, περιουσίες και δάση. Στη μνήμη τους, οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε ολοένα πιο ακραία φυσικά φαινόμενα. Προσθέτει δε ότι στις πυρκαγιές η πρόληψη σώζει ζωές. Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει πρώτα η ανθρώπινη ζωή, έπειτα η περιουσία των πολιτών και τα δασικά μας οικοσυστήματα. Σε αυτά απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ και σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, στο κυριακάτικο μήνυμά του ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς, πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην πολιτική προστασία, δηλώνει, πάνω από τα αποκαίδια στο Πόρτο Γερμανό, στο Ρέθυμνο και την Βοιωτία. Την ίδια στιγμή επικαλείται την ένταση των καιρικών φαινομένων, χρησιμοποιώντας ως άλοθη μια δικαιολογία που στο παρελθόν αρνιόταν στους πολιτικούς του αντιπάλους. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αποφυγή ευθυνών, επικοινωνιακή ωρεοποίηση και διαρκής υποβάθμιση κρίσιμων υπηρεσιών. Αν ζητά να κρίνονται όλοι εκ του αποτελέσματος, ας δεχτεί να κριθεί και η ίδια. Και οι πληγέντες πρέπει να λάβουν ουσιαστική κρατική στήριξη και όχι προϋποθέσεις όπως η ιδιωτική ασφάλιση των περιουσιών τους. Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον μια απρόβλεπτη πραγματικότητα. Ο σχεδιασμός οφείλει να προσαρμοστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιμένει σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής προστασίας. Ενίσχυση της πρόληψης και της δασοπροστασίας, στελέχωση των δασικών υπηρεσιών και του πυροσβεστικού σώματος, σύγχρονο εξοπλισμό, καλύτερο συντονισμό, εφαρμογή του πορίσματος Goldamer και ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 112 δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική πολιτική προστασίας. Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τις πυρκαγιές. Υπάρχει συνέχεια βέβαια στην ανακοίνωση για την ιδιωτικοποίηση του νερού και του πολιτισμού, έμεινα σε αυτό που αφορά τις φωτιές. Να διαβάσουμε όμως το μήνυμα κοροϊδία του κύριου Μητσοτάκη για τις φωτιές. Και να το πάρουμε από την αρχή. Καλημέρα σε όλες και όλους, λέει ο Πρωθυπουργός. Αυτή είναι η αναφορά του στην ανάρτησή του. Θέλω να ξεκινήσω με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού. Οι ημέρες αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολες για τη χώρα μας, με ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και ανέμους που σε πολλές περιοχές έφτασαν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές δοκίμασαν και εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των ίδιων των πολιτών. Και οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, αποκτώντας περισσότερα αέρια και επίγεια μέσα, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, προσλαμβάνοντας προσωπικό και οργανώνοντας καλύτερα τον κρατικό μηχανισμό. Όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Όταν οι άνεμοι πνέουν με τέτοια ένταση, ακόμη και τα δεκάδες εναέρια μέσα που διαθέτουμε δεν μπορούν να επιχειρήσουν με ασφάλεια. Σε αρκετές περιπτώσεις, τις τελευταίες ημέρες δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν ούτε υδροληψίες, ούτε ρήψεις νερού, καθώς οι ακραίες αναταράξεις καθιστούσαν τις πτήσεις απαγορευτικές, με αποτέλεσμα το βάρος της μάχης να πέφτει σχεδόν αποκλειστικά στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα. Τι μας λέει ο Πρωθυπουργός? Ότι η κλιματική αλλαγή αλλάζει την κατάσταση. Στη δική του θητεία μόνο ισχύει αυτό? Μόνο όταν έχουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη υπάρχει κλιματική αλλαγή και όλα είναι καλά, καμωμένα και οι ακραίες αναταράξεις καθιστούν τις πτήσεις απαγορευτικές? Μόνο όταν είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης έχουμε κλιματική κρίση? Μόνο με κυβέρνηση Μητσοτάκη δοκιμάζονται η πολιτική προστασία και η αυτοδιοίκηση? Αναφέρθηκε σε ενίσχυση με περισσότερα εναέρια και επίγεια μέσα, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του. Για την πρόληψη θα μας πει τι έκανε. Όλοι ξέρουν ότι τα δάση προστατεύονται το χειμώνα. Τι έκανε 7 χειμώνες ο Πρωθυπουργός? Μπορεί να μας πει τα μέτρα, τα προληπτικά που έχει πάρει? Πώς προστάτευσε τα δάση? Τίποτα απολύτως δεν έκανε. Η αδιαφορία αρχίζει το χειμώνα και συνεχίζεται το καλοκαίρι με αυτή την κυβέρνηση. Τίποτε απολύτως. Επικοινωνία, δικαιολογία. Και συνεχίζει ο Πρωθυπουργός. Θέλω λοιπόν να εκφράσω την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μου στις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος, στους εθελοντές, στα στελέχη της πολιτικής προστασίας, στα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις, στους εργαζόμενους των Δήμων και των Περιφερειών και σε όλους όσοι δίνουν για ακόμη μια φορά μια μάχη που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου. Δυστυχώς αυτή η μάχη είχε και βαρύ τίμημα. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Έδωσαν ό,τι πολύτιμότερο είχαν για να σώσουν συνανθρώπους, τους περιουσίες και δάση. Στους ανθρώπους τους οφείλουμε, σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε τη βαθύτατη συμπαράστασή μας. Και στη μνήμη τους οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε όλο ένα και πιο ακραία φυσικά φαινόμενα. Μπα, οι τεμπέληδες που παίζουν τάβλη, κύριε Μητσοτάκη, έδωσαν ό,τι πολύτιμότερο είχαν για να σώσουν συνανθρώπους, τους περιουσίες και δάση. Οφείλουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας, αλήθεια? Ξεχνάτε την άβρα που τους έριχνε νερό και τους ματατζίδες που τους άπησαν στο ξύλο με εντολή σας? Τι έγινε? Αυτοί είναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι. Που τους αφήνετε με ένα μπουκαλάκι νερό. Που μαγειρεύουν κάποιοι για να τους δώσουν φαγητό να φάνε. Πεταμένους τους έχετε. Σε ένα δάσος με φωτιά. Που δεν μπορούν να μπουν μέσα τη νύχτα. Εσείς τους έχετε κάνει έτσι, να μην μπορούν να κάνουν τίποτα και να κινδυνεύουν και να κινδυνεύει η ζωή τους ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ώρες πριν τις φωτιές, εποχικοί πυροσβέστες με ανακοίνωσή τους ανέφεραν ακριβώς όσα ζούμε με ευθύνη της κυβέρνησης. Τι απαντάτε σε αυτούς, κύριε Μητσοτάκη? Γιατί αυτό που ζούμε τώρα το έχουν περιγράψει εποχικοί πυροσβέστες πριν τις πυρκαγιές, ότι θα γίνει αυτό. Και όντως γίνεται, είναι σε εξέλιξη. Τι απαντάτε σε αυτούς? Γιατί δεν κάνατε προσλήψεις? Και γιατί επιτρέπετε να υπάρχουν 3 και 4 ταχύτητες πυροσβεστών, αφού λέτε όλα αυτά για την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη ενίσχυσης και όλα αυτά που λέτε στον κόσμο για να τσιμπήσει και να πει ότι τι να κάνει και ο Πρωθυπουργός? Δηλαδή μόνο όταν έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη φυσάει. Η άνεμη είναι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Και τι να κάνει και η αυτοδιοίκηση? Γιατί έχετε δώσει χρήματα στην αυτοδιοίκηση για την πρόληψη ή για να κάνουν διάφορα άλλα? Μα χθες βλέπαμε ρεπορτάζ που έφτιαχναν ζώνες, τα greater εκεί, τα ξεφτικά μηχανήματα, μέσα στη φωτιά οι άνθρωποι είχαν μπει. Τι κάνατε όλο αυτό το διάστημα? Τι κάνατε το χειμώνα? Τι κάνατε την άνοιξη? Γιατί τους αφήνετε με ένα μπουκαλάκι νερό και μαγείρεψαν εθελοντές φαγητό για να τους δώσουν? Αυτό είναι το ενδιαφέρον σας? Αλλά ο κλέφτης και ο ψεύτης, τι να πούμε, τον πρώτο χρόνο χαίρονται, εδώ πέρασαν 7 και ακόμα ψέματα λέει. Αναφέρει σε άλλο σημείο ο κύριος Μητσοτάκης. Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αρρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους, ώστε να γίνει άμεσα καταγραφή, ταυτοποίηση και να δοθεί η στήριξη της πολιτείας. Και ας θυμόμαστε ότι στις πυρκαγιές η πρόληψη σώζει ζωές και αυτή παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας. Να προστατεύσουμε πρώτα την ανθρώπινη ζωή, έπειτα την περιουσία των πολιτών και τα πολύτιμα δασικά μας οικοσυστήματα. Αυτόν τον στόχο θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ποια πρόληψη ακριβώς, κύριε Μητσοτάκη? Το 112, σήκω φύγε να μην καείς. Ποια ακριβώς είναι η πρόληψη? Επειδή άκουσα και κάτι επιχειρήματα, τα σπίτια ξαναφτιάχνονται για να κάνουν συμψηφισμούς κλπ. Να ρωτήσουμε πού ξαναφτιάχτηκαν με κυβερνητική βοήθεια ή παρέμβαση. Στη Θεσσαλία? Στο Αρκαλοχώρι, στην Κρήτη? Πού? Όταν φύγουν οι κάμερες τελειώνει και το κυβερνητικό ενδιαφέρον, κύριε Μητσοτάκη. Στο Αρκαλοχώρι μάλιστα δεσμεύτηκαν βοηθήματα από τράπεζες. Τα μπλόκαραν μόλις μπήκαν στους λογαριασμούς των πληγέντων, των σεισμοπαθών. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε βγάζουν σε πληστηριασμό ακίνητα που είναι στο όνομα των οφηλετών. Ποια βοήθεια λοιπόν? Όχι, κύριε της κυβέρνησης και συνάδελφοι που λέτε τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Δεν ξαναφτιάχνονται τα σπίτια. Κρύβετε την είδηση και πείτε μου πόσο καιρό έχετε να δείτε ρεπορτάζ από τους πληγέντες στη Θεσσαλία, τους σεισμοπαθείς του Αρκαλοχώρη. Αύριο λοιπόν θα έχουμε εμείς καλεσμένους και από το Αρκαλοχώρη και από τη Θεσσαλία. Να δούμε το ενδιαφέρον του κυρίου Μητσοτάκη τόσα χρόνια μετά τις πλημμύρες, τόσα χρόνια μετά τους σεισμούς, τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι που έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και νομίζω κάπου πήρε το μάτι μου και τον κύριο Κατσαφάδο, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ αφού εξέφρασε τα συλληπιτήριά του. Λέει ότι θα δοθούν άμεσα αποζημιώσεις. Θα γίνουν αυτοψίες και άμεση αποκατάσταση στις πληγήσεις περιοχές. Τα ίδια δεν είπατε στη Θεσσαλία? Τα ίδια δεν είπατε στην Κρήτη? Τα ίδια λέτε και τώρα? Ουε και αλίμονο μη μας συμβεί κάτι σε αυτή τη χώρα, κύριε Μητσοτάκη. Και τι είχατε πει, θυμάστε? Να ασφαλίσετε τα σπίτια σας σε ασφαλιστικές εταιρείες. Μην περιμένετε από το κράτος. Είναι σαν άλλο στον κόσμο. Άμα θες να σώσεις το σπίτι σου, πήγαινε να το ασφαλίσεις, να πληρώνεις, γιατί διαφορετικά εγώ δεν μπορώ ή δεν θέλω. Και κυρίως δεν θέλω. Έτσι λοιπόν, αύριο θα έχουμε από τη Θεσσαλία και την Κρήτη καλεσμένους να δούμε μετά από τόσα χρόνια το ενδιαφέρον της κυβέρνησης. Διότι έχει, δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν το Θεό τους, έτσι. Λέει δεν θα πληρώσει ένφια. Τι ένφια να μην πληρώσει? Δηλαδή το καμένο σπίτι θα πληρώσει ένφια? Το σπίτι που έπεσε από το σεισμό θα πληρώσει ένφια? Είσαστε με τα καλά σας? Έχετε δηλαδή τελείως χάρη τους κάνετε? Θα πληρώσει ένφια για ένα σπίτι που δεν υπάρχει? Στο μεταξύ έχουμε και τον άλλον, με τα γυαλιά εκεί, με τις κάμερες, τον Άδωνη. Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ποικίλο Όρος, διατυπώνει ο νέος Σύλλογος Εργαζομένων του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, κάνοντας λόγο για κινδύνους που αντιμετώπισαν ασθενείς, εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής. Η αθεόφοβη έφτασε φωτιά στο Χαϊδάρι, μέσα στα σπίτια. Δηλαδή, μπόρεσαν να έφτασε φωτιά και εκεί που δεν έχει δέντρο. Μέσα στα σπίτια, στο Χαϊδάρι. Δηλαδή, εκεί το δάσος από πάνω, λίγο που έχει πέντε πεύκα, που είναι μια πολύ ωραία περιοχή, όποιος έχει πάει το ξέρει. Λέει δεν κατάφεραν ούτε αυτό. Οι εργαζόμενοι λοιπόν του νοσοκομείου αναφέρουν ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ημέρα γενικής εφημερίας, δημιουργώντας μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, καθώς το προσωπικό κλήθηκε παράλληλα να διαχειριστεί την προστασία των ασθενών, την επιχειρησιακή ετοιμότητα για πιθανή εκένωση και τις ανάγκες λειτουργίας μιας μεγάλης υγειονομικής δομής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μια φορά σοβαρές ελλείψεις προσωπικό, αλλά και προβλήματα στις υποδομές πυροπροστασίας, αφήνοντας, όπως υποστηρίζουν, εργαζόμενους και ασθενείς εκτεθειμένους σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, το προσωπικό του ΨΙΝΙΑ, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, τέθηκε σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη απομάκρυνση ασθενών σε περίπτωση που οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες. Παράλληλα, αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στον χώρο του νοσοκομείου, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη διαχείριση της έκτακτης κατάστασης. Ο ψυχίατρος Νεκτάριος Χαϊντάρ ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την επίσκεψη, υποστηρίζοντας πως εκείνη τη στιγμή προτεραιότητα ήταν η αντιμετώπιση της κρίσης και ασφάλεια ασθενών και προσωπικού. Όπως δήλωσε, οι εργαζόμενοι ζήτησαν την αποχώρηση του Υπουργού, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια δέχτηκαν προειδοποιήσεις περί πειθαρχικών συνεπειών. Ακούστε. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας σε μια τέτοια στιγμή δημιουργούσε επιπλέον ένταση στο ήδη επιβαρημένο κλίμα. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι μετέβη εκτάκτως στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής μετά την ενημέρωση για τον κίνδυνο από τη μεγάλη πυρκαγιά, προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες για την προστασία ασθενών και προσωπικού. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν έχουν το Θεό τους, έτσι. Να συντονίσει τι? Έφτασε η φωτιά στο Χαϊδάρι σε κατοικημένη περιοχή και αυτός πήγε να συντονίσει. Ως τι πήγε να συντονίσει? Και όταν του είπαν οι άνθρωποι, σήκω φύγε να κάνουμε τη δουλειά μας, να πάρουμε τον κόσμο από μέσα, τι είπε? Θα σας κάνω πειθαρχικά. Πάμε λίγο να δούμε και το ενδιαφέρον του κυρίου Μητσοτάκη, που εκφράζουν και λένε για τους πυροσβέστες και τη σύγκρουση των ελικοπτέρων και συλληπιτήρια κτλ. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ανδριανός Γκούμπαρσης, μιλώντας στο Μέγκα, κατήκυλε πως πληροφορήθηκε ότι τα δύο ελικόπτερα τα συντόνιζε επίγειος επικεφαλής του συντονιστικού και όχι ένα αέριος, όπως προβλέπεται βάσει πρωτοκόλλου. Σας διαβάζω σε εισαγωγικά τι είπε. Όταν υπάρχουν ένα αέρια μέσα, υπάρχει συντονιστικό ελικόπτερο στο οποίο επιβαίνει ένας ειδικά εκπαιδευμένος συντονιστής. Είπαν ότι το ένα από τα δύο είναι ο συντονιστής, αλλά δεν πρέπει να είναι τόσο κοντά, και αυτά ήρθαν τόσο κοντά, γι' αυτό και έγινε η σύγκρουση. Εγώ λέω τι δήλωσε ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ανδριανός Γκούμπαρσης. Λέει λοιπόν, όταν υπάρχουν ένα αέρια μέσα, υπάρχει συντονιστικό ελικόπτερο στο οποίο επιβαίνει ένας ειδικά εκπαιδευμένος συντονιστής. Από ό,τι πληροφορήθηκα, συντόνιζε τα συγκεκριμένα ο επίγειος επικεφαλής του συντονιστικού σώματος παρανόμως. Εντός εισαγωγικών, σας το διάβασα, αυτή είναι η δήλωσή του. Και συνεχίζει. Κανονικά τα συντονίζει ο εναέριος. Ο εναέριος έχει εκπαιδευτεί, ειδικά αξιωματικός, που κάνει αυτή τη δουλειά, να συντονίζει τα εναέρια που κάνουν πυρόσβεση. Προβλέπεται από διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι ο κώδικας διαχείρισης εναέριων μέσων, είπε, σε μια καταγγελία που μένει να φανεί αν επαληθευτεί και τι θα ακολουθήσει. Δεν το υιοθετώ, λέω όμως, τι είπε ο συγκεκριμένος ο αντιστράτηγος εν αποστράτεια. Να δούμε αν ισχύει και αν δεν ισχύει. Για πολύ λίγο, γιατί θα συνεχίσουμε την εκπομπή με τις πυρκαγιές, απλά επειδή μου έκανε εντύπωση, ο κύριος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του αναφέρθηκε στα φιλοδορήματα των σερβιτόρων. Και λέει, θυμίζω ότι η κυβέρνησή μας καθιέρωσε για πρώτη φορά το αφορολόγητο των φιλοδορημάτων που καταβάλλονται μέσω POS έως το ποσό των 300 ευρώ το μήνα. Τώρα προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα, αυξάνουμε το όριο στις 6.000 ευρώ ετησίως και το υπολογίζουμε σε ετήσια αντί για μηνιαία βάση. Τι έχουμε εδώ? Ο κύριος Μητσοτάκης φορολογεί τα φιλοδορήματα, γιατί ξεχνάει ποιος τα φορολόγησε. Φορολογεί τα φιλοδορήματα και τώρα τους κάνει τη χάρη να αυξήσει το αφορολόγητο. Δεν παλεύονται οι άνθρωποι. Δεν παλεύονται. Σου λένε καλημέρα και πας στο παράθυρο να δεις αν είναι μέρα ή νύχτα. Σου λένε καλημέρα και λες να είναι μέρα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που σημαίνει με αυτήν την κυβέρνηση. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έβλεπα πριν, μπω στο στούντιο, τη βούλτεψη. Λέω τι λέει, σε ποιους απευθύνεται. Δηλαδή πραγματικά νομίζεις ότι η κυβέρνηση έκανε τα πάντα και απλά οι ισχυροί άνεμοι, το μικρό κλίμα που μπορεί να δώσει ρηπές, ας πούμε να έχει 8 μποφόρ και να δώσει ρηπές και 9 και 10 και 11. Όλοι οι άλλοι ευθύνονται, όλοι ευθύνονται πλην της κυβέρνησης. 7 χρόνια τώρα, 7 χρόνια η κυβέρνηση δεν έχει κάνει μισό λάθος. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Στο κόκκινο. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Να πούμε ότι περισσότερα από 200.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων έχουν γίνει στάχτη μέσα στο 2026 στην Ελλάδα και αυτό είναι αρνητικό ρεκόρ της χώρας μας στον αριθμό των καμένων εκτάσεων. Τα στοιχεία είναι από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές. Έχουν γίνει στάχτη σε αυτά τα στρέμματα σε 29 πυρκαγιές παρακαλώ που έχουν ξεσπάσει. Είναι ενδεικτικό ότι με τον ίδιο αριθμό πυρκαγιών οι εκτάσεις που καταστράφηκαν άλλες χρονιές όπως το 2015 ήταν οι μισές από αυτές που κάηκαν φέτος. Αν ληφθεί δε υπόψη πως διανύουμε μόλις τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου και το καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους δυνατούς ανέμους είναι μπροστά μας, η κατάσταση μοιάζει αποκαρδιωτική. Μάλιστα. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της πολιτικής προστασίας της ΚΕΔΕ, τον κύριο Βλάση Σιώμου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ακούτε?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κύριε Σιώμο, τι γίνεται τώρα, δηλαδή εκείνη η έρμη αυτοδιοίκηση που για όλα ευθύνεται, τι ακριβώς συμβαίνει? Και αν έχετε και εικόνα βέβαια από κάποιο μέτωπο όλα αυτά.
1: Να σας πω, εγώ να σας πω για την αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, όπως πάντα είναι ο αυτοφοράκιας για όλα. Ναι. Είδατε τι έγινε με τον δήμαρχο της Πάρου.
0: Ναι.
1: Ούτε καν γνώση του νέου κώδικα που απαγορεύεται να πάει στο αυτόφορο ο δήμαρχος. Δεν γνώριζαν ότι την ευθύνη του χιτά την έχει ο διαβαθμιδικός σύνδεσμος του Νοτίου Αιγαίου. Τι να σας πω εγώ τώρα. Δηλαδή
0: έχουμε το πρόβλημα με την αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων. Δεν ξέρουν τις αρμοδιότητες. Συλλαμβάνουν ένα δήμαρχο. Δείχνουν στα κανάλια χειροπέδες και σου λέω: έκανα τη δουλειά μου, βρήκα τον υπεύθυνο για τη φωτιά. Άρα εγώ δεν φταίω.
1: Όχι,
0: δεν ευθύνομαι. Εγώ ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος τα κάνει όλα.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Αλλά...
1: διότι ο εισαγγελέας που οφείλει να γνωρίζει τους νόμους, τον ανέπεμψε την υπόθεση για περαιτέρω. Για περαιτέρω, όπως το λένε.
0: Έρευνα.
1: Για περαιτέρω έρευνα και περαιτέρω τεκμηρίωση.
0: Για πείτε μας
1: προφανώς... τώρα. Ναι, ναι. Δεν κάναν καλά τη δουλειά τους, είναι προφανές οι τοπικές αρχές. Βγάλαμε και ανακοίνωση ως ΚΕΔΕ,
0: ναι,
1: και το καυτηριάζουμε εντονότατα.
0: Για πείτε μας. Για την ανακοίνωση.
1: Η ανακοίνωση λέει όλο αυτό που σας περιέγραψα.
0: Ναι.
1: Ότι σύμφωνα και με το νέο κώδικα, αλλά και λόγω λανθασμένης εκτίμησης αρμοδιότητας, κακώς συνελήφθηκε μάλιστα και με αυτόν τον τρόπο ο οποίος ήταν απαράδεκτος.
0: Επικοινωνιακό ήταν, επιστρέψτε μου την άποψη, επικοινωνιακό ήταν. Αν δεν ξέρουν την αρμοδιότητα, δεν ξέρουν πού να πάνε, δεν ξέρουν τι ευθύνεται.
1: Θα μου επιτρέψετε χωρίς να θέλω να σχολιάσω, αλλά να μην διαφωνήσω μαζί σας.
0: Και να πω και κάτι τώρα, επειδή η αυτοδιοίκηση είναι προς πάσα νόσο. Είδαμε σε πλάνα, δηλαδή δεν μπορεί να παίζει ένα κανάλι τη στιγμή που πήρε φωτιά στη Βιωτία, από όπου και άρχισε, ξεκίνησε η φωτιά, και να μην μπορούν να σηκωθούν δύο αεροσκάφη να τις σβήσουν επί τόπου. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι όταν είναι στην αρχή θα τις σβήσεις με ένα κουβά, μετά με ένα βαρέλι, μετά ο Θεός βοηθός.
1: Ο Θεός βοηθός, και θα έχουμε τα παρατράγουδα του Πότο Γερμενού και της Ψάθας και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, αλλά όταν έχεις τα μηχανήματα, όταν έχεις τις κάμερες, όταν όπως έγινε και με τη Βορειοανατολική Αττική που είχαν την πρώτη εστία, πόσο θα κάνει δηλαδή να έχει φορτώσει από την Ελευσίνα να πάει στη Βιωτία?
1: Υποτίθεται ότι υπάρχουν και, σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού, υπάρχουν και έμφορτα ελικόπτερα τα οποία περιπολούν. Στην Αττική τουλάχιστον. Αυτό που το ξέρουμε καλά. Αλλά
0: δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει το πλάνο ένα κανάλι και δεν το έχουν οι κάμερες στη Γαδά, ξέρω εγώ, στην πυροσβεστική κάπου, που μας έχουν πει όλα αυτά τα χρόνια ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει τέτοια ενίσχυση και έχουμε την κάμερα και μπορούμε να δούμε το ένα το άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θα μου επιτρέπετε εγώ να έχω λίγο διαφορετική άποψη.
0: Παρακαλώ.
1: Καλά είναι τα σύγχρονα μέσα, καλές είναι οι κάμερες και τα drones, αλλά χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα. Εγώ νομίζω ότι ποτέ δεν θα υποκαταστήσουν τον άνθρωπο όλα αυτά.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Καλά είναι, χρήσιμα είναι, αυξηθήκανε και μάλιστα βελτιωθήκανε ο μηχανισμός, αλλά ξέρετε το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο.
0: Κύριε Σιωμό, ξέρετε, είδαμε στα πλάνα βράδυ να μπαίνουν μηχανήματα για να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες μέσα στη φωτιά οι άνθρωποι. Κινδύνευσε η ζωή τους. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει την ώρα της φωτιάς?
1: Διότι δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα των αντιπυρικών ζωνών, δηλαδή ότι πρέπει
0: να κόψουμε... Οι δρόμοι αυτά, δηλαδή, ξέρω εγώ για τη φλωσούρτη πρόκειται, όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό το πράγμα.
1: Ακούστε.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να το ξέρει ο δημοσιογράφος και να μην το ξέρει ο αυτοδιοικητικός ή ο υπουργός ή στο Μαξίμου. Και να μην δίνουν λεφτά στην αυτοδιοίκηση να το κάνει, εάν δεν μπορεί να το κάνει το Υπουργείο.
1: Η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση είναι δεδομένη. Αλλάζουμε το θέμα αυτό. Αλλάζουμε το πλάνο αυτό. Προσέξτε όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να δουλέψουν σωστά, ναι, εάν τυχόν δεν συντονιστούν όλοι μεταξύ τους. Δεν κατανύμουν τις αρμοδιότητες. Προσπαθεί ο κώδικας για την αυτοδιοίκηση, εγώ μπορώ να σας πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι απαράδεκτο. Γιατί λέμε καμιά φορά να απομακρύνουμε τον κόσμο. Ναι, και ποιος θα τους σώσει αυτόν τον άνθρωπο το σπίτι? Ποιος θα τους σώσει το ποιος του, την περιουσία του? Που καλά να γλιτώσει η ανθρώπινη ζωή. Εμένα αν μου καεί το σπίτι δεν έχω άλλο. Ο μπαμπάς μου και εγώ πολλά πολλά χρόνια δουλεύουμε γι' αυτό. Τι να το κάνεις? Εγώ βλέπω ότι ο μηχανισμός, είπε ο κύριος Υπουργός, σεβαστός καθόλου, ότι έχει φτάσει στο όριό του. Εντάξει, στο όριό του και τι θα γίνει? Θα καεί, θα καίει 3-4 μέρες στην Αττική, στο Πόρτο Γερμενό, δεν ξέρω, 2 στην Κεφαλονιά, 3 στο Ρέθυμνο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι σοβαρή λειτουργία κράτους αυτή.
0: Πώς θα έπρεπε να γίνει από την εμπειρία
1: εγώ σας? Κοιτάξτε, θα πρέπει ο καθένας να ξέρει τις αρμοδιότητές του, να γίνουν αυτά που είπατε εσείς, να συντηρηθούν το δασαρχείο, να χρηματοδοτηθεί. Ξέρετε, έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά από τότε που η αρμοδιότητα άλλαξε από την προοριστική στο δασαρχείο.
0: Ναι.
1: Αυτό οδήγησε στην απόλυτη υποχρηματοδότηση του δασαρχείου. Και
0: αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει επισημή, τι?
1: Ναι, εντάξει. Τώρα,
0: όχι, χρονικά θέλω να το βάλω. Χρονικά θέλω, δηλαδή, να δώσω περίπου πόσα χρόνια ισχύει αυτό.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι, με αυτή τη διαδικασία, την υποχρηματοδότηση των δασαρχείων, εγώ όταν ήμουν πρόεδρος του Σύνδεσμου του Πεντελικού,
0: ναι,
1: χάλαγα 30.000 το έτος για συντήρηση δασικών δρόμων που δεν ήταν η αρμοδιότητά μου,
0: ναι,
1: και οποιοδήποτε έλεγχος θα μπορούσε να σου πει, γιατί φίλε, αφού δεν είναι αυτή η δουλειά σου κτλ. Δεν το έκανα μόνο εγώ, το, ναι, κάνουν όλοι οι πρόεδροι των Σύνδεσμων, όλοι οι δήμαρχοι. Ανοίγαμε ζώνες. Πολλές φορές σκοτωνόμενοι με τα δασαρχεία. Εγώ είχα την τύχη να έχω πολύ καλό δασάρχη και δεν μου αρνεί το τίποτα.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν εκ των προτέρων. Τώρα, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, πάμε και ανοίγουμε δασικούς δρόμους μέσα στη νύχτα, με κίνδυνο να γίνουν ατυχήματα χιλιάδες. Γιατί δεν θα έπρεπε να το έχουμε κάνει πιο νωρίς αυτό? Διότι υπάρχουν ακόμη, ναι, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που προκειμένου να σώσουμε εκατομμύρια δέντρα, να μην κόψουμε χίλια για να τα σώσουμε αυτά. Πρέπει να αλλάξει και νοοτροπία ο Έλληνας, ο πολίτης. Καλά, δεν λέμε για τις κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις ψάχνουν να βρουν να χρεώσουν. Ναι, δώσαμε μια αύξηση στην αυτοδιοίκηση, η οποία όμως δεν φτάνει ούτε για ζήτο. Μάλιστα, δώσατε. Μπράβο σας. Διπλασιάσανε από το 23, τριπλασιάσανε από το 19 και τα αποτελέσματα να τα.
0: Γιατί αφού το δάσος το προστατεύουμε το χειμώνα και όχι το καλοκαίρι, δεν γίνεται κάτι σε αυτή την κατεύθυνση? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή άλλες χώρες έχουν βάλει μέσα στα δάση μελίσια, έχουν βάλει πρόβατα, έχουν, δεν ξέρω, έχουν κάνει 1.200 δασικούς δρόμους.
1: Ακριβώς έχετε την ίδια.
0: Δηλαδή γιατί τα ξέρει ο δημοσιογράφος αυτά και δεν πρέπει να τα ξέρει η κυβέρνηση?
1: Πάντως, κακός κατά την άποψή μου, δεν ξέρω γιατί.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να μην κακός τα ξέρει. Άλλο κάτι συμβαίνει, κάτι άλλο γίνεται.
1: Η δουλειά τους είναι αυτή.
0: Αυτό
1: όπως
0: είναι
1: η δουλειά μου εμένα ως αυτοδιοικητικός είναι να κάνω αυτό, να την πρόληψη, να κόψω τα χόρτα. Πάλι βάλανε άλλο θέμα να μην σας ανοίξω αυτό με τα χόρτα.
0: Για πείτε το.
1: Να σας το πω. Λέει λοιπόν η εγκύκλειος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Εσωτερικών,
0: ναι,
1: και όλων των και της πολιτικής προστασίας του Υπουργείου, μάλιστα λέει πρέπει να κόψει τα χόρτα. Μάλιστα, πού να τα βρω εγώ τα λεφτά να τα κόψω όλα αυτά?
0: Ναι.
1: Ένας προϋπολογισμός του Δήμου, να σας πω για την Πεντέλη, που εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος,
0: ναι,
1: Πεντέλη,
0: ναι, ναι,
1: δεν θα έφτανε. Και μην νομίζετε ότι βάλε πρόστιμο στον κύριο Βούλγαρη που δεν ήταν συνεπής. Πού θα τον βρω εγώ τον κύριο Βούλγαρη? Και άμα το οικόπεδο του κυρίου Βούλγαρη το έχει αφήσει στα παιδιά του, στα εγγόνια του και είναι 10 κληρονόμοι, πού θα βρούμε εμείς να μαζέψουμε τα χρήματα? Πού θα πάρουμε αυτά τα διαβόητα πρόστιμα? Από ποιον και σε ποιον θα τα επιβάλλουμε? Και δεν είναι λίγο δύσκολο αυτό? Προσπαθεί το κράτος να στείλει από, να βγάλει από πάνω του αρμοδιότητες και τα βάζει στους δήμους.
0: Χωρίς
1: στους
0: πώς,
1: πολίτες.
0: Χωρίς
1: πώς. Στο τέλος όλα καταλήγουν στους πολίτες, έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτή η διαβόητη κύκλωση και κλακάκι. Εγώ να δεχτώ ότι κάποιος τεχνοκράτης σκέφτηκε, την έγραψε και τα λοιπά. Ξέρετε, έλεγε να κάνουμε μάντρες πετρόχθησες ή τσιμεντόχθησες ενός μέτρου. Ναι. Δηλαδή ναι, ένας άνθρωπος που έχει όπως εγώ το μοναδικό μου περιουσιακό στοιχείο, ένα στρέμμα, θα έπρεπε εγώ γύρω γύρω να κάνω μία μάτα που μου σήκησε 20-30 χιλιάδες. Εγώ είμαι μισθωτός, παίρνω 900, τώρα είμαι συνταξιούχος πια, 960 ευρώ το μήνα. Πώς θα το έκανα αυτό? Πώς θα δούλευα για 4-5 χρόνια για να φτιάξω τη μάντρα?
0: Ναι, και μέτρα, μέτρα αυτά... πυροπροστασίας. Τι να κάνει δηλαδή, να πάρουμε τα καρούλια που έχουν στη Θεσσαλία και ποτίζουν τα βαμβάκια να ποτίζουμε το σπίτι αντί... γύρω γύρω.
1: Καλά, αν έρθετε στο σπίτι μου θα δείτε τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, εγώ δεν είμαι ο κανόνας, είμαι η εξαίρεση. Θα έπρεπε να επιδοτήσει ή να υποχρεώνει τις νέες κατοικίες, κάποιος που φτιάχνει ακίνητο 300, σπίτι 300-500 χιλιάδες, δεν μπορεί να μην του επιβάλλεις να έχει ένα πυροσβεστικό σύστημα το οποίο στοιχίζει 5, 7, 10 χιλιάδες, λέω εγώ, για υπερβολικά θέματα. Αντί να κάνουν θερμομονώσεις, ας κάνανε, ας επιδοτούσαν αυτό, θα είχε πιο μεγάλη αξία. Ειδικά στις περιοχές που είναι πράσινος, ο Διόνυσος, η Πεντέλη, στην επαρχία.
0: Και βέβαια...
1: Να σας πω, εγώ είμαι απογοητευμένος από το κράτος μου. Θα ήθελα πολύ περισσότερα και πολύ πιο οργανωμένα και πολύ πιο συντονισμένα πράγματα. Εγώ δέχομαι, δεν θα αμφισβητήσω τον κύριο Τουρνά. Εντάξει. Είναι και απόστρατος τέραρχος και γνώστης από ό,τι φαίνεται των γεγονότων. Το αποτέλεσμα όμως κρίνουμε.
0: Καλά, θα μπορούσα να προσφέρεις... Θα μπορούσε να προσφέρει στο άμυνας.
1: Ναι, εντάξει, ακούστε, οι αεροπόροι ή της αεροπορίας έχουν καλά συστήματα πολιτικής προστασίας και τα είναι σε σχέση με τα άλλα σώματα του στρατού. Είναι λίγο, θα έλεγα, μάλλον πολύ μπροστά. Την είχα την απορία από τον αείμνηστο πρόεδρο του Συλλόγου των Εθελοντών του Βουτσά, τον Γιάννη Δαμιανόγλου, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος, ο αείμνηστος. Και προσπαθούσα να εξηγήσω γιατί τόσο πολλοί αεροπόροι έχουν αυτές τις γνώσεις. Και μου το εξήγησε.
0: Το μάθαμε και εμείς.
1: Βέβαια, οι υπουργοί κρίνονται από το αποτέλεσμα, όπως και οι αυτοδιοικητικοί κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Και εσείς και οι δημοσιογράφοι, όλοι από το αποτέλεσμα.
0: Όλοι, βέβαια.
1: Όλοι αξιολογούμαστε και κρινόμαστε.
0: Τι θα θέλατε για να κλείσουμε την κουβέντα, γιατί λέτε είστε απογοητευμένος από το κράτος?
1: Θα ήθελα περισσότερη ανταλλαγή απόψεων, έτσι ώστε να φτιάξουμε κάτι καλό στην πολιτική προστασία. Δεν είναι κάποιος η αυθεντία. Πρέπει πολλοί άνθρωποι να καταθέσουν προτάσεις, έτσι ώστε να έχουμε αποτέλεσμα. Τι να το κάνω εγώ αν έρθουν άλλα 10 καναντέρ, ρίχνουν και τη νύχτα και τελικά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Σηκωθήκανε, λέει, 15 εναέρια, 20 εναέρια και το Πόρτο Γερμανό έτρεμε και εκεί, εν πάση περιπτώσει, η όλη η περιοχή έχει για 3 μέρες.
0: Και βέβαια μου είπε κάποιος κάποτε, κύριε Σιώμο, ότι υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση.

0: εκεί που είναι η ροή του νερού, όπου κινείται το νερό, ξέρω εγώ, τα καθαρίζει η περιφέρεια. Και τελικά δεν τα καθαρίζει κανένα στο τέλος της ημέρας. Όχι δεν είναι δικά μου, όχι είναι δικά σου, όχι δεν είναι... Και τελικά πας, γίνονται προσπάθειες, τι να σας πω, αλλά γενικώς δεν είμαι ευχαριστημένος από την πολιτεία μας, από το κράτος μας.
1: Δεν ξέρω...
0: Και αυτό είναι διαχρονικό, και αυτό είναι διαχρονικό, μην πούμε ότι ξέρω εγώ...
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, δεν λέω.
0: Εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου από το 82, γιατί εγώ μένω στην Πεντέλη όπως ξέρετε και εμείς η Πεντέλη και η Φωτιά είναι κάτι το αλληλένδετο.
1: Ναι, ναι, το
0: αναγκαστήκαμε όλοι να γίνουμε εκ του πραγμάτων, εκ των πραγμάτων εθελοντές.
1: Ναι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Σιώμο.
0: Να είστε καλά, καλό κουράγιο, γιατί και εσείς δίνετε τη μάχη τώρα της ενημέρωσης τώρα με αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.
1: Όσο μπορούμε καλό και προσπαθούμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Καλό κουράγιο, χάρηκα για την επικοινωνία. Γεια σας.
1: Ήταν ο Βλάσης Σιώμος, πρόεδρος πολιτικής προστασίας της ΚΕΔΕ. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ και χρόνια δεν μπαίνουν κάποια βασικά ζητήματα κάτω. Ποιος κάνει τι. Ποια αρμοδιότητα περνάει πού. Ποιος έχει αυτή την αρμοδιότητα, ποιος έχει την άλλη αρμοδιότητα. Έβλεπα και νωρίτερα τη Βούλτε Χριστόπεν και λέγε «Ο Χαρδαλιάς τι θα κάνει, θα βγαίνει να κάνει δηλώσεις, είναι στο μέτωπο και συντονίζει και κάνει και ράνει». Κάνα 4 μέρες όλα τα κανάλια είναι σε όλα τα μέτωπα. Ούτε τη φάτσα του δεν είδαμε κάπου. Δεν είπαμε να κάνει δηλώσεις ο άνθρωπος και να βγάζει φωτογραφίες, ούτε να κάνει selfie, αλίμονο. Μα δεν τον είδαμε και κάπου. Έχουν κάνει δηλώσεις αυτοδιοικητικοί άλλοι, πολίτες, κάποιοι άλλοι πυροσβέστες αυτά. Δηλαδή δεν είδαμε σε ένα μέτωπο τον Περιφερειάρχη. Έλαμψε δια της απουσίας του. Και βγήκε βούλτεψη νωρίτερα, άβηκε που θέλετε να είναι δηλαδή. Είναι εκεί και συντονίζει. Τι θα κάνει, θα βγαίνει στα κανάλια. Μα στο μέτωπο είναι τα κανάλια. Δεν τον είδαμε κάπου. Μακάρι να είναι ο άνθρωπος, αλλά δεν τον είδαμε. Λοιπόν, και αφού δεν τον είδαμε, λέμε ότι δεν τον είδαμε. Αν τον δούμε θα πούμε, τον είδαμε. Αυτό που βλέπουμε, αυτό λέμε. Καλημέρα Ρατό, η Μαρία, μπράβο, καλημέρα και σε σένα Μαρία. Η Έφη, το Φεβρουάριο του 19, ο σημερινός Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε δεχτεί στο γραφείο του στη Βουλή τον επικεφαλής ανεξάρτητης επιτροπής για τη διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών στην Ελλάδα, τον καθηγητή τον Γκολντάμερ, με αφορμή την ολοκλήρωση του πορίσματός της, το οποίο ζητήθηκε η τότε κυβέρνηση στον απόϊχο της τραγικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι το πόρισμά της αποτελεί προσχέδιο για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Λες κι άλλα, δεν έχω χρόνο να το διαβάσω ολόκληρο μετά το δελτίο. Θα ξανάρθω. Με άλλα λόγια, είχε αποδεχτεί την αξία του ως βάση της πολιτικής που θα έπρεπε να ακολουθηθεί για το ζήτημα των δασικών πυρκαγιών. Η δημοσίευση από το περιοδικό Καμίνι. Το ζήτημα είναι τι έκανε η κυβέρνηση από τα βήματα που όριζε η Επιτροπή. Καλά, Μητσοτάκης πήγε και ψήφισε 13η σύνταξη και έλεγε ότι έπρεπε να δοθεί και μετά την πήρε πίσω. Αυτό θα έκανε. Είπαμε, άλλα χρήματα στην πρόληψη, άλλα στην κατάσβεση. Πάμε, ένθετο υγεία. Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων Μαρτίνα Σπύρο, επανερχόμαστε.
2: Στο κόκκινο.
3: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
4: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Σοβαρό πρόβλημα υγείας θεωρεί τη μόλυνση από σαλμονέλα, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού ευνοούν την ανάπτυξη σαλμονέλα στα τρόφιμα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Βυσαρία Σακά, παθολόγο λιμοξιολόγο, διευθύντρια παθολογίας λιμοξιολογίας του νοσοκομείου Σωτηρία. Κυρία Σακά, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα σας, κυρία Κουτσοπούλου.
4: Ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για τη μόλυνση από σαλμονέλα και ποια τρόφιμα είναι περισσότερο ευάλωτα? Το συναντήσαμε και πρόσφατα και στη Λαμία το πρόβλημα αυτό.
5: Η σαλμονέλα είναι κλασικά ένα μικρόβιο που αφορά τις λεγόμενες τροφικές δηλητηριάσεις, δηλαδή μεταδίδεται με τα τρόφιμα. Το πιο συχνό είναι και αυτό που έγινε και στη Λαμία μέσα με τα φουλερικά, με το κοτόπουλο. Κυρίως

0: από κοτόπουλο. Ή αλλιώς μπορεί να μεταφερθεί από αυγά. Και συνήθως πώς γίνεται τώρα αυτή η λίμωξη. Κάποιο, αν υπάρχει νοπό κοτόπουλο, το οποίο στον πάγκο μας το επεξεργαζόμαστε μαζί με φαγητά που δεν θα ψηθούν ή βραστούν. Δηλαδή το κοτόπουλο μπορεί να έχει σαλμονέλα, αλλά επειδή ψήνεται ή βράζεται, αποφεύγουμε και έτσι δεν σκοτώνεται η σαλμονέλα και δεν μεταδίδεται. Εάν όμως στον ίδιο πάγκο που έχουμε τα πουλερικά, εμείς κόψουμε τη σαλάτα μας, μαρούλια ή ντομάτες, είναι πολύ πιθανόν να μεταδοθεί και στα σαλατικά μας. Και αυτά, επειδή δεν βράζονται, μπορούμε πολύ εύκολα να τα φάμε και να μεταδοθεί η σαλμονέλα. Γι' αυτό κιόλας είναι βασικός κανόνας αυτός, ότι ποτέ δεν κάνουμε στον ίδιο πάγκο εργασίας νοπά κρέατα μαζί με τα λαχανικά μας ή τα ζαβατικά μας.
1: Τα μαχαίρια τα οποία χρησιμοποιούμε για την κοπή του κρέατος, του κοτόπουλου, δεν τα χρησιμοποιούμε για να κόψουμε τα μαρούλια και γενικά τα σαλατικά μας. Και θα ήθελα να μάθω, κυρία Σακά, ποια είναι τα συμπτώματα της σαλμονέλα στον άνθρωπο.
0: Μύθος κάνει τη μορφή της αφεντερίτιδας, δηλαδή κοιλιακό άλγος, τάση για εμετό και διάρειες. Διάρειες οι οποίες είναι έντονες, με κοιλιακό άλγος και έχουμε και πρόσμιξη βλέμμης. Μερικές φορές, όχι όμως τις πιο πολλές, μπορεί να προκαλέσει και πυρετό. Δεν είναι το πιο σύνηθε, συνήθως είναι μόνο με τη μορφή της διάρειας. Όταν προκαλέσει και πυρετό, μπορεί να κάνει κάποια πιο βαριά εικόνα, η οποία συνήθως για να βελτιωθεί χρειάζεται και εισαγωγή στο νοσοκομείο, γιατί εκεί έχουμε και τις διάρειες και τον πυρετό. Ο ασθενής θα πρέπει να ενυδατωθεί, να πάρει ενδοφλέβια αντιβιωτικά για να μπορέσει να αναρρώσει. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, να πούμε, όπου μπορεί να μην εκδηλωθεί και ο ασθενής να είναι ασυμπτωματικός φορέας. Και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο κίνδυνος που βλέπουμε να μεταδίδεται από τον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ότι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην εστίαση, στην παροχή γευμάτων, ελέγχονται πάντα για καλλιέργειες κοπράνων. Ο λόγος που ελέγχονται είναι γιατί όντως μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί φορείς σαλμονέλας. Και γι' αυτό δεν επιτρέπεται. Δηλαδή όσοι άνθρωποι δουλεύουν σε τέτοιες σε παροχή γευμάτων με οποιαδήποτε μορφή μπορεί να είναι αυτό, ή να είναι ένα εστιατόριο, είτε να είναι στην κουζίνα ενός νοσοκομείου, ενός νηπιαγωγείου. Όλοι αυτοί είναι στο πλαίσιο και του ελέγχου τους, να ελεγχθούν με καλλιέργειες κοπράνων για να μην έχουν αυτή τη λεγόμενη ασυμπτωματική φορεία. Εννοείται βέβαια ότι πάντα ένας μάγειρας θα πλύνει πολύ καλά τα χέρια του θα μαγειρεύσει, αλλά αυτό μερικές φορές μπορεί να μην είναι ικανό. Μπορεί με τα χέρια να μεταδώσει στα τρόφιμα στα οποία χειρίζεται τη σαλμονέλα. Γι' αυτό μάλιστα όταν έχουμε μια μικρή επιδημία ελέγχουμε και τα τρόφιμα που μπορεί να προκάλεσαν, το κοτόπουλο το πούμε, αλλά και τους εργαζόμενους που μπορεί να ήταν υπεύθυνοι για την προετοιμασία αυτών των τροφίμων.
1: Γίνεται όμως ο έλεγχος, κυρία Σακά, γίνεται επισταμένος ο έλεγχος τους υπαλλήλους της εστίασης?
0: Κοιτάξτε, επισταμένος. Αυτό γίνεται βάσει νομοθεσίας όταν είναι να αναλάβουν την εργασία και νομίζω από εκεί και πέρα κάθε χρόνο. Κάμω που σημαίνει ότι για ένα χρόνο δεν μπορεί κανένας να ξέρει ακριβώς τι μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει οδηγία να ελέγχονται σε πιο συχνά διαστήματα.
1: Και πώς αντιμετωπίζεται η λίμωξη από σαλμονέλα και πόσο επικίνδυνη για τη ζωή μπορεί να καταστεί η μόλυνση σε ευάλωτο άτομα, κυρίως, κυρία Σακά?
0: Ναι. στους ανθρώπους που δεν είναι ευάλωτοι, συνήθως μπορεί να μην χρειαστεί ούτε καν αντιβίωση και να υποχωρήσει από μόνη του. Αν όμως έχουμε έναν άνθρωπο που είναι ευάλωτο, τότε θα πρέπει να πάρει ενδοφλέβια αντιβίωση τις πιο πολλές φορές, τουλάχιστον για τις αρχικές μέρες και να συνεχίσει από το στόμα. Μερικές φορές, αν οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερως ευάλωτοι, μπορεί να χρειαστεί να πάρουν αντιβίωση και μέχρι και για 2 εβδομάδες. Γιατί υπάρχει μια μικρή πιθανότητα η σαλμονέρα να περάσει στο αίμα από το έντερο και να περάσει στο αίμα και μετά να πάει να κολλήσει πάνω στην καρδιά, ή πάνω στη χολή, ή πάνω στο σπλήνα. Σε ανθρώπους που έχουν όμως ανοσοκαταστολή.
1: Μάλιστα. Αυτό. Κυρία Σακά, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για τις προφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.

0: κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Για τέταρτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, με διάσπαρτες εστίες να παραμένουν σε όλο το μέτωπο. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι σημαντικότερες εστίες εντοπίζονται σε δύο ζώνες. Η μία γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο όρος Κυθερώνα και η δεύτερη πιο εκτεταμένη στην ορεινή περιοχή του όρους Πατέρα βορειοανατολικά των Μεγάρων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων, όπου παραμένει δύσκολη κατάσταση με συνεχείς αναζωπηρώσεις στην Αγία Σκέπη. Οι φλόγες έχουν πλησιάσει κατοικημένες περιοχές, ενώ έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες. Τα ξημερώματα της Δευτέρας εστάλει νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τη Σκέπη, το Κανδύλι και την περιοχή Μπόσικα, με κατεύθυνση προς τη Νέα Πέραμο. Είχε προηγηθεί μήνυμα εκένωσης για περιοχές κοντά στα Βίλια και το Αλεποχώρι. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και υδροφόρα οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας ενεργοποιήθηκαν και τα εναέρια μέσα. Εντός τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόκληπτες περιοχές. Ο ίδιος ανέφερε ότι στόχος είναι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης, υποστηρίζοντας πως η κρατική αρρωγή για επισκευές ή ανακατασκευές κατοικιών θα καλύπτει το σύνολο των ζημιών και ότι προβλέπεται επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Η πυρκαγιά αφήνει πίσω τις δύο νεκρούς, χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, κατεστραμμένες περιουσίες και μεγάλη οικολογική καταστροφή. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της συντριβής των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα, με θύματα έναν δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για τον θάνατο των δύο χειριστών ελικοπτέρου, σημειώνοντας ότι η τραγωδία βεθίζει τη χώρα στο πένθος. Η Κουμουνδούρου ζητά πλήρη διερεύνηση των αιτιών και τονίζει ότι η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες για όσους επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Στην ένταση των καιρικών φαινομένων, απέδωσε τη δυσκολία κατάσβεση των πυρκαγιών στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για αυτοθαυμασμό σχετικά με την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καταστροφές και οικολογική ζημιά. Αποφυγή ευθυνών, επικοινωνιακή ωρεοποίηση και υποβάθμιση κρίσιμων υπηρεσιών, καταγγέλει Κουμουνδούρου. Σόοι εντοπίστηκαν και 8 επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο ανοιχτό τη Σίμης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιβαίνοντες είχαν πέσει στη θάλασσα για κολύμπο όταν το σκάφος παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Συνεργάστηκε με εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού και της μουσικής, με ιδιαίτερη θέση να κατέχει συνεργασία του με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά του, αναφέροντας ότι ο οραματιστής, μουσικός και τραγουδιστής, ο αδιαπραγμάτευτος αριστερός και ο αναγνωρισμένος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα του και ενέπνευσε νέους δημιουργούς. Για τον θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, σε ηλικία 93 ετών, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι υπηρέτησε τις πεπιθήσεις του με συνέπεια στη μακρά πολιτική του πορεία. Από σήμερα, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα στο εξωτερικό. Οι πολίτες θα ταξιδεύουν μόνο με τη νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλιές ταυτότητες ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως τον Σεπτέμβριο του 2027. Διεθνής επικαιρότητα. Νέες συνομιλίες με το Ιράν ανακοίνωσε για σήμερα Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφασή του να αναστείλει τα αμερικανικά πλήγματα κατά της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης, χωρίς ωστόσο η Τεχεράνη ή οι χώρες που μεσολαβούν να έχουν επιβεβαιώσει τις συνομιλίες. Στις αθλητικές ειδήσεις. το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζε κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών, επιβάλλοντας από την αρχή τον ρυθμό του και φτάνοντας στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Λίγο νωρίτερα, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο μονό σκιφ, ανεβαίνοντας για πέμπτη συνεχόμενη φορά στο βάθρο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ ανεβαίνει η θερμοκρασία που θα φτάσει σήμερα έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον ήχο Λάζαρος Καραγιάννης, στην παραγωγή, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές, ο Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας και ο Γιώργος Μπουλιέρης στο μικρόφωνο. Ο Σωτήρης Καψόχας έχει άδεια. Μας την κοπάνει, όλο τον Αύγουστο θα λείπει. Τέτοιος είναι. Λοιπόν, λέγαμε για τις, και θα συνεχίσουμε να λέμε βέβαια για τις φωτιές. Μείναμε στο μήνυμα της Εφης, όπου μην ξεχνάμε, Εφη, ότι πραγματικά υπάρχει το εξής, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει τίποτε. Τίποτε, μόνο από επικοινωνία. Βρίσκει τι θα κάνει. Γίνεται κάτι. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Θυμάστε και με τα Τέμπη, έκαναν εκλογές αμέσως μετά. Δημόσια ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι ήταν προσωρινό το πολιτικό, η πολιτική φθορά, όταν προσωρινή. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Δείτε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Ελέγχεται. Υπάρχουν, και αν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακόμα θα ψαχνόμασταν, θα λέγαμε τι έγινε. Πού πήγαν τα λεφτά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πού πήγε εκείνο, πού πήγε το άλλο. Διαγωνισμοί με έναν μόνο ενδιαφερόμενο. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, και η Θάλια λέει για το Μητσοτάκη, για την Μητσοτάκη ΑΕ, είμαστε όλοι αναλώσιμοι. Στόχος, τα δις. Ευρώ της δημόσιας περιουσίας και του προϋπολογισμού του κράτους λιλατούν, δεν κυβερνούν. Και η αριστερά, προοδευτική, κοιτάζουν τις φιλοδοξίες τους μόνο και το οικονομικό τους όφελο. Κρίμα, πολύ λίγοι όλοι σε κρίσιμες καταστάσεις, λέει η Θάλια. Να καλημερίσουμε τον δασολόγο, ερευνητή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας του ΕΛΓΟ και πρόεδρος του Διοικητικού Συλλόγου του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, τον κύριο Γιώργο Καρέτσο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Τι... Όλα αυτά βέβαια είναι πρώην τίτλοι, έτσι, συνταξιούχος πλέον.
0: Δείχνει όμως την εμπειρία.
1: Λοιπόν,
0: να ρωτήσω κάτι. Πώς το λέμε τη ρίση, με τη μέρα τα βάζω, με τη μέρα τα βγάζω, με... τι έχουν τέρμα και ψοφάν, τι γίνεται κάθε χρόνο?
1: Δυστυχώς είμαστε μάρτυρες όλων αυτών των γεγονότων και το θέμα είναι ότι αυτά θα επαναλαμβάνονται συνεχώς. Γιατί δυστυχώς η πολιτική, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάσταση μεταξύ της επιστημονικής αντίληψης και της αντίληψης που έχουν οι πολιτικοί για τη διαχείριση των δασών.
0: Για πάμε να το
1: και
0: δούμε
1: το, και των πυρκαγιών. Δηλαδή,
0: να μας το εξηγήσετε.
1: Εμείς χρόνια τώρα λέμε, ας πούμε, ότι θα πρέπει η δασική υπηρεσία να στελεχωθεί, γιατί έχει υποστελεχωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Και οι τελευταίες προσλήψεις που γίνανε είναι ίσα ίσα να καλύψουν όσες αποχωρήσαν σε σύνταξη.
0: Mm.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το προσωπικό παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τα δασαρχεία δεν είναι στελεχωμένα ώστε να διαχειρίζονται αυτά τα δάση και αποτέλεσμα είναι να συσσωρεύεται μεγάλη βιομάζα η οποία είναι ικανή να δώσει και στην έναρξη μιας πυρκαγιάς να βοηθήσει και στην επέκτασή της κατά συνέπεια. Εν τω μεταξύ η ύπαιθρος έχει εγκαταληφθεί,
0: ναι.
1: Δηλαδή όλες οι αγροτικές δραστηριότητες που υφίστανται στο παρελθόν έχουν καταρρεύσει. Τελευταία κατάρρευση είναι της κτηνοτροφίας, τα ξέρουμε όλα αυτά με τον πυρετό. Με αποτέλεσμα η φύση να έχει κατακτήσει ό,τι χώρους είχε στερηθεί στο παρελθόν επειδή καλλιεργούνταν κλπ. Και δεν υπάρχουν χώροι ανάσχεσης μιας φωτιάς η οποία προχωρούσε. Στο παρελθόν υπήρχαν χωράφια, υπήρχαν λεώνες, αμπελώνες κλπ. Ο χώρος ήταν λίγο πολύ κατακερματισμένος με αποτέλεσμα να μην έχει τροφή η φωτιά να προχωρήσει. Σε κάποια σημεία δηλαδή και να καταπολεμηθεί εκεί. Τώρα το δάσος είναι μια συνέχεια, οπότε συνεχώς η φλόγα έχει δυνατότητα να κάψει και να προχωρήσει κλπ. Οπότε δεν υπάρχουν περιοχές ανάσχεσης. Οι δρόμοι οι οποίοι υφίστανται, εντάξει, έχουν συντηρηθεί ως ένα βαθμό με το πρόγραμμα Αντινέρο, αλλά το πρόγραμμα Αντινέρο δεν είναι αποτελεσματικό στο να περιφρουρήσει τα δάση από τις φωτιές. Θα πρέπει τα ίδια τα δάση να διαχειριστούν. Αλλά δυστυχώς όμως και η διαχείρισή τους χωλαίνει στο ότι δεν υπάρχει τεχνολογία για το τι θα κάνουμε αυτή την υπερβάλλουσα βιομάζα που θα απολυφθεί, ας πούμε, από μια διαχείριση δασών. Έχουμε στερηθεί δηλαδή ακόμα και ερευνητικά, δεν έχουμε προσθέσει κάποια τεχνολογία για να δούμε τι θα την κάνουμε αυτή τη βιομάζα. Γιατί προτίθενται διάφορες εταιρείες, αλλά είναι δυστυχώς ελάχιστες στην Ελλάδα που ασχολούνται με το να φτιάχνουν πέλετ ή τέλος πάντων κάποια ινοσανίδες, μοριοσανίδες κλπ. Αλλά είναι πολύ περιορισμένης ισχύως. Και εκτός αυτού, από τον νησιωτικό χώρο, είναι ασύμφορο να γίνεται αυτό αν δεν στηθούν μονάδες στον ίδιο τον νησιωτικό χώρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είμαστε μέσα σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και αυτό θα εντείνεται με τον καιρό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε.
0: Και τι κάνουμε, δεν υπάρχει άμυνα. Δηλαδή τι κάνουμε, θα βλέπουμε μια φωτιά και θα κάνουμε το σταυρό μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εδώ χωλαίνει το πράγμα από το 1998 που μεταφέρθηκε η πυρόσβεση στην πυροσβεστική υπηρεσία. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν, και με το δόγμα αυτό το κυβερνητικό για να μην καούν άνθρωποι και να μην έχουμε απώλειες σε περιουσίες κλπ. Φροντίζει κυρίως να μείνεται στη φωτιά γύρω από τους υπάρχοντες οικισμούς. Στο παρελθόν όταν η δασική υπηρεσία είχε αυτή την πυρόσβεση δεν ενδιαφέρονταν στο αν θα καούν οικισμοί ή όχι. Το πρόβλημά της ήταν να μην καεί το δάσος. Και η πυροσβεστική ήταν στα μετόπιστα να περιφρουρήσει τους οικισμούς. Είχαμε δηλαδή δύο δραστηριότητες, μία στο δάσος και μία στα όρια των οικισμών. Οπότε ήταν πιο αποτελεσματικό. Εκτός αυτού, στο παρελθόν, ο κόσμος ζούσε στην Ήπεθρο και πάντα συμμετείχε στο να κατασβήνει τη φωτιά, σε συνδρομή δηλαδή προς τη δασική υπηρεσία. Τώρα ο κόσμος έχει αστικοποιηθεί.
0: Και ήξεραν το δάσος, να προσθέσω.
1: Και ήξεραν και το δάσος, ναι. Ενώ τώρα, ας πούμε, η πυροσβεστική υπηρεσία περιορίζεται στο να περιφρουρεί, να έχει δηλαδή σε κάποια σημεία και να ελέγχει μια περιοχή για, αν θα υπάρξει πυρκαγιά ή τέλος πάντων να κατευθύνει τις δυνάμεις της κλπ. Αλλά δεν επεκτείνεται πέρα από το ασφάλτινο δίκτυο. Σπάνια θα μπει σε χωματόδρομο κλπ. Εκτός αυτού, όταν ξεκινάει μια φωτιά, υπάρχει το τοπικό κλιμάκιο, ας πούμε, που θα την πρώτο αντιμετωπίσει. Ναι. Το κλιμάκιο αυτό θα αντέξει μια μέρα, περίπου μια μέρα. Μετά θα πρέπει να αντικατασταθεί. Οι δυνάμεις που έρχονται να το αντικαταστήσουν είναι από άλλες περιοχές, που δεν είναι γνώστες της περιοχής αυτής. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται μετά υπάρχει μια χαώδης κατάσταση που δεν ελέγχεται εύκολα. Και όταν εξελιχθεί μια φωτιά και πάρει μεγάλες διαστάσεις, ακόμα και ο αρτιότερος μηχανισμός δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Θα κάψει τι έχει να κάψει και θα σβηδίσει στη θάλασσα ή τέλος πάντων εκεί που δεν έχει τίποτα άλλο να κάψει. Και τώρα, ας πούμε, στην Αττική που γίνονται αυτές οι φωτιές, θα συναντήσουν αυτές οι φωτιές τα καμένα, τα περσινά και τα προπέρσινα κλπ.
0: Και
1: εκεί θα σταματήσουν. Δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Στο παρελθόν εμείς παλεύαμε τη φωτιά μέσα στο δάσος, στο χωμάτινο δίκτυο, το ξέραν οι δασικοί.
0: Αλλά πρέπει να ξαναδούμε τις αρμοδιότητες, πρέπει να ξαναμπεί
1: πρέπει
0: κόσμος
1: να ξαναδούμε
0: το χειμώνα
1: τις αρμοδιότητες.
0: Βέβαια, τι θα προτείνατε εσείς με την εμπειρία σας? Γιατί ήταν και σε ευαίσθητο τομέα, έτσι τώρα στην Πάρνηθα, στον Εθνικό Δρυμό.
1: Αυτό που λέγαμε στο παρελθόν ήταν να φτιαχθεί ένα σώμα πυροσβεστικό, ας πούμε, για τα δάση, το οποίο όμως θα είναι κάτω από τις εντολές της δασικής υπηρεσίας και όχι σε ένα στρατιωτικό μηχανισμό όπως είναι η πυροσβεστική. Αυτό το σώμα λοιπόν θα μπορούσε το χειμώνα να ασχολείται με εργασίες δασικές, συντήρησης των δρόμων, τα γεφύρια, να φτιάχνουν έργα αντιδιαβρωτικά κλπ, να καθαρίζουν τα σκουπίδια, να φροντίζουν τα μονοπάτια, οτιδήποτε τέτοιες εργασίες που έπρεπε να γίνονται μέσα στο δάσος. Οπότε λοιπόν, εάν αυτό το σώμα ζούσε μέσα στο δάσος,
0: θα μπορούσαν σε αυτό να προσφέρουν και άνθρωποι που ζούσαν από τη Ρετσίνη, από το
1: κτηνοτρόφι. Βεβαίως θα μπορούσαν. Η νομαδική κτηνοτροφία που έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο με την έννοια το ότι αφαιρούσε βιομάζα από αυτά τα οικοσυστήματα, δεν υφίσταται πλέον. Οι περισσότερες μονάδες είναι ενσταυλισμένες Οι τελευταίοι ομάδες στην ουσία χάσαν τα κοπάδια τους με τον πυρετό, γιατί αναγκαστήκαν να τα αποδεκατήσουν βιαίως, με αποτέλεσμα να εξωθηθούν από το επάγγελμα το οποίο ασκούσαν μέχρι τώρα. Οι τιμές του γάλακτος και των άλλων προϊόντων, τουλάχιστον για τον κτηνοτρόφο, ήταν δραματικές, με αποτέλεσμα να μην συμφέρει να ασχοληθεί κάποιος νέος σήμερα με αυτή τη δουλειά. Εκτός αυτού, αυτά τα επαγγέλματα τα αγροτικά έχουν κατά κάποιο τρόπο απαξιωθεί, με αποτέλεσμα οι νέοι άνθρωποι να μην θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, να το θεωρούν υποτιμητικό. Ενώ θα έπρεπε να υπάρξει μια στρατηγική για να στραφεί το ενδιαφέρον της νεολαίας προς αυτές τις δραστηριότητες. Και εκτός αυτού θα πρέπει αυτός που θα ασχοληθεί με αυτή τη δουλειά να μπορεί να αμείβεται και στα πρώτα χρόνια να ενισχύεται για να μπορέσει να σταθεί και να φαίνεται δηλαδή ότι το αποτέλεσμα της δουλειάς του είναι ικανό να συντηρήσει την οικογένειά του κλπ.
0: Άρα το πρώτο βήμα είναι κόσμος μέσα στο δάσος το χειμώνα.
1: Βέβαια. Αυτό δεν μπορεί να μην γίνει και πρέπει να γίνεται κάτω από τις εντολές της δασικής υπηρεσίας. Οπότε θα μπορούσαν να γίνονται, δηλαδή έχουμε ένα δάσος το οποίο καίγεται. Κατά συνθήκη, όταν το δάσος αυτό είναι όριμο, αμέσως μετά θα αναπτυχθούν τα νέα δέντρα. Την επόμενη χρονιά, ας πούμε, θα έχουμε την φυσική αναγέννηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς τι θέλουμε, ας πούμε. Σε κάθε στρέμμα θα θέλαμε περίπου 15 δέντρα. Αυτά βγαίνουν κατά χιλιάδες εκεί. Με αποτέλεσμα να γίνεται μια σύμπυκνη κατάσταση που δεν μπορείς να την διασχίζεις, ούτε φίδι δεν τη διασχίζει. Άρα λοιπόν θα μπορούσαν να ασχοληθούν και με τέτοιες δουλειές, με αραιώσεις δηλαδή αυτών των νεοφοιτιών, ώστε το νέο δάσος να είναι ικανό, να είναι σχετικά αραιωμένο και να μην επιτρέπει, ας πούμε, να συσσωρεύεται τόσο μεγάλη βιομάζα κάτω από αυτό. Νεκρή δηλαδή φυτική ύλη, αλλά και ζωντανή, η οποία ούτως ή άλλως θα αναπτυχθεί.
0: Τώρα, έχω κάποια μηνύματα ακροατών που λένε ότι αυτό γινόταν και παλιά, που υπήρχαν τα δασαρχεία. Η Αναστασία, επιτέλους ακούμε μια εμπεριστατωμένη ολιστική άποψη για όλο αυτό. Η Μαρία, πόσο απλά, πόσο αληθινά, πόσο ανθρώπινα, πόσο να αντέξει αυτός ο τόπος, πείτε μου. Και ρωτάει, μάλλον Παναγιώτης, αν δεν κάνω λάθος γιατί λέει παν, αν γνωρίζετε, αν υπήρχε κάποια αποτυχία στις φωτιές και γιατί αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα, γιατί πήγε στην πυροσβεστική, αν γνωρίζετε το λόγο.
1: Είναι πολλοί οι λόγοι. Κυρίως ήταν οι λόγοι οικονομικής φύσης. Δηλαδή πίεζε και η πυροσβεστική υπηρεσία. Εν τω μεταξύ, τα χρήματα της καταστολής είναι πολλαπλάσια από αυτά που δίνονται για τη συντήρηση και την διαχείριση. Την πρόληψη δηλαδή. Και αυτό το βλέπουμε κάθε φορά στον απολογισμό, γιατί αυτά τα χρήματα δαπανώνται και δυστυχώς χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Άστα, στενοχωρηθήκαμε πολύ με αυτό το περιστατικό με τα ελικόπτερα. Πολύ τραγικό δηλαδή. Αλλά κοστίζει πάρα πολύ η καταστολή. Και την καταστολή δεν μπορείς, όταν δηλαδή έχεις ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, αναγκάζεται να επιστρατεύσεις και να δαπανίσεις χρήματα.
0: Ως πονηρός δημοσιογράφος εγώ θα πω... Γιατί όμως ρίχνουμε το βάρος στην καταστολή αφού υπάρχει και άλλος τρόπος.
1: Εκεί πέρα είναι αυτή η διάσταση των απόψεων που λέμε μεταξύ επιστημόνων και πολιτικών. Δηλαδή το χρήμα είναι στην καταστολή, δεν είναι στην πρόληψη. Mm. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή το λέω αυτό γενικώς με οποιασδήποτε τέλος πάντων του λόγου μου, ας πούμε, μπορεί να έχει κάποια... Ο καθένας αντιλαμβάνεται, ας πούμε, τι εννοώ. Είναι, το χρήμα είναι, τι να πω τώρα.
0: Άρα, κανόνας ένας, πρώτος, συγγνώμη, κόσμος στο δάσος.
1: Κόσμος στο δάσος. Στελέχος των δασαρχείων, με επιστημονικό προσωπικό. Να ξαναδοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη ξυλοβιομηχανιών όπως ήταν στο παρελθόν. Δυστυχώς στη χώρα μας μετά τη δημιουργία αυτών των υπερκαταστημάτων με την επικλοπηία και λοιπά, χάθηκε όλη αυτή η βιοτεχνία γύρω από το ξύλο. Οι ελάχιστες βιοτεχνίες που έχουν μείνει είναι αυτές που ασχολούνται με στέγες, μόνο με αυτή τη δραστηριότητα. Η υπόλοιπη ξυλία δεν χρησιμοποιείται πουθενά. Εκτός, σας είπα, από τις δύο μεγάλες βιομηχανίες που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα που ασχολούνται με την δημιουργία μοριοσανίδων και νοσανίδων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί, να δοθεί και δυνατότητα στην έρευνα να δει πώς μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα υποπροϊόντα του ξύλου, του δάσους, για να μπορέσουμε να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ δηλαδή της φυσικής αναγέννησής του και της διαχείρισής του, να διατηρείται η φυσικότητά του δηλαδή στο δίνεκες, όπως λέμε στηριζόμενοι στις αρχές της αειφορίας, γιατί από τη δασική επιστήμη ξεκίνησε αυτή η έννοια της αειφορίας. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορεί να γίνει, αλλά αυτό χρειάζεται κάποια σταθερά βήματα και μια πίστη προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς υπάρχουν υπαναχωρήσεις τεράστιες και συμφέροντα διαπλεκόμενα και τυπά που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε μια ασφαλή κατάσταση, ας πούμε, απέναντι στην πύρινη λέλαπα που έχουμε κάθε καλοκαίρι.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Αντιλαμβάνω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι μικρός και θα είχαμε τόσα πολλά να πούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε όμως σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Καρέτσος, πρώην δασόλογος, ερευνητής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας στο ΕΛΓΟ και πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείριση Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Να ενημερώσουμε τον κύριο Μητσοτάκη για το επόμενο κυριακάτικο μήνυμά του, για την επόμενη κυριακάτικη ανάρτησή του, ότι ο μέσος όρος ηλικίας των πυροσβεστών είναι τα 47 έτη. Και ότι αυτό συνεπάγεται. Να ενημερώσουμε τον κύριο Μητσοτάκη για την επόμενη ανάρτησή του την Κυριακή, που όλα τα έχει κάνει καλά και ευθύνεται. Παλιότερα είχαμε το στρατηγό άνεμο, θυμάστε το στρατηγό άνεμο. Τώρα επίσης έχουμε τον άνεμο, και ότι είναι τέτοια η κλιματική κρίση που δεν μπορείς πια, ρε παιδί μου, να σχεδιάσεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Να καλημερίσουμε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκη, πρώην υπουργό εξωτερικών και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Γιάννη Αμανατίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αμανατίδη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, και καλημέρα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροατήρες σας.
0: Νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής διαβάσαμε το κυριακάτικο μήνυμα του κύριου Μητσοτάκη για τις πυρκαγιές, και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι έχουμε μια τέλεια κυβέρνηση, αλλά τι να κάνουμε, ο στρατηγός άνεμος, όπως θυμόμαστε και παλιότερα, ευθύνεται και ότι έχει ξεπεράσει κάθε όριο, κάθε ανθρώπινο όριο. Είπε για τους πυροσβέστες, αυτούς που αποκαλούσε τεμπέλιδες που παίζουν τάβλη, είναι 2 και 3 ταχύτητες οι πυροσβέστες. Τους έχουν με ένα μπουκαλάκι νερό, και αν το έχουν και αυτό μέσα στα δάση. Αλλά τίποτε. Για τον κύριο Μητσοτάκη όλα είναι καλά.
1: Είναι η συνήθες τακτική. Κύριε Βούλγαρη, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήρια και την ειλικρινή μας οδύνη για τα θύματα τα οποία υπάρχουν και τις οικογένειες των θυμάτων. Και νομίζουμε ότι θα χρειαστούν και θα πρέπει το κράτος και η πολιτεία να υπάρχει σε απόλυτη συμπαράσταση. Στην ώρα που επιχειρούν όλοι, θέλουμε να εκφράσω, εγώ τουλάχιστον θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μας σκέψεις που είναι μαζί τους, και στο αναγνωρίζουμε το πόσες προσπάθειες και υπεράθυμες πολλές φορές υπερβαίνουν και τα όρια τα οποία έχουν οι ίδιοι οι άνθρωποι, έτσι ώστε να τα πολεμήσουν τις πυρκαγιές, να τις λύσουν και τα αποτελέσματά της. Αυτό και στην ώρα του πεδίου βεβαίως δεν μπορούμε να σιωπήσουμε και για την επόμενη μέρα, γιατί η επόμενη μέρα πάντα έρχεται. Δηλαδή η χώρα μας και στη ζώνη την οποία είναι και με τα μέτρα τα οποία δεν έχουν επαρθεί θα αντιμετωπίζει κάθε χρόνο τα ίδια, και πρέπει να γινόμαστε πάντοτε σοφότεροι για την επόμενη φορά. Δεν μπορούμε να το αφήνουμε. Δεν γίνεται να μην μαθαίνουμε από αυτό το οποίο γίνεται. Το να αποφύγεις την ευθύνη, το να κάνεις επικοινωνιακή ωραιοποίηση, ενώ την ίδια ώρα υποβαθμίζεις τις κρίσιμες υπηρεσίες, εντάξει, είναι εύκολο, τουλάχιστον η επικοινωνιακή ωραιοποίηση, η αποφυγή ευθυνών. Ωστόσο, εδώ έχουμε αποτελέσματα. Και αυτό θα πρέπει άμεσα τώρα οι πληγέντες να πάρουν ουσιαστική στήριξη. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Εμείς επιμένουμε, κύριε Βούλγαρη, στην αξιοποίηση του πορίσματος Gold Market.
0: Να το υπενθυμίσουμε λίγο, κύριε Αμανατίδη, γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε τι καλό που είναι και τα έχει εγκαταλείψει όλα.
1: Δεν έχει κάνει κάτι από αυτού. Δηλαδή τα βασικά σημεία της έκθεσης Goldhammer, η οποία είναι περίπου 150 σελίδες και ήταν μια ανεξάρτητη επιτροπή, έτσι, όταν το κάναμε το 2018, και το οποίο ουσιαστικά έπεσε στα συρτάρια και στα αζήτητα. Δηλαδή πέρα από την έλλειψη συντονισμού, την οποία επισημαίνει όλο αυτό το πόρισμα, πέρα από το ότι ουσιαστικά δίνουν βάρος στην κατάσβεση και όχι και στην πρόληψη και στη διαχείριση της καύσιμης ύλης, τα ζητήματα που τα θέτει και τα θέτει συγκεκριμένα, τα εργαλεία, την ενεργητική πρόληψη ουσιαστικά, και πρέπει να προλαμβάνεις και με την πυκνότητα της καύσιμης ύλης που έχεις. Και όλα τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία βάζει και η ίδια η έκθεση πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων. Εδώ επιμένουμε σε αυτό το πράγμα. Χρειάζεται δηλαδή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και με την πρόληψη και τα προστασία και τις ελέγχους των υπηρεσιών. Όπως είπατε, οι πυροσβέστες έχουν 3, 4, 5 διαφορετικές σχέσεις εργασίας μέσα, ο εξοπλισμός τους, και βέβαια η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, την οποία τοπική αυτοδιοίκηση συνεχώς αποψηλώνουν και από αυτά που έχουν. Δείτε τι έχει κάνει με τις ΔΕΙΑ, τις επιχειρήσεις του νερού. Να βάλω εδώ μια τελεία. Σε αυτή τη στιγμή που επιχειρούν όλοι, η σκέψη μας είναι μαζί τους. Ταυτόχρονα όμως μας κάνει δύο φορές υπεύθυνους να σκεφτούμε και για την επόμενη μέρα, γιατί αυτό θα το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο.
0: Ξέρετε όμως, έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει κάποιες δηλώσεις ο κύριος Μητσοτάκης και όταν φύγουν οι κάμερες από την περιοχή αλλάζουν όλα. Να πούμε για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, να πούμε για τους σεισμοπαθείς στο Αρκαλοχώρι, να πούμε για τόσους άλλους που έχουν πρόβλημα. Πού είναι το κράτος? Στο Αρκαλοχώρι
1: ακόμα
0: είναι σε κοντέινερ και βγάζουν σε πληστηριασμό σπίτια ανθρώπων. Η Εθνική Τράπεζα και με αγώνα δηλαδή του Συλλόγου εκεί είχε δεσμεύσει χρήματα και με αγώνα του Συλλόγου τα αποδέσμευσε. Όσο φιλές τα κράτησε η τράπεζα.
1: Άλλωστε γι' αυτό, κύριε Βούλγαρη...
0: Πώς τολμά τώρα, συγγνώμη λίγο, αλλά πώς τολμά τώρα να λέει και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός καταγραφή και άμεση αποζημίωση, αφού έχουμε δει στο παρελθόν ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο και μάλιστα από το Αρκαλοχώρι, όταν έγινε η πλημμύρα στη Θεσσαλία, εδώ στο ραδιόφωνο, στο κόκκινο, φιλοξενήσαμε τον κύριο Κατάσιο και τον πρόεδρο του Συλλόγου και μας είπε ό,τι πάθαμε εμείς θα πάθουν και αυτοί. Δικαιώθηκε. Ποια κυβέρνηση, για ποια κυβέρνηση μιλάμε?
1: Κύριε Βουλγαρή, και στα άλλα τα ζητήματα, ουσιαστικά η διαχείριση είναι αυτή. Είναι μια ωραιοποίηση, ωραία, αποφεύγουν τις ευθύνες για όλα αυτά, είναι η άλλη, φταίει η κρίση, βεβαίως φταίει ο πόλεμος κλπ. Αλλά τα αποτελέσματα στη χώρα μας, ας πούμε, που είναι τόσο περισσότερο επώδυνα, οφείλονται στις πολιτικές που εφαρμόζονται. Είτε με την κοροϊδία, τα δεκάλεπτα, βλέπετε για την ακρίβεια. Σε όλα αποποιούνται τις ευθύνες, ή δεν γνώριζαν ή αποποιούνται τις ευθύνες και βεβαίως θα κάνουμε, λέει, το καλύτερο. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος αυτό το αντιλαμβάνεται. Η πραγματικότητα, επειδή είναι ακριβώς αυτή και είναι πάρα πολύ δυσχερής για όλη την κοινωνία, βλέπετε αυτό εκφράζεται και στις δημοσκοπήσεις με τη δυσαρέσκεια η οποία εκφράζεται και βεβαίως και με την πεποίθηση των πολιτών πλέον ότι πιστεύουν ότι χρειάζεται και κυβερνητική και πολιτική αλλαγή. Αυτά φαίνονται όταν έχεις την πραγματικότητα απέναντι στην επικοινωνία. Πάντα νικάει η πραγματικότητα. Όσο και να κάνουν επικοινωνούν, όταν οι άνθρωποι βλέπουν να μην βγάζουν το μήνα, να μην μπορούν να θεραπευτούν, να μην μπορούν να ζήσουν, να μην μπορούν τα παιδιά τους να σπουδάζουν, αυτό δεν αντικαθίστανται όσες εικόνες και να σου λένε, όσο πλήση εγκεφάλου και να γίνεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η πραγματικότητα πάντοτε θα κερδίζει. Γι' αυτό και η πολιτική αλλαγή θα έρθει αργά ή γρήγορα, είτε κάνει πιο νωρίς εκλογές, είτε μετά, όπως λέει, την άνοιξη ή προς την αρχή του καλοκαιριού τις εκλογές. Η πολιτική αλλαγή θα έρθει. Και ζητούμενο για μας βέβαια τώρα είναι το πώς θα εκφράσουμε και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συνολικά
0: θα το ρωτήσω αυτό, αλλά θα ρωτήσω γι' αυτό, να δούμε πώς θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αλλά επειδή έτυχε και το είδα τώρα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές, σε 29 πυρκαγιές φέτος, το 26, κάηκαν πάνω από 200.000 στρέμματα. Το 15, με τον ίδιο αριθμό πυρκαγιών, οι εκτάσεις που καταστράφηκαν ήταν πολύ μικρότερες. Ήταν οι μισές. Και αυτό δεν το λέει ένας δημοσιογράφος που εργάζεται στο κόκκινο. Το λέει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές. Απλά ήθελα να το βάλω στην κουβέντα μας, γιατί αρέσει σε πολλούς από τη Νέα Δημοκρατία να γυρίζουν στο παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι δεν μάθαμε από αυτό εδώ. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και αυτά είναι στοιχεία. Το θέμα είναι όμως αυτό το στοιχείο που λέτε, πώς χρησιμοποιείται από την εκάστοτε κυβέρνηση ή από το συγκεκριμένο κόμμα που κυβερνάει. Το παίρνει υπόψη του έτσι ώστε να κάνει τις κινήσεις οι οποίες χρειάζονται. Ή απλώς είναι μια διαχείριση η οποία να δούμε πώς θα είναι η επόμενη χρονιά. Γι' αυτό επιμένουμε στο πόρισμα του Gold Dammer. Είναι σημαντικό και θα πρέπει, δεν είναι μόνο τα κονδύλια, το θέμα είναι και πού θα τα δώσεις τα κονδύλια και τι θα κάνεις με όλο αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και θέλει όντως ένα ολιστικό σχέδιο γι' αυτό εδώ. Και αυτή σας είπα δεν είναι μόνο η κατάσβεση, είναι ταυτόχρονα και η πρόληψη, αλλά μέσα από τη μείωση της καύσιμης ύλης, μέσα από τους χάρτες, τους βασικούς χάρτες, μέσα από το να όλη την προηγούμενη χρονιά να είσαι προετοιμασμένος και για τις δεξαμενές οι οποίες πρέπει να υπάρχουν. Μπορώ να σας πω μια σειρά από ζητήματα τα οποία βάζει το ίδιο το πόρισμα, πέρα από τα γραφειοκρατικά αν θέλετε που κάνουν. Ποιες περιοχές είναι εγκατελειμμένες? Γιατί δεν φροντίζονται αυτές οι περιοχές και βέβαια όταν πιάνει φωτιά στο τέλος καίγονται όλες και φτάνει η φωτιά μέχρι τη θάλασσα. Και φυσικά τα φυσικά δάση είναι εκείνα τα οποία κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Δεν μας έμεινε από αυτό εδώ. Είναι το πώς το διαχειρίζεσαι όλο και τι αποφάσεις παίρνεις. Εμείς μετά από το 18 και την τεράστια καταστροφή που έγινε, τότε συστήθηκε η επιτροπή αυτή του Goldhammer, η οποία ήταν ανεξάρτητη επιτροπή, έτσι, με επιστήμονες και με ένα πόρισμα το οποίο είναι επί του πεδίου, δεν είναι ένα θεωρητικό απλώς επιστημονικό. Ας σκύψουν πάνω σε αυτά και ας πάρουν τις προτάσεις για όσο διάστημα τους μένει, εν πάση περιπτώσει.
0: Ξέρετε, κύριε Μανατή, να σας διακόψω, αλλά στέλνει φίλη ακροάτρια η Νατάσα. Είμαι πυρόπληκτη, λέει, από τον Αύγουστο του 2021 στη Μεσσηνία. Ακόμη περιμένω. Δεν έχει αποζημιώσει.
1: Μπορώ να πω σε αυτή τη γυναίκα. Να πω ότι...
0: Το λέω γιατί βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης ή ο υπουργός και λέει ότι... Ο αρμόδιος υπουργός και λέει, ξέρετε, αυτό. Και θα γίνει άμεσα η καταγραφή και θα αποζημιωθούν. Δηλαδή δεν είναι κοροϊδία πια.
1: Είναι κοροϊδία. Το ριδεύουν χωρίς μάλιστα να ισχύνονται καθόλου. Αυτό είναι το που με, αν θέλετε, όχι απλώς με ξαφνιάζει, δεν μπορώ να το δεχθώ, δεν μπορώ να το χωνέψω. Δηλαδή και να σου λένε ότι σου λένε ψέματα και από την άλλη μεριά να μην έχουν ούτε ένα δισταγμό να στο πούνε αυτό εδώ. Είναι χαρακτηριστικό για πολλά ζητήματα, δεν είναι μόνο για αυτό εδώ. Για πολλά ζητήματα τα οποία βλέπεις... Λέει ξεκάθαρα κάτι διαφορετικό.
0: Κύριε Μανατίδη, να εκμεταλλευτώ τώρα λίγο την ευκαιρία που σας έχουμε εδώ στην εκπομπή και να ρωτήσω, είπατε πριν και σας διέκοψα, ότι όταν γίνουν εκλογές, αυτά τα πράγματα όλα θα αλλάξουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει ότι... Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει ότι είναι πτάψυχος. Σαν τις γάτες, που λέμε. Πώς θα πάει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, όποτε και αν γίνουν αυτές. Ποιος είναι ο σχεδιασμός, δηλαδή, έως την ημέρα των εκλογών. Ποια είναι τα βήματα.
1: Ο σχεδιασμός μέσα στον Αύγουστο, έτσι και αλλιώς θέλουμε να κλείσουμε με τις εκλογικές επιτροπές και να δούμε και τα ψηφοδέλτια που θα αντιπροσωπεύουν βέβαια και ευρύτερα την κοινωνία, όχι μόνο τις στενά κομματικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο και ουσιαστικό, κύριε Βουλγαρή, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε κίνηση. Έπαψε να είναι στην αναμονή. Αυτό ήταν και όταν λένε η αρχή είναι το ίμιση του παντός, νομίζω ότι ακριβώς αυτό σηματοδοτεί και η απόφαση που πήραμε τον Ιούλιο. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε κίνηση. Μπήκε σε κίνηση εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του συνεδρίου του, οι οποίες τι έλεγαν, με όλους όσους θέλουν και μπορούν, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει ένα μέτωπο προοδευτικό, έτσι ώστε να μπορέσει να φέρει την κυβερνητική και πολιτική αλλαγή, όχι μόνο κυβερνητική. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό κάνουμε και ψάχνοντας και τις συνεργασίες και θα γίνουν και επόμενα βήματα. Η Επιτροπή Εκλογικού Σχεδιασμού, που υπεύθυνος είναι και για το σχεδιασμό ο Παύλος ο Πολάκης, ταυτόχρονα με το κόμμα που μπροστά είναι ο Νίκος ο Παπάς, αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα ενώνουν τις δυνάμεις, έτσι ώστε να γίνει κατορθωτή καταρχήν μια όσο το δυνατόν ευρύτερη προοδευτική σύμβληση. Και κατά δεύτερο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα προβάλλει τις θέσεις του και για την ακρίβεια και για την παιδεία και για την υγεία και για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και για τα ζητήματα δημοκρατίας και για τα ζητήματα ελευθερίας του τύπου προς την ελληνική κοινωνία και θα ζητήσει την εμπιστοσύνη της. Αυτό θα κάνουμε και το επόμενο διάστημα. Βεβαίως έχουμε μπροστά μας και το δρόσημο της Διεθνούς Έκθεσης και επικοινωνούμε και με τους παλιούς συντρόφους και με νέους συντρόφους και με τα ήδη μέλη μας που άλλα απογοητεύτηκαν, δεν αποστρατεύτηκαν αλλά τραβήθηκαν προς τα πίσω, περιμένουν να δούνε. Νομίζω ότι το κάλεσμα σε όλους αυτούς είναι αυτό που θα βοηθήσει κιόλα και να συσπηρώσει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ και τις ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις. Είμαι αισιόδοξος σε αυτό γιατί βλέπω και κινήσεις και ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με εμάς και μας δηλώνουν ότι επιτέλους να προχωρήσουμε, προχωράμε. Σε αυτό δεν περισσεύει κανείς.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μανατίδη.
1: Κύριε Βούλγαρη, έχουμε να κάνουμε δουλειά και με τους απόδημους Έλληνες. Εσείς, επειδή ξέρω ασχολείστε, είστε και στο κόκκινο, θα πρέπει να δούμε και προς τα εκεί τους τομείς αυτούς. Είχα την ευθύνη του τομέα εξωτερικής πολιτικής και θα πρέπει να δούμε και ζητήματα οργάνωσης άλλων. Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά εφόσον γίνεται καλά, είναι και το ίμιση του παντός.
0: Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Γιάννης Σταμανατίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκη, πρώην Υπουργός Εξωτερικών και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Λοιπόν, Γιώργο, αυτό που λες τώρα για την βάση των πυροσβεστών θα το ψάξουμε. Δεν θα το διαβάσω στον αέρα, θα το ψάξουμε γιατί θέλει ρεπορτάζ και αν αληθεύει θα το πούμε στον αέρα. Ο Θαλής, αυτό που λέει ο κύριος έγινε το 97, λες για την αρμοδιότητα. Ναι, όντως, επί Σιμίτη. Ο Παντελής και είναι τα δάση για να δώσουν τη διαχείριση των δασών στην Τέρνα. Λες να φτάσουν ως εκεί. Να φτάσουν μέχρι εκεί, δεν ξέρω. Η Στέλλα, μα περιμένετε από την κυρία το μαλλί πως είναι να ακούσει.

Αγών Περκιαγιών της Ήρος και έχει επιδοτηθεί με εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να αποφευθεί αυτή η καταστροφή. Ποτέ δεν τιμωρήθηκε κανείς. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε σένα. Να πούμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει και υπογειοποίηση των καλωδιών, έτσι. Ειδικά στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος, θα μπορούσε να υπάρχει υπογειοποίηση. Αλλά δεν το κάνουν. Ο Κώστας, γεια σας. Αν έρθετε από τις περιοχές που κάηκαν, θα απορρίσετε πώς έγινε αυτό, αφού υπάρχουν σταθμός ολόκληρος πυροσβεστική στα Βίλια. Πυροσβεστικά στην Ινόη. Ψάθα, Πόρτο Γερμανό, Κρουνή, Δεξαμενές νερού στα Βίλια, στο μοναστήρι του Αγίου Μελετίου. Το επισκέφθηκαν τελικά χθες αργά το απόγευμα. Ίσως τότε να το ανακάλυψαν ότι είχε δεξαμενές και σε άλλα σημεία που δεν τα ξέρω. Και όμως υπάρχει ανικανότητα να προλάβουν πριν γίνει ανεξέλεγκτη. Όλα αυτά τα περίεργα μας βάζουν να υποψιαζόμαστε διάφορα. Και βέβαια η διαχρονική ανήθικη δεξιά. Αυτό που λέει τώρα ο Κώστας με τις δεξαμενές. Είναι μια λύση. Υπάρχουν τεράστιες δεξαμενές που τοποθετούν μέσα στο δάσος. Και χθες είδα ένα τέτοιο πλάνο που πήγε ελικόπτερο να φορτώσει. Τις βάζουν μέσα στο δάσος έτσι ώστε το ελικόπτερο να μπορεί από τη δεξαμενή να πάρει να είναι πιο γρήγορα, πιο άμεσα, να λειτουργήσει πιο άμεσα. Υπάρχουν τέτοιες δεξαμενές, δεν υπάρχουν παντού και το γνωρίζουν ότι μπορούν να υπάρχει μια λύση. Αλλά είπαμε, μπορούν, θέλουν, τι κάνουν και η καταστολή είναι που έχει τα λεφτά. Η Έλενα, η λύση δεν είναι να μην υπάρχουν σπίτια και δάση μαζί, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν, αυτή είναι η ζωή των ανθρώπων. Στη Φινλανδία και στις σκανδιναβικές χώρες υπάρχουν μέσα πυρασφάλειες σε όλα τα σπίτια τέτοιων περιοχών που ελέγχονται κάθε χρόνο από δασοφυλάκες. Όλα είναι εφικτά αν το κράτος δεν είναι έμπορος δημοπρασιών, αλλά προστάτης και αργός του λαού και της εθνικής περιουσίας. Το μήνυμα του Παναγιώτη το διάβασα, της Ειρήνης, της Αναστασίας, του Γιάννη επίσης το διάβασα. Ο Βασίλης, βασική προϋπόθεση είναι μια μη διεφθαρμένη δασική υπηρεσία, γιατί θυμόμαστε τι γινόταν με τους αποχαρακτηρισμούς των δασών και τα αυθαίρετα. Αυτό μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγεις τώρα, με τους αποχαρακτηρισμούς των δασών και τα αυθαίρετα, ή πήγαιναν στα διοικητικά όρια του Δήμου, έβαζαν μια φωτιά εκεί λίγο έξω από τα διοικητικά όρια του Δήμου, έφτιαχναν τα αυθαίρετα, μετά επεκτείνονταν τα διοικητικά όρια του Δήμου και τα αυθαίρετα έμπαιναν μέσα. Στην Ελλάδα όμως τα κάνουμε ανάποδα. Πρώτα φτιάχνουμε το σπίτι και μετά τις υποδομές περνάει η ΔΑΠ να βάλει τους αγωγούς. Γίνεται το αυθαίρετο, νομιμοποιείται και βέβαια με ευθύνη του κράτους νομιμοποιείται. Αν θέλετε μια μέρα, επειδή το έχω κάνει και ρεπορτάζ, να σας πω και για τα εκκλησάκια, για τις ναοδομίες, πώς παίρνουν ρεύμα, πώς παίρνουν νερό, πώς γίνεται, τα γνωρίζω όλα πάρα πολύ καλά. Τι γινόταν επί σειρά ετών, τότε που τα κόμματα τα δύο μεγάλα έπαιρναν 85% και με τον έναν τον άλλο τρόπο είχαν δεμένο τον κόσμο στο άρμα τους. Και με τις ασθένειες που πήγαινε ο γιατρός και το φάρμακο θέλει ψυγείο, άρα τι να κάνουμε τώρα, η ανθρώπινη ζωή προηγείται, άρα δώσ' του ρεύμα στο αυθαίρετο και πώς έμπαιναν στο σχέδιο και όλα αυτά. Είναι το ίδιο το κράτος με το που αρχίζει κάποιος να χτίζει ένα αυθαίρετο, αρχίζει με έναν τρόπο να το νομιμοποιεί. Πηγαίνει στο ΙΚΑ και λες ότι εγώ χτίζω ένα αυθαίρετο και κολλάω 30 μεροκάματα, 30 ένσημα γι' αυτό. Όταν λοιπόν θα βγει το πρόστιμο για το αυθαίρετο, εσύ θα πας και θα πεις, ξέρεις, εγώ έχω πλήρως και 30-50 ένσημα, 100 στον ένα, στον άλλο, στον παράλληλο και το ΙΚΑ παίρνει λεφτά για εργασίες στο αυθαίρετο και ένσημα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί με το που χτίζεται είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα της αναγνώρισης, της νομιμοποίησης. Και το έχω πει και άλλη φορά ότι εάν κάνει κάποιος τον κόπο και πάρει το, γιατί μου το πρότεινε κάποιος, μου λέει πάρε το τελεφέρειο και πήγαινε στην Πάρνηθα πάνω στο καζίνο, πιάσε ένα καφέ και ξαναφύγει να δεις τι γίνεται. Πραγματικά από κάτω έβλεπα σπίτια μέσα στα πεύκα. Δεν ξέρω που βρέθηκαν εκεί αυτά τα οικόπεδα μέσα στα πεύκα, μέσα στο βουνό. Εν πάση περιπτώσει τα είδα με τα μάτια μου, αφού μου το είπε ο φίλος, ο συνάδελφος, πήγα και το είδα. Λοιπόν, ο Αλέξιος για τον κύριο Καρέτσο, το δασολόγο, εξαιρετικός ο κύριος και με όραμα, αλλά στη χώρα του άρτων και θεάματα αυτά δεν πρόκειται να γίνουν. Δείτε πως καταντήσαμε τη Στοά Αρσακίου, ένα απέρατο φαγάδικο, λαμπρό παράδειγμα των προτεραιοτήτων μας. Η Νατάσα, το διάβασα το μήνυμα, ότι είναι πυρόπληκτη από το 21 ακόμα αποζημιώνεται. Άλλη ακροάτρια επίσης, Νατάσα, ο Μιζωτάκης,

νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει τους πάντες και για πάντα. Κλασική περίπτωση ιδιώτη με την αρχαία ελληνική έννοια της λέξης. Μάλιστα. Ο Σπύρος τι στέλνει εδώ? Στέλνει ένα πλάνο, ένα βίντεο από φωτιές από το Facebook. Πρέπει να το ανοίξω. Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα τώρα. Σπύρος, ευχαριστώ που το έστειλες. Η Εφη, όταν θα έχετε ξανά καλεσμένο στην εκπομπή προσωπικότητες όπως ο Γιώργος Καρέτσος ή ο Γιάννης Αμαδατίδης, να μας δώσετε πληροφορίες για το σύνολο των καμένων δασών και αγροτικών εκτάσεων επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας με προστάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν φορείς που το κάνουν αυτό, αλλά είναι ένα ωραίο θέμα τώρα αυτό που βάζεις, να το κάνουμε. Για το θέμα αυτό, για τις πυρκαγιές. Τι να ρωτήσω, τι λέει ΚΚΓ. ΚΚΓ ήταν το γυμνάσιο που πήγαινα. Είναι τα αρχικά. Για ρωτήστε όμως για τον πρώην σύντροφο Φάμελο τι ήταν οι αστικές πυκνώσεις επί ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, μας λέει ο φίλος ο ΚΚΓ. Να το κάνουμε. Την επόμενη φορά να το κάνουμε. Ή να το πούμε, γιατί τώρα είναι και 57, οπότε είναι δύσκολο να το κάνουμε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα πάμε δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου. Αμέσως μετά για το επόμενο δίωρο ο Αντώνης Ριγόπουλος, καθώς έχει άδεια και για ένα Παπαδάκου και ο Θεόφιλος Συχλετίδης. Θα τους αντικαταστήσει το επόμενο δίωρο ο Αντώνης Ριγόπουλος. Εμείς θα είμαστε αύριο λίγο μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων. Χωρίς τον Σωτήρη Καψόχα είπαμε, θα λείπει όλο τον Αύγουστο, είναι σε άδεια. Από τον Λάζαρο Καραγιάννη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χαρυδάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη, καλή σας ημέρα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Για τέταρτη ημέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, με διάσπαρτες εστίες να παρεμένουν σε όλο το μέτωπο. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι σημαντικότερες εστίες εντοπίζονται σε δύο ζώνες. Η μία γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κιθερώνα, και η δεύτερη πιο εκτεταμένη στην ορεινή περιοχή του όρους Πατέρα, βορειοανατολικά των Μεγάρων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων, όπου παραμένει δύσκολη κατάσταση με συνεχείς αναζωπηρώσεις στην Αγία Σκέπη. Οι φλόγες έχουν πλησιάσει κατοικημένες περιοχές, ενώ έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες. Τα ξημερώματα της Δευτέρας έσταλε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τη Σκέπη, το Κανδύλι και την περιοχή Μπόσικα, με κατεύθυνση προς τη Νέα Πέραμο. Είχε προηγηθεί μήνυμα εκένωσης για περιοχές κοντά στα Βίλια και το Αλεποχώρι. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και υδροφόρα οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν και τα εναέρια μέσα. Εντός τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Ο ίδιος ανέφερε ότι στόχος είναι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης, υποστηρίζοντας πως η κρατική αρρωγή για τις επισκευές ή ανακατασκευές κατοικιών θα καλύπτει το σύνολο των ζημιών και ότι προβλέπεται επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά, με δύο νεκρούς, χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους και καταστροφές σε περιουσίες. Στο όρος Κανδύλι, άλογα εντοπίστηκαν να τρέχουν για να απομακρυνθούν από τις φλόγες, καθώς η πυρκαγιά απειλεί και τον ζωικό πληθυσμό των δασικών περιοχών. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της συντριβής των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα, με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Στην ένταση των καιρικών φαινομένων απέδωσε τη δυσκολία κατάσβεσης των πυρκαγιών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν επενδυθεί ενίσχυση στην πολιτική προστασία. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στο Open. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και η κλιματική κρίση δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για τις διαχρονικές ελλείψεις στην πολιτική προστασία, τόνισε, επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα είχε στη διάθεσή της σημαντικούς οικονομικούς πόρους, μεταξύ άλλων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπογράμμισε ότι τα χρήματα υπήρχαν, αλλά όπως ανέφερε, δεν αξιοποιήθηκαν για την ουσιαστική ενίσχυση της πολιτικής προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού και των υποδημών πρόληψης. Ο Δημήτρης Μελίδης υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα είναι η στήριξη όσων επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια του κόμματος στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες. Την ίδια ώρα, ο Γιάννης Αμανατίδης δήλωσε στο κόκκινο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε κίνηση, μπορεί να διαμορφώσει ένα προοδευτικό μέτωπο και θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα. Σοή εντοπίστηκαν και οι 8 επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που βρέθηκε να πλοία κυβέρνη το ανοιχτά της Σύμης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιβαίνοντες είχαν πέσει στη θάλασσα για κολύμπι όταν το σκάφος παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Συνεργάστηκε με εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού και της μουσικής, με ιδιαίτερη θέση να κατέχει συνεργασία του με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά του, αναφέροντας ότι ο οραματιστής, μουσικός και τραγουδιστής, ο αδιαπραγμάτευτος αριστερός και ο αναγνωρισμένος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του και ενέπνευσε νέους δημιουργούς. Για τον θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, σε ηλικία 93 ετών, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι υπηρέτησε τις πεποιθήσεις του με συνέπεια στη μακρά πολιτική του πορεία. Από σήμερα, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα στο εξωτερικό. Οι πολίτες θα ταξιδεύουν μόνο με τη νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλιές ταυτότητες ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως το Σεπτέμβριο του 2027. Διεθνής επικαιρότητα. Νέες συνομιλίες με το Ιράν ανακοίνωσε για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφασή του να αναστείλει αμερικανικά πλήγματα κατά της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης, χωρίς ωστόσο η Τεχεράνη ή οι χώρες που μεσολαβούν να έχουν επιβεβαιώσει τις συνομιλίες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Εφήβων γνώρισε βαριά ήττα 99-69 από τη Γερμανία, παίρνοντας την έκτη θέση στο Eurobasket κάτω των 18 ετών και χάνοντας το εισιτήριο για το Παγκόσμιο του 2027.
1: Ο καιρός.
0: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ ανεβαίνει η θερμοκρασία που θα φτάσει σήμερα έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Αντώνη Ριγόπουλο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι λίγο ζόρικες μέρες. Είναι λίγο δύσκολες. Δεν είναι οι καλύτερες. Αν και έχει μπει ο Αύγουστος, αν και κανονικά σήμερα θα πρέπει να είμαστε οριακά με το ένα πόδι να βουτάει στην παραλία. Έχουμε άσχημες ειδήσεις, έχουμε λυπηρές ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε λίγο ανορθοδόξα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ποιοι είμαστε εδώ σήμερα, ποια είναι η παρέα μας. Η παρέα μας είναι στον ήχο ο Λάζαρος ο Καραγιάννης, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας ο Πιαντές, στην επικοινωνία ο Χάρης Οδάλα, στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Η εκπομπή που ακούτε είναι Ίντριγκε στο κόκκινο και περιμένουμε καλημέρες στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Έλεγα θα ξεκινήσουμε λίγο ανορθόδοξα, γιατί συνήθως βάζουμε τραγούδι και μετά κάνουμε κάποια σχόλια έτσι λίγο πιο πολιτικά, λίγο πιο κοινωνικά, λίγο με ό,τι μας απασχολεί τέλος πάντων. Αλλά θα ξεκινήσουμε λίγο με ένα αντίο. Το αντίο είναι στον μεγάλο Λάκη Χαλκιά, έναν άνθρωπο, μια ηλεκτρική φωνή που μπορούσε να χωρέσει μέσα σε αυτή τη φωνή και τον Θεοδωράκη και τον Μαρκόπουλο και την παράδοση ολόκληρη της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Δεν βρήκε ποτέ τη θέση που του άξιζε στο πλευρό των μεγάλων ερμηνευτών. Δεν έφτασε δηλαδή στα λεγόμενα έντεχνα ραδιόφωνα να παίζει τρεις φορές τη μέρα σαν να είναι happy κάθε μέρα. Αλλά είχε ένα μεγάλο ελάττωμα ο Χαλκιάς και νομίζω αυτό φταίει. Τη φωνή του δεν χρησιμοποιούσε μόνο για να τραγουδάει, αλλά και για να μιλάει. Ή για να μιλάει τραγουδώντας. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές της εποχής του. Ήταν ταυτόχρονα ένας συνεπής αγωνιστής για μια κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και ένας πιστός συνειδητός υποστηρικτής του αγώνα για μια ελεύθερη Παλαιστίνη. Μπήκε μπροστά, πρωτοπόρος σε αυτή την υπόθεση της Παλαιστίνης ο Χαλκιάς. Ηχογράφησε το 1986 έναν ολόκληρο δίσκο που λεγόταν Ιερουσαλήμ, με μελοποιημένα ποίηματα Παλαιστινίων ποιητών, του Μαχμούντ Νταρβίς, του Σαμίχ Ελ Κάσεμ και του Ταουφίκ Ζιάντ. Τον θυμόμαστε για όσα πρόσφερε στην ελληνική μουσική. Με ανιδιοτέλεια πραγματική. Τον θυμόμαστε περισσότερο εκεί που ανάσαινε και ο ίδιος, δηλαδή στο δρόμο και στους καθημερινούς αγώνες για τις φάμπρικες, τις σημερινές και τις σύγχρονες. Πριν που ακούσουμε το τραγούδι, να πούμε ότι έχει κάνει και μια ανάρτηση ο Παλαιστινίος πρέσβης στην Ελλάδα, ο κ. Ντόρχομ, ο οποίος αναφέρει μεταξύ πολλών άλλων ότι θα μείνει στη μνήμη των Παλαιστινίων ο Λάκης Χαλκιάς ως ένας πιστός φίλος που εξέφρασε την αλληλεγγύη του όχι μόνο στα λόγια, αλλά και ενσωματώνοντάς την στην καλλιτεχνική του κληρονομιά και τη φωνή του, η οποία αντιχούσε αδιάκοπα την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη.

Επιστρέφουμε λοιπόν, ακούσαμε το τραγούδι «Ο Ρόκο και οι άλλοι» σε ερμηνεία καταπληκτική του Λάκη Χαλκιά, μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, στίχους του Γιώργου Σκούρτη και από τον ιστορικό δίσκο του 1974 «Οι Μετανάστες». Και επιστρέφουμε στα άλλα κακά νέα που βιώσαμε όλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Διάβαζα μάλλον τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, χθες στην κυριακάτικη ανάρτησή του, που έλεγε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, αποκτώντας περισσότερα εναέρια και επίγεια μέσα, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, προσλαμβάνοντας προσωπικό και οργανώνοντας καλύτερα τον κρατικό μηχανισμό. Όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και οι έντες των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό, κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Αν αυτό τώρα δεν είναι αυτοθαυμασμός, αν δεν είναι ανευθυνότητα, δεν ξέρω τι είναι. Γιατί όλο αυτό ήρθε έχοντας ήδη στο κεφάλι μας, στην πλάτη μας, πέτε το όπως θέλετε, τρεις νεκρούς πυροσβέστες, και μετά το ίδιο απόγευμα, μετά από αυτή την ανάρτηση δηλαδή, είχαμε άλλους δύο ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν με το ελικόπτερο. Δεν λέω, εγώ ξέρω και δεν νομίζω τουλάχιστον πως δεν λέω υπερβολές σε αυτά τα θέματα. Υπάρχουν, είναι επικίνδυνες δουλειές. Είναι πολύ επικίνδυνο να είσαι πυροσβέστης και ατυχήματα θα υπάρχουν και δυστυχήματα μπορεί να υπάρχουν. Το ερώτημα είναι αν πριν γίνουν όλα αυτά, έχουμε κάνει όλα όσο μπορούμε εκ των προτέρων για να τα εκμηδενήσουμε ή να τα μειώσουμε όσο το δυνατόν λιγότερο. Τα έχουμε κάνει. Η απάντηση σε αυτό δεν νομίζω πως μπορεί να είναι θετική. Ό,τι και να λέει ο Πρωθυπουργός ότι τα έχουμε κάνει όλα και τα έχουμε φτιάξει όλα, αλλά κάποια στιγμή έρχεται ο κακός Θεός και μας τιμωρεί. Δεν είναι πάντα έτσι. Όταν έχουμε τους πυροσβέστες που λένε ότι λείπουν 4.000 οργανικές θέσεις στην ουσία από το σώμα. Όταν είναι ένας πόλεμος ο οποίος δίνεται κάθε καλοκαίρι, το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Λένε πολλές φορές ότι περιμένουμε κάτι για μεγάλη γενίκευση γεωπολιτική στην περιοχή, τα διεθνολογικά, το ένα, το άλλο, η Τουρκία, το Ισραήλ, όλος ο κακός χαμός. Ναι, οκ. Okay. Και προετοιμαζόμαστε και γι' αυτό. Και καλά κάνουμε και προετοιμαζόμαστε και γι' αυτό. Σε ένα βαθμό. Αλλά το ότι το καλοκαίρι θα κυγόμαστε, το ξέρουμε. Δεν είναι κάτι μελλοντικό. Το ξέρουμε. Κάθε χρόνο το ζούμε. Μετράμε τα καλοκαίρια με βάση το ποια περιοχή κάει και τελευταία. Όταν γίνονται όλα αυτά. Όταν έχουμε πυροσβέστες οι οποίοι βγήκαν και εδώ στην εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα και μας λέγανε ότι οι άνθρωποι που πεθάνανε, οι πυροσβέστες την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είχαν ούτε κουβέρτα αντιπυρική στο πυροσβεστικό όχημα. Αυτό μας είπανε. Ή τα περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα δεν έχουν μάσκες οξυγόνου. Αυτά είναι που πρέπει να λύσουν λοιπόν. Και μετά να συζητήσουμε, να πούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα και ότι μπορεί όντως να γίνει ένα ατύχημα. Μπορεί όντως να υπάρξει μια κακή συνεννόηση, μπορεί να υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Συμβαίνουν. Συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Έχουν πει και πάρα πολλοί ειδικοί ότι πιθανόν χθες να φταίγανε ανωδικές και καθοδικά ρεύματα του αέρα. Συμβαίνουν πράγματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γλιτώνουν την ευθύνη τους όλοι όσοι θα έπρεπε να έχουν προστατέψει και τους πολίτες, τους οποίους διώχνουν τα σπίτια τους. Μην πάει και παρένθεση τώρα αυτό. Θυμάστε το Μητσοτάκη που έλεγε: μετράμε. Πώς το έλεγε? Εμείς μετράμε στρέμματα και εσείς μετράγατε φέρετρα. Κάποια στιγμή έρχονται τα πράγματα και ανατρέπονται. Όταν έχεις αυτή τη λογική στα πράγματα. Πρέπει να απαντήσει και ο Πρωθυπουργός. Αν υπάρχει αντιπυρικός σχεδιασμός, οι δασολόγοι κάθε καλοκαίρι, όταν συζητάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί και εμείς κακώς τότε τους θυμόμαστε, όταν γίνονται οι καταστροφές, λένε ότι οι φωτιές σβήνουν το χειμώνα. Το χειμώνα γίνεται η δουλειά στα δάση, για να μην φτάσουν στο σημείο να λαμπαδιάζουν κάθε καλοκαίρι. Θα γίνει συζήτηση για τον καθαρισμό των δασών δηλαδή. Τον εκτεταμένο και βαθύ καθαρισμό των δασών όπως πρέπει και όπως λένε οι δασολόγοι τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Θα μιλήσουμε επίσης ποτέ για το μεγάλο εμπριστή των ελληνικών δασών που όλο τον υπόλοιπο χρόνο πληρώνει τα ΜΜΕ για να μην ακούγεται αυτό το ρεπορτάζ. Το τι συμβαίνει δηλαδή με τα καλώδια της ηλεκτροδότησης και το πόσες φωτιές τελικά μετράμε, όχι από το τσιγάρο που πέταξε ο καθέ, μην πω τι, στο δρόμο από το αμάξι. Είναι και αυτό, προφανώς. Είναι και η απροσεξία, είναι και η φύση, είναι πάρα πολλά. Και τα σκουπίδια και όλα. Αλλά πώς ξεκινάνε από τα καλώδια? Δεν θα πει το ρεπορτάζ εύκολα. Δεν θα γίνει καν η μέτρηση. Δεν είναι θα το λέγαμε εδώ στο κόκκινο, θα το λέγαμε. Αλλά πρέπει να γίνει μια τεράστια έρευνα για να δούμε πόσες φωτιές κάθε καλοκαίρι βγαίνουν. Υπάρχει ένα ποσοστό που έχει βγει τουλάχιστον για την Κρήτη, ότι το 35% των πυρκαγιών στην Κρήτη μάλλον οφείλεται σε καλώδια ηλεκτροδότησης. Σε κακοσυντηρημένο δηλαδή δίκτυο. Το ίδιο δίκτυο που οι εταιρείες που το διαχειρίζονται μοιράζουν διαφήμιση κάθε μέρα στα μέσα ενημέρωσης και κάνουν συναυλίες.
πρωτοχρονιές, Πάσχα, το ένα το άλλο, όλο αυτό έχουμε. Τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε και θα το καταλάβουμε. Αν γυρίσετε τις σελίδες των εφημερίδων ή πάτε στις άκρες των site να δείτε ποιοι δίνουν διαφήμιση, μπορεί να καταλάβουμε και γιατί δεν συζητάμε το που μπαίνουν οι φωτιές.

Και νομίζω πως ένα ακόμα θέμα που θα πρέπει να ανοίξουμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί πραγματικά νομίζω δεν έχει νόημα το τι συμβαίνει, το ρεπορτάζ σας το δούμε εδώ από το κόκκινο και στα δελτία ειδήσεων και βλέπετε και συνεχώς τι συμβαίνει και στις τηλεοράσεις και στα μέσα ενημέρωση, ενημερώνεστε για το τι συμβαίνει κάθε στιγμή σε σχέση με τις φωτιές, αλλά νομίζω πως πρέπει να ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις την ώρα που συμβαίνουν και οι καταστροφές. Όχι μόνο να μένουμε στο να τελειώσει τώρα η καταστροφή και βλέπουμε. Δεν βλέπουμε. Γιατί σε ένα μήνα πάλι θα έχουμε το ίδιο. Έχει το Αύγουστο μπροστά μας. Να συζητήσουμε λοιπόν τι θα γίνει με την προτεραιοποίηση των πραγμάτων. Γιατί όταν τα δάση και το περιβάλλον μπαίνουν σε τρίτη κατηγορία, δηλαδή βάζουμε πρώτα τις ζωές, βάζουμε μετά τις περιουσίες, βάζουμε μετά τα δάση, υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί άμα ξεχωρίσουμε τις ζωές μας από το περιβάλλον, τότε υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Γιατί υπάρχει ένας λόγος που στην Αθήνα δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα, ας πούμε, όταν έχουν καεί τα δάση γύρω-γύρω. Και εγώ δεν λέω να βάλουμε τα δάση πάνω από τα σπίτια, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη συζήτηση. Μην αρχίσετε δηλαδή τα μηνύματα ότι τι να πεθάνουν οι άνθρωποι για να σωθούν τα ελάφια. Όχι. Αλλά να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να τα βάλουμε όλα στην πρώτη θέση. Δεν μπορεί να είναι για πάντα το ζήτημα του αν καήκανε με το 112, τι γινόταν τόσο καιρό. Φύγετε λέει, και αφού δεν φύγατε και δεν καήκατε, τελειώσαμε. Λύσαμε. Αφήσαμε τη φωτιά να σβήσει στη θάλασσα. Η Εύβοια κατακάηκε προηγούμενα χρόνια, το 21. Από την άκρη σε άκρη. Ευτυχώς είχε θάλασσα, δηλαδή. Δεν ξέρω που θα κατέληγε αυτή η φωτιά. Είναι κρίσιμο το να δούμε πού θα βάλουμε τις προτεραιότητές μας. Όπως τα σπίτια λοιπόν δεν ξαναγίνονται και όπως οι ζωές δεν επιστρέφουν, έτσι και το δάσος δεν επιστρέφει για δεκαετίες. Και όταν χάνεται, τότε το χειμώνα ψαχνόμαστε για πλημμύρες, το καλοκαίρι ψάχνεις μάσκα οξυγόνου στην Αθήνα ή δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, και στα ορεινά χωριά, εκεί που πάντα έχει δροσιά, τώρα ψάχνουν να βάλουν air conditioner στα σπίτια τους. Και σε ένα ακόμα πιο μεγάλο βάθος, να δούμε και τα κόμματα που πρέπει να διαμορφώσουν προγράμματα. Και οι πολίτες επίσης να μην βαριούνται όταν ακούνε για πράσινες πολιτικές. Να ακούνε και να ψηφίζουν και με βάση και αυτά, όχι μόνο αυτά, αλλά και με αυτά. Και οι προτάσεις για το περιβάλλον των κομμάτων να συμπορεύονται με αυτές για την οικονομία. Γιατί δεν μπορεί να είσαι υπέρ των εξορίξεων από τη μία και από την άλλη να λες να είναι η θάλασσα γαλάζια και να κολυμπάνε τα ψάρια. Δεν γίνεται και το ένα και το άλλο. Πρέπει να είσαι. Αν είσαι υπέρ των μεγάλων επενδύσεων στην Ατούρα, δεν μπορείς να λες ότι κάνεις πράσινη πολιτική. Αλλιώς είναι μια τάκα για να ικανοποιήσεις μερικούς ορειβάτες να πηγαίνουν να βλέπουν τα έλατα. Δεν πάει έτσι. Τα πήρα, τα είπα. Τα ακούσατε κι εσείς τώρα μαζί μου. Θα πάμε σε τραγούδι. Θα ακούσουμε την Περσεφόνη, γιατί νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ και με όλα αυτά που συζητάμε σήμερα και με την καταστροφή που βλέπουμε καθημερινά στις τηλεοράσεις μας και σε όλες τις οθόνες που μας περιβάλλουν, τέλος πάντων. Τα έχουν πει. Τα έχουν πει οι μεγαλύτεροι από εμάς πριν από εμάς.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν να πούμε τις καλημέρες μας πριν πάμε στο διάλειμμα του μισάωρου. Να πούμε μια καλημέρα στην Αναστασία λοιπόν, που λέει ότι περίμενε ένα μικρό αφιέρωμα στο Χαλκιά και ότι πράγματι δεν πήρε την θέση που του άξιζε στο μουσικό στερέωμα. Καλό μεσημέρι λοιπόν και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Καλό μεσημέρι και στην Νατάσα, καλό μεσημέρι και στον Μάριο που μας στέλνει ένα σύνθημα τέλος πάντων και μας λέει και ότι... Λίγα είπαμε και ότι παίζουμε άφοβα τον Μεγάλο Μάνο και ευχαριστή που παίζουμε τον άφοβα τον Μεγάλο Μάνο. Άφοβα όχι. Προσέχουμε. Προσεκτικά και μετρημένα και σωστά και όμορφα. Αυτά και καλημέρα και στην Σοφία που μας στέλνει τώρα τα μηνύματα και για την ευθύνη που έχουμε εμείς σαν ψηφοφόροι, αυτό που λέγαμε τώρα για τις φωτιές και όλα αυτά. Όταν η Εύβοια κατακάει και λέει, όπως σωστά είπες, οι κάτοικοι ήταν σε λίγο καιρό το ξέχασαν. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όντως υπάρχει και το θέμα το εκλογικό. Υπάρχει και αυτό. Καλημέρα λοιπόν και πάμε σε διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα.
1: Στο κόκκινο.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Το πρώτο μισάωρο λοιπόν επιστρέψαμε. Το πρώτο μισάωρο αυτό που ακολουθεί τώρα με τις τηλεφωνικές γραμμές. Θα μείνουμε στο θέμα των εξελίξεων που έχουμε με τις φωτιές. Θα μιλήσουμε και με πυροσβέστες. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια με τον κύριο Μπελαβίλα, τον καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτών Μηχανικών του ΕΜΟΠΟΥ, και για το θέμα αυτό το μεγάλο για το ρόλο που παίζουν οι εταιρείες και το δίκτυο της ηλεκτροδότησης σε σχέση με την ανάπτυξη των πυρκαγιών. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ανοίξουμε και με προσοχή προφανώς, αλλά να το έχουμε στο ραντάρ μας, νομίζω. Σε πρώτη φάση να πάμε τώρα στον κύριο Γιώργο Τζελέπη, να τον καλημερίσουμε. Είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Καλημέρα, κύριε Τζελέπη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Κύριε Τζελέπη, το βιώνετε τώρα καθημερινά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ξέρετε τι περνάνε και οι συνάδελφοί σας στο πεδίο αυτή τη στιγμή. Θέλω ένα σχόλιο σε σχέση με την προσπάθεια και την πολιτική να πούνε ότι εμείς έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε και ό,τι συμβαίνει από εδώ και πέρα είναι κάπως σχεδόν σαν να μας λένε θέλημα Θεού. Δεν το λένε με αυτά τα λόγια, αλλά κάπως έτσι το περιγράφουν.
1: Φυσικά, οι συνάδελφοι δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα εδώ και αρκετές μέρες να αντιμετωπίσουν μια φωτιά τέρας, mm-hmm. γιατί και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στην Ψάθα και βλέπω το μέτωπο το οποίο είναι χαώδες. Mm-hmm. Και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε για ακόμη μια φορά το ότι φωνάζουμε εδώ και αρκετό καιρό για τα κενά που υπάρχουν, mm-hmm. για τις ελλείψεις, και δυστυχώς φαίνονται αυτές οι ελλείψεις σε συμβάντα τα οποία είναι μεγάλα και διάσπαρτα.
0: Εσείς εντοπίζετε τέτοιες ελλείψεις σαν ένα μέρος της ευθύνης να φορτώνεται και σε αυτές σε σχέση με τους θανάτους των τριών συναδέλφων σας σε πρώτη φάση, όχι τόσο για το θέμα με το ελικόπτερο, γιατί είναι μια άλλη ιστορία, αλλά σε σχέση με τους συναδέλφους σας που χάθηκαν επί του πεδίου?
1: Όχι, αυτό δεν έχει να κάνει με τις ελλείψεις. Ίσως να έχει να κάνει με λάθος αυτοκίνητο, mm-hmm. με λάθος υπολογισμό, στο γήθιο κάτω από πολλή ένταση, mm-hmm. από οτιδήποτε. Εντάξει, δεν έχει να κάνει τώρα με τις ελλείψεις αυτό. Mm-hmm. Με τις ελλείψεις έχει να κάνει το ότι σε 2-3 παράλληλα συμβάντα θα πρέπει κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από όλη την Ελλάδα, mm-hmm. για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την πυρκαγιά.
0: Πόσες ώρες μπορεί να δουλεύει ένας πυροσβέστης σε τέτοιες συνθήκες και σε τέτοια ένταση?
1: Σε τέτοιες συνθήκες δουλεύουν πάνω από 24 ώρες, mm-hmm. οι πυροσβέστες, γιατί είναι μέχρι να έρθει όχημα αλλαγής από πολύ μακρινές περιοχές να τους αλλάξει, mm-hmm. Περνάει κατά πολύ το 24ωρο.
0: Αυτό είναι, επειδή για μένα φαίνεται τώρα τρομερό αυτό που μου λέτε. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι και με τι δυνατότητες και με τι δυνάμεις μπορεί ένας άνθρωπος να ανταπεξέρχεται σε αυτή τη συνθήκη.
1: Ναι, εμείς είμαστε συνηθισμένοι να λειτουργούμε έτσι υπό αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό επιμένουμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των πυροσβεστών και να μην χρειάζονται τόσο μεγάλες μετακινήσεις, mm-hmm. και σχεδόν η κάθε περιοχή να μπορεί να διαχειρίζεται τα του οίκου της με τις δυνάμεις που έχει.
0: Ναι.
1: Ναι. Και αυτό που ήθελα να τονίσω και να πω είναι ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε την πολιτική προστασία και τις πυρκαγιές ως σεζόν. Mm-hmm. Δεν είναι σεζόν, δεν είμαστε ξενοδοχείο. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα έχει φωτιά και μόλις περνάνε τα ζόρια διώχνουμε 2.500 ανθρώπους. Σε αυτό που θα πρέπει να επιμείνουμε είναι η υπόλοιψη.
0: Είμαστε αυτό που λένε, το λέγαμε και νωρίτερα, ότι οι φωτιές σβήνουν το χειμώνα στην ουσία.
1: Έτσι ακριβώς, και είναι και οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει και στην πολιτική ηγεσία, mm-hmm. το ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούμε τους 4 μήνες που είμαστε εκτός σώματος στην πρόληψη. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σταματά το πρόγραμμα Αντινέρο, είναι, mm-hmm. ένα πρόγραμμα το οποίο έχει βοηθήσει κατά κοινή ομολογία. Mm-hmm. Είναι αμαρτία από το Θεό 2.500 άνθρωποι να φεύγουμε εκτός και να σταματάει ο καθαρισμός των δασών, η απομάκρυνση της κάψιμης ύλης. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο το συναντάμε το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Αυτά θα πρέπει να γίνονται τους χειμερινούς μήνες, όσο το καλοκαίρι, όταν θα ξεσπάσει η φωτιά, να έχει να κάψει όσο γίνεται λιγότερο.
0: Και να πάει πιο αργά και να μπορέσετε να την ελέγξετε.
1: Φυσικά, ναι, yeah. φυσικά. Το ότι θα ξεσπάσουν τους καλοκαιρινούς μήνες το γνωρίζουμε. Προφανώς. Το θέμα είναι αυτό που θα βρίσκει να καίει να είναι λιγότερο, ώστε να γίνεται πιο εύκολα να αντιμετωπίσουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα σε σχέση με αυτό που λέτε, με τις συμβάσεις και με αυτό το είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι πάρα πολλά χρόνια αυτό που το ακούμε και το ξανακούμε. Υπάρχει κάποια ενημέρωση από την κυβέρνηση, κάποια συνεννόηση, κάτι το οποίο στο μέλλον τουλάχιστον μπορεί να δείξει ότι αυτό μπορεί να ξεκαθαρίσει?
1: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε βρει κοινή συνισταμένη για να συμφωνήσουμε σε κάτι. Γι' αυτό έχουμε ανακοινώσει και μια πορεία διαμαρτυρίας στις 31 του μήνα. Mm-hmm. Το του... κέντρο της Αθήνας.
0: Τον Αύγουστο τώρα, το
1: 31 Αύγουστο. Ναι, ναι. Mm-hmm. Για να διαμαρτυρηθούμε ακόμη μία φορά και να δείξουμε σε αυτούς που αποφασίζουν ότι χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Και ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια να διώχνουν 2.500 έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες. Θα πρέπει να απασχολούμαστε όλο τον χρόνο. Η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Mm-hmm. Το λένε όλα τα επίσημα χείλη. Επιστήμονες, πυρομετεωρολόγοι, όλοι μιλάνε για κλιματική κρίση. Δεν μπορεί να υπάρχει κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή και την ίδια στιγμή να απασχολούμε εποχικό προσωπικό. Θα πρέπει να το δούμε πλέον το θέμα από τη σωστή οπτική πλευρά και να γίνουν τα δέοντα.
0: Τώρα, από την εμπειρία σας σε σχέση με το χθεσινό περιστατικό με τα δύο ελικόπτερα, εσείς τι βλέπετε? Σας ρωτάω επειδή το ζείτε, δηλαδή ξέρετε ακριβώς πολύ καλύτερα από όλους μας που πολλές φορές βγάζουμε και απόψεις χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Τι είδατε, τι καταλάβατε από το βίντεο?
1: Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό. Κάτι παραπέρα δεν έχω να προσθέσω. Έχω εμπειρία, αλλά έχω εμπειρία επιγής. Εκεί ξέρω. Τώρα, πώς λειτουργούν τα εναέρια είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω.
0: Ο συντονισμός γίνεται και τοπικά και κεντρικά.
1: Ο συντονισμός ως συνήθως γίνεται από κάποιον στον αέρα. Ως συνήθως. Αυτό ξέρω, αυτό γνωρίζω εγώ.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζελέπη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη τώρα εκεί που βρίσκεστε και να προσέχετε βέβαια και οι συναδελφοί σας.
1: Σας ευχαριστώ για το βήμα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

Επιστρέφουμε λοιπόν να πούμε και τις επόμενες καλημέρες μας. Να πούμε καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει και ζητάει τη φάμπρικα. Τη φάμπρικα δεν θα την ακούσουμε σήμερα. Θα σας τη χαλάσω το αίτημα, κυρία Μαρία. Γιατί την φάμπρικα έχω δει ότι την έχουμε ακούσει πάρα πολύ από χθες το βράδυ. Παίζει πάρα πολύ. Οπότε είπαμε να πάμε λίγο διαφορετικά. Αλλά έχουμε κι άλλον έναν Λάκη Χαλκιά με τον οποίο θα κλείσουμε στο τέλος. Πολύ αγαπημένο κομμάτι και αυτό από τον Μίκη Θοδωράκη. Τα περιβόλια θα σας το πω, το κάνω το spoiler από τώρα λοιπόν. Καλημέρα στην Νιώβη που μας λέει ότι τα ελάφια και όλα τα ζώα θα πρέπει η ζωή τους να λογαριάζεται ίση με εμάς και φυσικά όχι πιο κάτω από την περιουσία. Ο ανθρωποκεντρισμός που επικρατεί είναι καταστροφικός και αυτά χάνουν το σπίτι τους και μάλιστα εξαιτίας του ανθρώπου. Οπότε δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται πάντα ο μόνος λόγος να γίνεται για τον άνθρωπο και το σπίτι και όχι για τα ζώα. Γενικά νομίζω πως συμφωνούμε, νομίζω περίπου σε αυτό που λέγαμε. Και στην Έλενα καλημέρα που λέει ότι το ταλέντο ενός καλλιτέχνη παράλληλα με την κοινωνική και πολιτική του δράση μπορεί να επηρεάσει το κοινό, να αφυπνίσει συνειδήσεις. Και ο Λάκης Χαλκιάς ήταν ένας καλλιτέχνης με βαθιές οικογενειακές μουσικές ρίζες και με μια μεγάλη καλλιτεχνική παρακαταθήκη που αφήνει. Και στο Βαγγέλη καλημέρα που λέει ότι σε κάθε δέντρο υπάρχει μια ψυχή, σε κάθε άνθρωπο ίσως. Βλέπω ότι το θέμα με το περιβάλλον είναι λογικό, με όλη τις εικόνες που βλέπουμε να επηρεάζει πάρα πολύ. Θα μείνουμε κάπως ευρύτερα στο ζήτημα αυτό. Με τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα θα μιλήσουμε. Καλημέρα κύριε Μπελαβίλα. Δεν τον έχουμε ακόμα, θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο Μπελαβίλα, καθηγητής στο τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, και θα μιλήσουμε ακριβώς για το ζήτημα αυτό που λέγαμε και νωρίτερα σε σχέση με, με την επίδραση που έχουν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης στις πυρκαγιές οι οποίες ανάβουν. Έχουμε πληροφορίες ότι και στη Βιωτία και στο Ρέθυμνο η φωτιά ξεκίνησε από τέτοια πάρκα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε από σπινθήρες που έγιναν μέσα στα δίκτυα της ηλεκτροδότησης. Οπότε υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, υπάρχει ένα ζήτημα με την εκβιομηχάνηση γενικότερα φυσικών τοπίων, παρθένων φυσικών τοπίων, και που οδηγούν βεβαίως στην καταστροφή χιλιάδων στρεμμάτων, εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων κάθε χρόνο στην χώρα μας και ιδιαίτερα φέτος που έχει υπάρξει ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί το λέγαμε στην αρχή του καλοκαιριού ότι έχει πάει καλύτερα το πράγμα, φαίνεται τουλάχιστον να πηγαίνει καλύτερα. Αυτά δεν μπορούμε να τα λέμε, η αλήθεια είναι, πριν φτάσουμε στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Το βιώνουμε, το βλέπουμε κάθε μέρα πώς μπορεί να ξεφύγει το πράγμα και πώς μπορεί να ξεφύγει και κάθε πυρκαγιά. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα.

0: Και Μαρσέλ, δεν έχουμε πει ακόμα τον κύριο Μπελαβίλα, αλλά σας, όσο περιμένουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση, να σας πω και κάποια πράγματα που έχει γράψει ο ίδιος τις προηγούμενες ώρες. Νομίζω χθες έκανε και αυτή την ανάρτηση. Μιλώντας για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τα πάρκα απέστα βουνά, η πυρκαγιά, λέει, στο Ρέθυμνο, η οποία κατέκαψε 45.000 στρέμματα πριν καταλήξει το Λιβικό Πέλαγος, γιατί και αυτή έσβησε στη θάλασσα τελικά, και πέρασε και βέβαια και κατέστρεψε το αφηνικό δάσος της Πρέβελης, αποδίδεται σε σπινθήρες από εναέριες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Κυρία Μπελαβίλα, μας ακούτε, καλημέρα.
1: Ναι, ναι, ακούω, αλλά κάνει διακοπές. Αυτή η γραμμή κάνει διακοπές στη δικιά σας, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Θα το δούμε.
1: Την άλλη γραμμή μίλαγα καλά, δηλαδή. Κάτι κάνει το. Λοιπόν, ακούω, τέλος πάντων.
0: Σας διάβαζα λοιπόν πριν από λίγο την ανάρτηση που κάνατε χθες για την επίδραση που έχουν τα πάρκα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γενικότερα το δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Έχουμε και τις δύο φωτιές μεγάλες, δηλαδή και στο Ρέθυμνο και στη Βιωτία, να έχουν ξεκινήσει από κάτι τέτοιο, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Έτσι είναι, και δεν είναι τα πάρκα, είναι τα δίκτυα τα οποία οδηγούν στα πάρκα. Mm-hmm. Είναι οι εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται γύρω από το πάρκα, δηλαδή δεν βάζει φωτιά η ανεμογεννήτρια, δεν βάζει φωτιά το πάνελ, το φωτοβολταϊκό. Βάζει φωτιά η βιομηχανική εγκατάσταση, η οποία έχει στηθεί δίπλα με μετασχηματιστές, με καλώδια, με συνδέσμους, με ένα σωρό πράγματα, εναέρια, χωρίς καμία προστασία του δάσους. Και εν τέλει αποδεικνύεται, ειδικά στη Βιωτία, από ό,τι μάθαμε, είχε υπάρξει και φωτιά και πριν από ένα μήνα, είχε γίνει παρατήρηση στην εταιρεία και η εταιρεία ξαναβάλε φωτιά.
0: Και έχουν γίνει και συλλήψεις, έτσι, αν ξέρω.
1: Έχουν γίνει συλλήψεις, αλλά έχουν γίνει συλλήψεις, νομίζω, το τελευταίο τρόχο του αμάξι. Δεν έχει
0: σωστό, αυτό ισχύει.
1: Ο ιδιοκτήτης εταιρείας, όπως πήγε εκεί πάνω, γιατί την έχει κάνει δύο φορές τη ζημιά. Διότι ο ιδιοκτήτης την κάνει τη ζημιά γιατί θέλει να εξοικονομήσει χρήματα. Την κάνει τη ζημιά γιατί θέλει να χτίσει φθηνά. Την κάνει τη ζημιά γιατί δεν θέλει να βάλει συστήματα πυρασφάλειας. Αυτό όλο πρέπει να το δούμε. Τα εναέρια πλέον καλώδια μέσα στα δάση, τα εναέρια εγκαταστάσεις ενέργειας μέσα στα δάση είναι επικίνδυνες. Το είπαμε, το αποδεικνύει η πυροσβεστική υπηρεσία, το λέει το ΕΘΕΛΑΣ, το λέει η διεθνής εμπειρία, είναι επικίνδυνες. Οι μισές πυρκαγιές είναι υπόθεση της ΔΕΗ και των εταιριών ενέργειας. Είτε πρόκειται για συμβατικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Από εκεί και πέρα δεν γίνεται να κάψουμε τα πάντα.
0: Πώς δεν γίνεται να το λύσουμε αυτό.
1: Νομίζω το πρώτο είναι ότι πρέπει να τελειώσει η πλάκα με την εγκατάσταση των ΑΠΕ σε παρθένα τοπία τέτοιου τύπου. Δεν γίνεται. Για χιλιάδες λόγους. Άλλος ένας λόγος αποδείχθηκε από προχθές ότι είναι πολύ σοβαρός. Ότι κινδυνεύουν και να κάποιον τα δάση εκτός από να τα καταστρέψουν με την οδοποιία και με τις τεράστιες χερσώσεις. Αν δείτε τις εικόνες που κυκλοφορούν από το πάρκο αυτό των κεραιών στον Κυθερώνα, όπου δίπλα του άρχισε η φωτιά, θα δείτε ότι επάνω στην κορφή του βουνού έχει φτιαχτεί ένα τεράστιο γήπεδο. Έχει ισοπεδωθεί η κορφή του βουνού. Έχει φτιαχτεί ένα τεράστιο γήπεδο, μια αλάνα γιγαντιών διαστάσεων, επάνω στους οποίους βρίσκονται ανεμογεννήτριες. Το ίδιο έγινε στο Καβοντόρο, το ίδιο έχει γίνει στο Παναχαϊκό, το ίδιο έχει γίνει σε μεγάλο.
0: Και κάθε χρόνο βλέπουμε περισσότερα λαμπάκια στις κορυφογραμμές
1: και θέλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν θα χάσουμε τα δάση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι αστείο. Αυτό που υπολόγιζα χθες και που δημοσίευσα ήταν ότι τελικά τον άνθρακα που εξοικονομήσαμε τις εκπομπές, άνθρακα που εξοικονομήσαμε καταστρέφοντας το δοπείο του Καβοντόρου με εκατοντάδες γεννήτριες, το χάσαμε σε δύο μέρες καίγοντας τα δάση του Κεθερών. Αυτή είναι η αριθμητική αναλογία.
0: Ναι, η αναλογία είναι όμως πολύ ισχυρή και όλα ταυτόχρονα. Δηλαδή, ότι αν παλεύεις, υποτίθεται, για να σώσεις, για να συνεχώς για τον άνθρακα κτλ., αλλά επιτρέπεις το να ανοίξει ένα δρόμος για μια τέτοια καταστροφή. Και την καταστροφή αυτή τη βλέπουμε κάθε χρόνο, έτσι. Δεν είναι ένα φαινόμενο φετινό.
1: Θα σας πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χοντρό, αλλά νομίζω ότι μπορεί να υποθεί ευθέως. Οι εταιρείες αυτές, τις οποίες βλέπουν να δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας, δεν ενδιαφέρονται για την πράσινη μετάβαση. Ενδιαφέρονται για το κέρδος. Αν βγάζαν κέρδος από πυρηνική ενέργεια, θα μας εγκαθιστούσαν πυρηνικούς σταθμούς. Αν βγάζαν κέρδος από πετρέλαιο και από καύσιμα ορυκτά, θα μας εγκαθιστούσαν πετρέλαιο και καύσιμα ορυκτά. Δεν τους ενδιαφέρει ένα δίφραγκο και αποδεικνύεται από τον τρόπο που χειρίζονται το περιβάλλον. Επομένως, από εκεί πέρα, αν δεν υπάρξει κράτος ρυθμιστής να βάλει χαλινάρι σε αυτές τις εταιρείες, είτε είναι η ΔΕΗ πλέον του χρηματιστηρίου, είτε είναι ιδιωτικές ή αμυγός ιδιωτικές, εμείς κινδυνεύουμε να χάσουμε βουνά και δάση και νησίδες, όπως χάνουμε ήδη.
0: Και εγώ θα το πάω και ένα βήμα παρακάτω, γιατί το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής και αφορά πιο πολύ και τον χώρο τον δικό μας, αυτών των μέσων ενημέρωσης. Το πόσο δύσκολο είναι να πούνε αυτά που λέτε και εσείς τώρα, κυρία Μπελαβίλα, γιατί την επόμενη στιγμή θα υπάρχει μια διαφήμιση, στην επόμενη σελίδα της εφημερίδας θα υπάρχει μια διαφήμιση από κάποια από αυτές τις εταιρείες, η οποία κάνουν τα πράγματα να λέγονται με πολύ πιο περιορισμένο τρόπο, πολύ πιο κρυφό τρόπο, αν λέγονται κιόλας.
1: Θα σας πω κάτι επίσης πολύ χοντρό. Δουλεύοντας μελέτες σχετικές, αξιολογώντας περιβαλλοντικές μελέτες, συναντάμε συνεχώς το φαινόμενο ηλεκτρολόγων, μηχανικών συναδέλφων, mm-hmm. να μας λένε «έχετε δίκιο, mm-hmm. Τα νούμερα είναι σωστά, έτσι είναι, αλλά δεν μπορούμε να εμφανιστούμε δίπλα σας, διότι

0: με το πετρέλαιο, οι ίδιες εταιρείες, άμα μπορούσαν να μην είναι πράσινες αλλά να είναι μαύρες, ας πούμε, θα το κάνανε την επόμενη στιγμή.
1: Νομίζω και πως... κατά τη γνώμη μου είναι μαύρες. Mm-hmm. Διότι αυτό που κάνουν στα δάση της Πίνδου, mm-hmm. αυτό που επιχειρήσαν να κάνουν στα Άγραφα, αυτό που κάναν στον Αγιώργη ή mm-hmm. στον Καποντόρο, είναι μαύρη πολιτική, δεν είναι πράσινη πολιτική. Mm-hmm. Καταστρέψαν οικοσυστήματα, διαλύσανε τοπία πανέμορφα, ξεριζώσανε και εξαφανίσανε πουλιά και αγρίμια από εκεί. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι πράσινη πολιτική. Αυτό
0: δεν είναι
1: πράγμα.
0: Πράσινη πολιτική και δεν, επίσης να πούμε και δεν υπάρχει κανένα κέρδος ούτε για τις τοπικές κοινωνίες. Δεν πληρώνουν ιδιαίτερα φθηνότερο ρεύμα. Που δεν θα ήταν και αυτό κριτήριο κατά τη γνώμη μου. Αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει ούτε αυτό το οποίο υποσχόντουσαν κάποια στιγμή.
1: Μιλάμε από τη Σάμμο αυτή τη στιγμή. Βρίσκομαι στη Σάμμο. Ήρθαν και εμφανίστηκαν 54 θέσεις ανεμογεννητριών στο ακραίο ανατολικό, σε ένα από τα ωραιότερα, ομορφότερα τοπία του νησιού. 54 θέσεις ανεμογεννητριών, οι οποίες είναι 4 και 5 φορές περισσότερες από τις ανάγκες, τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού, με mm-hmm. τουρισμό το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι τσάμπα το ρεύμα σε όλο το νησί.
1: Ανακάλυψαν το Ελντοράντο οι άνθρωποι. Mm. Ανακάλυψαν ένα Αιγαίο το οποίο τους δίνει πάρα πολύ άνεμο, mm-hmm. τους δίνει ενέργεια, την οποία ενέργεια την πληρώνονται χρυσάφι από τις επιδοτήσεις και τα διάφορα συστήματα του χρηματιστήριου. Mm-hmm. Και εμείς την πληρώνουμε επίσης χρυσάφι όμως. Εκείνη την πληρώνονται χρυσάφι, την πληρώνουμε χρυσάφι από τις τσέπες μας στα τιμολόγια, διότι δεν είδαμε καμία ελάφρυνση. Δεν είδαμε κανένα ανταποδοτικό όφελος. Λοιπόν, δεν θα καταστρέψουμε το Αιγαίο και τα βουνά της Πίνδου για λογαριασμό τους. Θα κάνουμε την πράσινη μετάβαση, θα φτιάξουμε τα συστήματα που πρέπει να φτιάξουμε, θα ζήσουμε με φωτοβολταϊκά και με ανεμογεννήτριες, mm-hmm. αλλά με τον τρόπο που ζει ο πολιτισμένος κόσμος. Δεν έχω ξαναδεί πουθενά στην Ευρώπη, με εξαίρεση τις ακραίες καταστάσεις πριν από 20 χρόνια στην Ισπανία, mm-hmm. μιας κυβέρνησης που έφυγε, εκδιώχθηκε mm-hmm. λόγω των σκανδάλων διαφθοράς με τα ξενοπλοίων και η ΑΠΕ. Δεν έχω δει πουθενά άλλο στην Ευρώπη τέτοιο ξεσάλωμα καταστροφών στο όνομα των ανανεώσιμων ενέργειων. Δεν επιτρέπεται πουθενά. Ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Ελβετία, ούτε στη Γαλλία. Δεν θα δείτε πουθενά παρθένα βουνά να καταστρέφονται με αυτόν τον τρόπο. Βάζουν ΑΠΕ, βάζουν σε χαμηλότερα αιωλικά δυναμικά, με πολύ πιο προσεκτικό τρόπο, χωρίς να ανοίγουν λεωφόρους μέσα στη δάση, mm-hmm. χωρίς να γκρεμίζουν κορυφές. Αυτό είναι το σχέδιο.
0: Άρα εδώ πέρα αυτό που έχουμε κάνει είναι απλά να το επιτρέψουμε, να επιτρέψουμε την εισβολή αυτή.
1: Πρέπει να μην επιτρέψουμε την εισβολή και να επιστρέψουμε στην νομιμότητα σε σχέση με τις προβαλλοντικές συνθήκες.
0: Καταστρατηγείται αυτή τη στιγμή, δηλαδή υπάρχουν νόμοι που καταστρατηγούνται.
1: Καταστρατηγούνται και αλλοιώνονται συνεχώς και αλλάζουν συνεχώς.
0: Ναι, ότι αλλάζουν συνεχώς. Το βλέπουμε συνεχώς, το παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά πολύ έντονα.
1: Δώσανε η απόφαση, η πρόσφατη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εγκύλωση που ήρθε ότι προσέξτε, στη Natura δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Mm-hmm. Έρχεται ουσιαστικά να αντιμετωπίσει τους νόμους των τελευταίων κυβερνήσεων Μητσοτάκη μετά το 2019, οι οποίες βάλανε χέρι στη Natura. Mm-hmm. Βάλαν χέρι στις προστατευμένες περιοχές.
0: Και το οποίο θα δούμε, νομίζω, να συμβαίνει δυστυχώς, αν συνεχιστούν τα πράγματα έτσι όπως φαίνεται, και στη θάλασσα, δηλαδή στις εξορίξεις της θάλασσας, στις οποίες πρέπει να πάρουν θέση και όλα τα κόμματα καθαροί, έτσι. Γιατί μέχρι τη στιγμή δεν έχουν πάρει όλοι ακριβώς για το τι, αν συμφωνούν με τις εξορίξεις στη θάλασσα.
1: Το ζήτημα των υδρογονανθράκων στα βάθη του Αιγαίου ή του Ιωνίου είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία. Mm-hmm. Και εκεί έχουμε και άλλο ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε σοβαρά, που είναι το ζήτημα των εθνικών συνόρων, των διεθνών συνόρων, της συνεργασίας με την Τουρκία, και το λέω ευθέως για να μην τρομάζουμε, της αναγκαστικής συνεργασίας με την Τουρκία ή με την Αλβανία ή με τις όμορες χώρες, προκειμένου να βρεθούν οι κοινοί τόποι στους οποίους μπορούμε να κάνουμε, να επέμβουμε χωρίς να διαλύσουμε το περιβάλλον.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό είναι το μεγάλο τρόμος.
1: Είναι ανάγκη να θυμηθούμε, γιατί οι παλιότεροι το ξέρουμε, αλλά οι νεότεροι δεν το ξέρετε, ότι όταν ανακαλύφθηκε ο πρίνος, mm-hmm. τον καιρό της δικτατορίας, η ελληνική κοινωνία νόμιζε ότι θα κυκλοφορούμε τα επόμενα χρόνια με κελεμπίες σαν τους εμμύριδες της Σαουδικής Αραβίας και θα έχουμε τις πυρέτες να μας σερβίρουν τις σαμπάνιες. Ο πρίνος έγινε ευτυχώς μια αλληλογισμένη, τέλος πάντων, εξόριξη, η οποία έφτασε εκεί που έφτασε και απέδειξε ότι δεν ήταν η κόραντα χρυσά αυγά. Mm-hmm. Νομίζω ότι πάμε για ανάλογες ιστορίες. Δεν πάμε για κάτι εντυπωσιακό. Θα το ξέραν πάρα πολύ καλά και θα το ξέραν για πάρα πολύ χρόνια. Αυτό που θα γίνει, θα ταλαιπωρηθούν οι θάλασσες, θα ταλαιπωρηθούν τα οικοσυστήματα και θα συνεχίσουμε να είμαστε εξαρτώμενοι από υδρογονάνθρακες και από μηχανισμούς και από τεχνολογίες τέτοιου τύπου.
0: Και από άλλες χώρες. Και πλέον και με την Αμερική γίνεται πιο έντονη. Τώρα έχουμε ξεφύγει από τη συζήτηση, αλλά τέλος πάντων νομίζω πως τελικά είναι όλα και συνδεδεμένα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τελείως ανεξάρτητο.
1: Η υπόθεση της ενέργειας είναι μια σοβαρότατη υπόθεση εποχής μας. όπως

0: ήταν πάντα ως, από τον καιρό της βιομηχανικής επανάστασης μέχρι σήμερα. Και αυτή η υπόθεση της ενέργειας, όπως άλλοτε και η υπόθεση της βιομηχανίας, χρειάζεται μια εθνική στρατηγική. Η εθνική στρατηγική που υπάρχει σήμερα πρέπει να ανατραπεί, πρέπει να τελειώσει. Η εθνική στρατηγική σήμερα μιλάει για χρηματιστήριο της ενέργειας και για κερδοσκοπία επιχειρήσεων. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον ελληνικό λαό και την κοινωνία. Αυτό δεν έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει να κάνει με τον πλουτισμό μιας συγκεκριμένης ομάδας εταιριών, η οποία σας παίρνει τηλέφωνο και σας ζαλίζει για να γραφτείτε συνδρομητές της.
1: Σωστό, σωστό. Κύριε Μπελαβίλα, να σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο και για την ανάλυση, γιατί ήταν πολύ βαθιά για όλα τα θέματα. Ευχαριστούμε.
0: Την αγάπη μου στο κόκκινο.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Στην Εύη, η οποία μας λέει για μια φωτιά στη βόρεια ορεινή περιοχή μεταξύ Νεάπολης και Λούντας Λασιθίου. Απολύτως εκτεθειμένη περιοχή, λέει, σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει φωτιά, μην πούμε κάτι που δεν ισχύει. Με μόνες διαδρομές εκένωσης, είτε μέσω Λούντας με Λεμό, που χωράνε μόλις δύο οχήματα και ένας αγροτικός δρόμος. Γενικά, αυτό που λέει είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος να διαφυγεί σε περίπτωση σε πολλές περιοχές, και αυτό υπάρχει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Διαφυγεί σε περίπτωση που υπάρξει μια τέτοια κρίση, και θα πρέπει πάντα να έχουν όλοι στο μυαλό τους και τον τρόπο διαφυγής. Είναι σημαντικό όταν βρισκόμαστε σε τέτοια μέρη. Στην Περσεφόνη, να πούμε μια καλημέρα. Μιλάει και εκείνη για το θέμα του ΔΔΕ, για την σύλληψη που είχε γίνει, και ότι δεν γίνεται συντήρηση, βέβαια, στα δίκτυα, και οδηγούμαστε σε όλα αυτά τα φαινόμενα που παρακολουθούμε και βλέπουμε συνεχώς. Στη Ματίνα, να πούμε καλημέρα, που λέει στον κύριο Μπελαβίλα: γράψτε και φωνάξτε πολύ και τον ευχαριστεί. Και όντως, αυτά που είπε ο κύριος Μπελαβίλας, νομίζω, τουλάχιστον δεν σηκώνουν δεύτερη ανάγνωση, δεν σηκώνουν δεύτερη ερμηνεία. Είναι πάρα πολύ καθαρός σε αυτό που λέει. Λέει ότι ένας από τους λόγους που έχουμε αυτές τις καταστροφές στα δάση είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Όχι οι ίδιες οι ανεμογεννήτριες, αλλά η εγκατάστασή τους, όλα αυτά που φέρνουν μαζί οι ανεμογεννήτριες, τέλος πάντων, στα δάση και στην καταστροφή που φέρνουν. Καλημέρα και στη Μαρία, η οποία μας λέει ότι άκουσε τη φάμπρικα, έκλαψε γιατί θεωρεί ότι είναι από τη Γερμανία, από τη μας στέλνει η Μαρία. Δεν είμαστε μετανάστες, αλλά πρόσφυγες εδώ στη Γερμανία. Μας έδιωξαν όλοι αυτοί που δεν αντέχουν να ακούν τι είναι αυτό που μας έδιωξε. Αυτό που λένε ότι έρχονται οι Φιλανδοί γιατί κάτι έχουν δει στην Ελλάδα. Αυτά. Με δεύτερο θέμα θα μπούμε στη δεύτερη ώρα μας, με άλλο θέμα, με το θέμα που έχει ξεκινήσει στην Θέουτα, στην τέλος πάντων ανεξάρτητη περιοχή της Ισπανίας που βρίσκεται στο Μαρόκο. Θα δούμε και εκεί τι συμβαίνει με το Ελευθέρη Παπαγιαννάκη. Πάμε σε πρώτη φάση σε δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα θέματα.

0: στο κόκκινο.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι μία. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Αναζωπήρωση καταγράφεται στο μέτωπο του Κυθερώνα με μαύρο καπνό να είναι ξανά ορατό στην περιοχή. Για τέταρτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική με ενεργές εστίες σε όλο το μέτωπο. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κύρια μέτωπα εντοπίζονται σε δύο ζώνες, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κυθερώνα, αλλά και στην ορεινή περιοχή του όρους Πατέρα, βορειοανατολικά των Μεγάρων. Η μεγαλύτερη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κανδύλιο, όπου σύμφωνα με το Δήμαρχο Μεγαραίων, η φωτιά έχει φτάσει στον οικισμό. Στην Αγία Σκέπη η φωτιά πέρασε μέσα από αυτόν, προκαλώντας ζημίες σε σπίτια. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και ένα αέρια μέσα, με συνεχείς ρήψεις νερού. Βελτιωμένη είναι η εικόνα σε Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Τα ξημερώματα εστάλει νέο μήνυμα από τα 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τη Σκέπη, το Κανδύλι και την περιοχή Μπόσικα προς τη Νέα Πέραμο. Είχε προηγηθεί μήνυμα εκένωσης για περιοχή Χες κοντά στο Βίλια και το Αλεποχώρι. Εντός τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις με κάλυψη του συνόλου των ζημιών στις κατοικίες και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Η πυρκαγιά αφήνει πίσω τις δύο νεκρούς, χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους και εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες. Στο όρος Κανδύλι, άλογα εντοπίστηκαν να τρέχουν για να ξεφύγουν από τις φλόγες. Ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Στην ένταση των καιρικών φαινομένων απέδωσε χθες τη δυσκολία κατάσβεσης των πυρκαγιών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στο Open. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και η κλιματική κρίση δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για τις διαχρονικές ελλείψεις στην πολιτική προστασία, ανέφερε, επισημένοντας ότι παρά τους διαθέσιμους πόρους, μεταξύ άλλων από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα χρήματα υπήρχαν, αλλά δεν αξιοποιήθηκαν για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού και των υποδομών πρόληψης. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλληπιτήρια του κόμματος στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα είναι η στήριξη όσων επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα. Μήνυμα για τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Γιάννης Αμανατίδης. Μιλώντας στο κόκκινο, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε κίνηση, μπορεί να διαμορφώσει ένα προοδευτικό μέτωπο και θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα. Σόοι εντοπίστηκαν και οι 8 επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο ανοιχτά της Σίμης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιβαίνοντες είχαν πέσει στη θάλασσα για κολύμπι όταν το σκάφος παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Συνεργάστηκε με εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού και της μουσικής, με ιδιαίτερη θέση να κατέχει η συνεργασία του με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά του, αναφέροντας ότι ο οραματιστής, μουσικός και τραγουδιστής, ο αδιαπραγμάτευτος αριστερός και ο αναγνωρισμένος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας, άφησαν εξίτηλο το αποτύπωμά του και ενέπνευσε νέους δημιουργούς. Από σήμερα, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα στο εξωτερικό. Οι πολίτες θα ταξιδεύουν μόνο με τη νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλιές ταυτότητες ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως το Σεπτέμβριο του 2027. Διεθνής επικαιρότητα. το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντικρούοντας τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ανακοινώσει νέες συνομιλίες για σήμερα μετά την αναστολή αμερικανικών πληγμάτων. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, διευκρινίζοντας ότι οι επαφές που γίνονται αφορούν το Ομάν και τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Εφήβων γνώρισε βαριά ήττα 99-69 από τη Γερμανία, παίρνοντας την έκτη θέση στο Eurobasket κάτω των 18 ετών και χάνοντας το εισιτήριο για το Παγκόσμιο του 2027.
0: Ο καιρός.
2: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ ανεβαίνει η θερμοκρασία που θα φτάσει σήμερα έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Αντώνη Ριγόπουλο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν με αυτό το απίθανο τραγούδι των Κοινών Θνητών που κάθε φορά άμα το ακούς προσεκτικά βλέπεις κι άλλα. Δηλαδή ανακαλύπτεις κι άλλους στίχους. Είναι σαν να το ακούς για πρώτη φορά κάθε φορά. Για μένα είναι από τα αγαπημένα μου και χαίρομαι που εδώ ο Λάζαρος το διάλεξε και το έβαλε. Να ξανασυστηθούμε λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε εδώ, όπως είπα και πριν από δύο δευτερόλεπτα, ο Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία ο Χάρης Δάλλας, στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος, η εκπομπή είναι ίντρικες στο κόκκινο και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Και θα καλημερίσουμε τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Κύριε Παπαγιαννάκη, καλησπέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Παπαγιαννάκη, σας καλέσαμε γιατί ούτως ή άλλως έχει περάσει λίγο, όχι στα πολύ πολύ ψηλά στην Ελλάδα δυστυχώς, το θέμα της, του τι έχει συμβεί στην Ισπανία, στον αυτόνομο θύλακα στην ουσία, στην Θέουτα που βρίσκεται στο Μαρόκο, απέναντι δηλαδή από την Ισπανία. Έχουμε πολλές δεκάδες μετανάστες οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους και ένα πολύ μεγάλο μυστήριο στο πώς ξεκίνησε αυτό και από ποιους και ποιοι δώσαν την εντολή του να πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα σύνορα εκείνα.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας θα βρει αυτό που θέλει και τον ικανοποιεί σαν απάντηση, γιατί αλλιώς υπάρχουν πάρα πολλά ρεπορτάζ, πολλές θεωρίες, πολλές συζητήσεις. Okay, έχει ένα ενδιαφέρον και μια σημασία να καταλάβουμε κάποια στιγμή με ποιο τρόπο γίνεται αυτή η ιστορία, εντάξει. Απ' την άλλη όμως υπάρχει μια πολύ υποκριτική συζήτηση που προέκυψε, πολιτικά μιλώντας, από τους υπόλοιπους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι φαίνεται ότι ξεχνάνε το τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια και πότε έχουν τηρήσει αυτό που λέμε δύο μέτρα και δύο σταθμά στη στάση τους, αλλά okay, πρέπει να γίνει κατανοητό γιατί την πέφτει στο Σάντσεθ, έτσι, και γιατί δεν είπαν τίποτα για άλλους ηγέτες που αντιμετώπισαν αντίστοιχα ζητήματα, γιατί προφανώς η λόγη είναι πολιτική. Και το άλλο είναι, αν θέλετε, κάποια στιγμή να μπορούμε να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα της ανθρώπινης κινητικότητας με όρους κατανοητούς σε όλους, κοινούς. Δηλαδή να μπορούμε να συζητάμε πέρα από το προφανές, ας πούμε, ότι υπάρχει εδώ μια στημένη κατάσταση που έχει να κάνει με τις σχέσεις της Ισπανίας με το Μαρόκο, την ευκαιρία που βγήκαν και οι Αμερικάνοι να πιέσουν πολιτικά και να βγάλουν στη σέντρα κάποιον ο οποίος δεν τους κάνει τα χατήρια. Οι ηγέτες συντηρητικούς της Ευρώπης βρήκαν την ευκαιρία να κουμπάνε στο Σάντσεθ γιατί έχει μια διαφορετική μεταναστευτική πολιτική που δεν τους αρέσει και τη θεωρούν και παράγοντα ανασφάλειας, το οποίο δεν ισχύει έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Όχι, αλλά χαλάει τη σούπα. Καλά. Χαλάει τη σούπα.
1: Έτσι, ακριβώς. Ξέρετε πολύ καλά ότι κάποιοι άνθρωποι κατάλαβαν όταν διάβασαν την είδηση ότι μπήκαν στην Ευρώπη οι άνθρωποι, την υπηρετική. Χωρίς να ξέρουν που είναι η Θεούτα και την Μελίλα κτλ. Το οποίο, okay, εγώ δεν έχω απέτηση όλοι να γνωρίζουμε μια γεωγραφία με τους ίδιους όρους. Και αυτά είναι και λίγο λεπτομέρειες. Αλλά να κατανοούμε, ας πούμε, ότι αυτό είναι ένα κατάλοιπο της επικιοκρατίας και ότι η Ισπανία έχει και αυτή τους λόγους που το κρατάει. Επίσης, η Ισπανία έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα στο Μαρόκο να κρατάει τη Δυτική Σαχάρα, που είναι άλλη μια διαφιλονομικούμενη περιοχή, η οποία δημιουργεί κινητικότητα. Θέλω να πω, υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές στο ίδιο ζήτημα, τις οποίες δεν τις δίνουμε σημασία, αλλά επηρεάζουν την κατάσταση αυτή. Έτσι. Άρα είναι, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, όσο μπορούμε να κάνουμε zoom out και να δούμε τη μεγάλη εικόνα, είναι πολύ πιο περίπλοκη από το, ξέρετε, οι διακινητές φτιάξαν μια σελίδα στο Facebook και είπαν στο δόξο πηγαίνετε να περάσετε στα σύνορα. Το οποίο μπορεί και να έγινε, προσέξτε. Δεν λέω ότι δεν έγινε.
0: Ναι, οι λόγοι πίσω από αυτό δεν είναι μόνο σήμαντοι όμως.
1: Ακριβώς. Και έπαιξε και αυτό το ρόλο του φυσικά. Αλλά υπάρχουν πολύ ευρύτερα ζητήματα. Και ο βασιλιάς του Μαρόκου έχει παίξει ρόλο, δηλαδή το καθεστώς. Και όλοι. Και μπορεί να βγουν και άλλα πράγματα μετά, έτσι. Δεν θέλω να μπω σε αυτό χωρίς να έχουμε όλες τις πληροφορίες, γιατί ακόμα είναι σε εξέλιξη συζήτηση. Αλλά υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα, το οποίο αρνούμαστε να το συζητήσουμε, το ζήτημα της μετανάστευσης ως στοιχείο ανθρώπινης ιστορίας. Το οποίο δεν θα σταματήσει αύριο επειδή ο Σάντσεθ γύρισε τους 50.000 που μπήκαν στη Θεότητα, τους γύρισε πίσω. Με όποιο τρόπο τους γύρισε πίσω. Παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Το οποίο επίσης μοιάζει αυτή τη στιγμή δευτερεύον για κάποιους, αλλά είναι πολύ σημαντικό επίσης.
0: Και είναι σημαντικό, θα πρέπει τουλάχιστον να είναι σημαντικό για την Ευρώπη, γιατί άμα δεν έχει αυτό η Ευρώπη, είναι αυτό το οποίο για δεκαετίες διαφήμιζε ότι μπορεί να εξασφαλίσει. Άτυπος. Αν δεν μπορεί Άτυπος. Να το διασφαλίσει ή δεν θα κάνει και τίποτα να το διασφαλίσει, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει να προσφέρει τελικά Άτυπος. Η Ευρωπαϊκή
1: και
0: Ένωση.
1: Γιατί είναι διαφορετική από τους υπόλοιπους.
0: Ακριβώς. Έχουμε την ανακοίνωση των κρατών, κάποιων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκετών μάλλον, ανάμεσά τους και η Ελλάδα έχει συνυπογράψει αυτό το κείμενο. Ένα πολύ επιθετικό κείμενο κατά της κυβέρνησης Σάντσεθ, με αναφορές, ναι, ακόμα και με λέξεις τις οποίες δεν συνηθίζεις. Δεν συνηθίζεται. Δηλαδή, θα κάνουμε μια unelate, κάπως αυτή, έτσι είναι η μετάφραση του relentlessly που λέει στο, στο κείμενο. Πολιτική απέναντι στους μετανάστες, πώς καλεί ουσιαστικά σε pushback στην ουσία. Δηλαδή, περίπου αυτό λένε. Αυτά όλα. Και όταν έρχεται από, τώρα έρχεται από την Γερμανία και από τέτοιες χώρες, από τη μία κατά του Σάντσεθ, αλλά όταν έρχεται και από το Μητσοτάκη, δηλαδή από την Ελλάδα, δηλαδή μια χώρα η οποία δέχεται μετανάστες, αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, αν το πούμε έτσι, για να συνεννοηθούμε, με την Ισπανία, θα αρχίσει να έχουμε μια αντιπαλότητα μεταξύ των χωρών, οι οποίες είναι και χώρες υποδοχής, άμα συνεχίσει αυτή η λογική.
1: Η Ελλάδα πάντα στεκόταν με πολύ μεγάλη έτσι, ένταση με τις χώρες του Νότου. Υπάρχει το, οι χώρες του Νότου, το 5, το, οι 5, οι 9, ξέρετε, με τη Μάλτα, την Κύπρο, την Ιταλία κτλ. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με την πολιτική, πώς να το πω, την πολιτική τοποθέτηση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, συντηρητική, σοσιαλδημοκράτης, ας πούμε, προοδευτική, να το βάλουμε με, με όρους πολύ γενικούς. Εδώ είναι μια ευκαιρία να, να χτυπήσουν λοιπόν οι συντηρητικοί. Θυμίζω ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ένας από τους ανθρώπους που τη βοήθησαν να ξανεκλεγούν είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που θεωρείται έτσι και ένα poster boy των συντηρητικών στην Ευρώπη, γιατί έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε εκλογές το 2023. Βέβαια, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά προσπαθεί να κρατήσει και τη θέση του. Και επίσης να θυμίσω ότι το 2015 βρήκα ένα άρθρο κιόλας που λέει μήπως να βγάλουμε την Ελλάδα από το Σέγγεν λόγω αυτών που γίνεται το 2015. Αν θεωρούμε ότι η Ελλάδα το 2015 είναι μια άλλη χώρα από, το, από αυτή που είναι το 2026, τότε ναι, ταιριάζει το επιχείρημα. Αν θεωρούμε ότι υπάρχει συνέχεια του κράτους και η εθνική πολιτική σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να είναι ενιαία, έχουμε ένα ζήτημα. Γιατί είναι μια αλλαγή. Έτσι, πολύ σημαντική. Και μπορεί η Ελλάδα να βρεθεί στην, στην άλλη άκρη αυτή τη διαμαρτυρία. Μπορεί να βρεθεί υποπίεση.
0: Προφανώς, και να υπάρχουν κράτη-μέλη
1: που να λένε. Ακριβώς. Που δεν αποκλείεται κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Έτσι, γιατί το ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα είναι και λίγο συγκυριακά. Δεν είναι συγκυριακή η μετακίνηση. Για πάντα θα μετακινούνται οι άνθρωποι, γιατί είναι η ανθρώπινη ιστορία. Το πού θα πάνε, το πώς θα πάνε.
0: Το πού θα πέσει το βάρος.
1: Ακριβώς. Είναι, είναι διαφορετικές. Και εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Και επειδή σήμερα το νούμερο ένα θέμα στην Ελλάδα και σωστά είναι στη ιστορία των πυρκαγιών. Έτσι. Και πώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει τις πυρκαγιές, την έντασή τους, τη συχνότητα τους κτλ. Και πώς η κλιματική κρίση θα επηρεάσει, συνδέεται με τη μετανάστευση μάλλον, η Ελλάδα είναι από τις περιοχές που θα επηρεαστεί από την κλιματική κρίση πάρα πάρα πολύ. Το δείχνουν όλες οι έρευνες, το ξέρουμε πια επιστημονικά αποδεδειγμένα. Δεν μπορεί να κάνουμε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Για να μην είμαστε πρωτοπόροι σε αυτή τη συζήτηση.
0: Είναι,
1: και απλά να εκμεταλλευόμαστε συγκυριακά μια πολιτική πραγματικότητα για να πιέσουμε έναν πολιτικό που ανοίξει σε ένα άλλο πολιτικό στρατόπεδο.
0: Αυτή η συζήτηση θα ανοίξει, νομίζω, βίαια σχεδόν όταν συμβούν αυτά τα πράγματα, γιατί θα υπάρξουν πάρα πολλές πιέσεις και από την Ασία, από χώρες οι οποίες θα επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή, αλλά και από τις χώρες της Μεσογείου. Και αυτές θα έχουν θέμα και θα πρέπει να υπάρξουν είτε εσωτερικές μετακινήσεις, είτε και μετακινήσεις προς το εξωτερικό.
1: Φυσικά. Δείτε, ας πούμε, η Ελλάδα με τον Ντάνιελ είχε για πρώτη φορά εσωτερικούς κλιματικούς μετανάστες. Δεν τη συζητήσαμε πάρα πολύ. Το
0: δεν είπαμε αυτή τη λέξη, γιατί ενοχλούσε ίσως η λέξη. Ακριβώς. Ήταν τρομακτική, ίσως.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή στην Αγγλία, η μισή Αγγλία βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση λειψιδρίας και ξηρασίας. Η Αγγλία, που είναι στο βορρά. Που θεωρούσαμε ότι αν αντιμετωπίσουμε κλιματικά ζητήματα, προς τα πάνω θα πάμε. Προς το βορρά. Δεν είναι προφανές ότι αυτό θα γίνει. Επομένως, είναι λίγο πιο περίπλοκα τα ζητήματα. Και επειδή οι άνθρωποι μετακινούνται για πάρα πάρα πολλούς λόγους, αλλά κυρίως μετακινούνται για να προστατευτούν. Για λόγους ασφαλείας δικής τους, προσωπικής, εγωιστικής. Είμαστε εγωιστικά όντα. Τα ένστικτά μας τα βασικά είναι εγωιστικά. Το να ζούμε, το να σωθούμε εμείς και όχι οι υπόλοιποι είναι τελείως εγωιστικό. Αλλά είναι από τα. Πώς να το πω, τα κυρίαρχα ένστικτά μας. Άρα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση με πολύ πιο διαφορετικούς όρους. Επαναλαμβάνω, το να την πέφτουμε σε ένα πολιτικό αντίπαλο, γιατί αντιμετωπίζει μια κρίση που δεν είναι πρωτοφανής, έχει γίνει και το 2021, θυμίζω το ίδιο πράγμα, με μικρότερα νούμερα. Και το να κάνουμε τέτοιο τύπο πολιτική συζήτηση, έτσι, τώρα έχει σειρά μου, μετά θα έχει σειρά κτλ. Νομίζω ότι χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Και αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Στη Θεούτα, τώρα επί του πρακτέου, πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί, έχουμε εικόνα, ή είναι ακόμα λίγο θολό?
1: Όχι, νομίζω ότι ακόμα είναι υποδιερεύνηση όλη η κατάσταση. Ακόμα συζητάμε θεωρίες για το πώς έγινε, το ξέρετε κι εσείς, το βλέπετε, το διαβάζετε. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα βγαίνουν και περισσότερα. Δηλαδή, στην αρχή είχαμε το ζήτημα μήπως το Μαρόκο. Μετά είπαμε ότι μπήκαν και οι Αμερικάνοι. Μετά είπαμε ότι βάλανε το χέρι τους και οι Ισραηλοί και το λένε και μόνοι τους. Δηλαδή, τώρα όλα αυτά. Καταλαβαίνω ότι για πολλούς αυτό έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι και λίγο πιο αστυνομικό το ιστόρημα. Έτσι έχει στοιχεία τα οποία μας θυμίζουν η κινηματογραφική ταινία. Εγώ λέω όμως ότι η πολιτική πραγματικότητα σίγουρα είναι πιο περιπλοκή. Mm-hmm. Έτσι, οι εμπλεκόμενοι σίγουρα είναι περισσότεροι, mm-hmm. γιατί δεν είναι εύκολο να μαζεύεις 50.000 ανθρώπους σε 60 κοινά συντονίσεις. Έγινε και στην Ελλάδα, θυμίζω, το 20.
0: Και επίσης, από ό,τι διάβαζα σήμερα στον Guardian, υπάρχει μία αναφορά, μία τουλάχιστον, δεν ξέρω αν υπάρχουν περισσότερες, που λένε ότι γινόταν και διαλογή των μεταναστών, των εθνικοτήτων που θα περάσουν. Δηλαδή, περνούσαν προς τα σύνορα μόνο οι Μαροκινοί και οποιοδήποτε ήταν από την Αφρική, από την υποσαχάρια Αφρική ή από τη Δυτική Αφρική, από τη Δυτική Σαχάρα, ουσιαστικά γινόταν ένα pushback πριν φτάσουν στα σύνορα.
1: Ακριβώς, για να μην δημιουργηθεί αίσθηση ότι είμαστε ανοιχτά για όλους, ανοίξαμε και σας περιμένουμε γενικώς. Mm-hmm. Αν ισχύει αυτό, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο δημιουργίας πίεσης προς την Ισπανία, mm-hmm. έτσι ώστε η Ισπανία να βρεθεί σε δύσκολη θέση όπως έχει βρεθεί, να πιέζεται και από τις Ευρωπαίες εταίρους της κτλ. Σε αυτά τα πράγματα δεν θα βγει κερδισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Άλλοι θα βγουν κερδισμένοι. Αλλά αλλωνών αφηγήματα θα, αν θέλετε να το βάλουμε με τέτοιους όρους, εννοώ νίκης ήττας, mm-hmm. άλλοι θα βγουν κερδισμένοι από αυτή την ιστορία.
0: Ο Τραμπ,
1: και όχι οι Ευρωπαίοι ευρύτερα. Mm-hmm. Παράδειγμα.
0: Παράδειγμα.
1: Ο βασιλιάς του Μαρόκου, ο οποίος και αυτός έχει υπό την κατοχή του μια περιοχή αμφισβητούμενη, τη Δυτική Σαχάρα, που στην οποία κάνει διάφορα πράγματα τα οποία προκαλούν ανθρώπινη κινητικότητα. Mm-hmm. Η Ισπανία έχει αναγνωρίσει στο Μαρόκο το δικαίωμα αυτό να το κάνει στη Δυτική Σαχάρα και άρα πληρώνει και αυτό μια, δηλαδή θέλω να πω, είναι πολύ πολύ πιο περίπλοκα τα ζητήματα. Mm-hmm. Και όχι απλά έτσι μια εσωτερική διαφωνία κάποιων κρατών μελών. Είναι πολύ μεγαλύτερα τα ζητήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγιαννάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ και πάλι.
0: Περιγραφή όλης της κατάστασης. Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης, διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τις Πρόσφυγες, για ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όντως θέλει πολύ προσοχή στον τρόπο με τον οποίο το χειριζόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο το αντιλαμβανόμαστε, γιατί είναι πάρα πολλοί οι παίκτες οι οποίοι μπορεί να έχουν κέρδος από αυτό. Το είπε και κλείνοντας, νομίζω, ο κ. Παπαγιαννάκης το υπονόησε, μάλλον το είπε ξεκάθαρα, ότι υπάρχουν διαφορετικές πλευρές οι οποίες θέλανε μια τέτοια κρίση. Και στο επίκεντρό της είναι βεβαίως ο κ. Σάνσεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο οποίος έχει αποφασίσει να πάρει μια διαφορετική πολιτική και σε σχέση με το μεταναστευτικό, αλλά όχι μόνο σε σχέση με αυτό. Είναι και το ζήτημα της στήριξης του ΝΑΤΟ και το πόσα χρήματα είναι διατεθειμένος να ξοδέψει από τον εθνικό του προϋπολογισμό για τα συμφέροντα στην ουσία της συμμαχίας αυτής και ουσιαστικά επί του πρακτέου των ΗΠΑ, κάτι το οποίο εκνευρίζει πάρα πολύ τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια πολύ διαφορετική στάση σε σχέση με την Ευρώπη για την Παλαιστίνη, κάτι που εκνευρίζει πάρα πολύ τον κύριο Νετανιάχου, που έφτασε στο σημείο ακόμα και να υπάρξει και διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στις δύο χώρες. Είναι πολλά αυτά που βαραίνουν τον Σάνσεθ και πλέον έρχεται και μια ανακοίνωση πολλών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος συμφωνεί ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ακόμα και το ενδεχόμενο αναστολής της Σέγγεν με την Ισπανία, μέχρι να λυθεί το θέμα, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τι συμβαίνει.

Θα πάμε λοιπόν σε τραγουδάκι λίγο για να σπάσουμε αυτή την... Γιατί τα θέματα που έχουμε πιάσει δεν είναι τα πιο εύκολα, το παραδέχομαι για σήμερα, ήταν λίγο πιο βαριά η επικαιρότητα. Πάμε σε τραγουδάκι και συνεχίζουμε να πούμε και μερικές καλημέρες ακόμα που έχουν έρθει.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και να πούμε καλημέρες, γιατί βλέπω ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και για το θέμα που συζητούσαμε τώρα. Να πούμε καλημέρα στο Γιώργο που στέλνει τα έτσι, πολύ καλά λόγια και πολύ θερμά λόγια για τον κύριο Μπελαβίλα που είπε όσα είπε νωρίτερα για το θέμα των πυρκαγιών. Μια καλημέρα στην Περσεφόνη που λέει ότι είμαστε λέει ψελάχιστος που αναφέρουμε θέματα που τολμάμε λέει να αναφέρουμε και να αναλύουμε θέματα προσφυγιάς και δικαιωμάτων χωρίς στρογγυλέματα και ότι έχουμε περισσότερη ανάγκη. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Είναι πολύ καλά και ωραία τα λόγια αυτά. Ευχαριστώ, Περσεφόνη. Περιμένουμε ακόμα μία. Εγώ περιμένω ακόμα μία μήνυση. Πρέπει να σας πω από τον φίλο μου, το Φαΐλο τον Κρανιδιώτη. Μου την έχει υποσχεθεί εδώ και χρόνια. Δεν μου την έχει κάνει ακόμα. Την περιμένω σε σχέση με αυτά που λέτε. Και στην Περσεφόνη το λέω αυτό. Και ένα σχόλιο της πάλι για τους 22 ηγέτες κρατών που συνυπέγραψαν την κατάπτυστη επιστολή. Αυτοί που έχουν απολέσει από προπολού, λέει, το ηθικό πλεονέκτημα του πολιτισμένου απέναντι στον απολύτιστο. Να πούμε μια καλημέρα και στην Μαρίνα που μας καλεί να δούμε την ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ και ότι πώς φαινόταν από τότε το τι θα συμβεί στην Ισπανία, σαν να έχει μαντικές ικανότητες, όπως λέει χαρακτηριστικά. Και καλημέρα και στον Κώστα που μας ακούει από τα Αβίλια. Πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν και συνεχίζουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν με το Μπάμπα του Γιουσουντούρ και θα πάμε να συνεχίσουμε τις κουβέντες μας, γιατί τα θέματα τρέχουν και νομίζω πως πρέπει να το δούμε και λίγο πολιτικά όλο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Καρυπίδη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης πολιτικής προστασίας. Γεια σας κύριε Καρυπίδη, καλησπέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Και καλή αρχή επίσης, τώρα στα νέα καθήκοντα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, πέστε μου.
0: Θέλω να μας πείτε λίγο ένα πρώτο έτσι σχόλιο σε σχέση και με τις πυρκαγιές.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το είπα και στους συνεργάτες σας. Δεν έχω καλή, δεν σας ακούω καλά. Σας ακούω με διακοπές, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνω καλά.
0: Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι πιο καθαρός σε αυτά που λέω και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι με τη γραμμή. Σε κάθε περίπτωση, ένα πρώτο σχόλιο γενικά σε σχέση με τις πυρκαγιές, με όλες έχουν συμβεί και βεβαίως και με τον θάνατο των τριών πυροσβεστών στην αρχή των φωτιών αυτών που μένονται και χθες με το ζήτημα με το ελικόπτερο.
1: Ναι, κοιτάξτε, η θέση μου είναι ότι, και η θέση μου προσωπικά είναι ότι πάνω στα αποκαίδια και στις απώλειες ζώων και ψυχών δεν γίνεται αντιπολίτευση. Εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ανθρώπινες απώλειες. Mm-hmm. Αυτό το οποίο βγαίνει είναι όμως ότι το ελληνικό κράτος, η ελληνική επαρχία κυρίως, αλλά σιγά σιγά και η Αθήνα, βλέπουμε ότι είναι ακάλυπτες όσον αφορά τις έκτακτες συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται με την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή η οποία γίνεται. Βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο, οι πυρκαγιές να εξαπλώνονται, να μην μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, να λειτουργεί ένα καλό μέτρο όπως είναι το 112, να προειδοποιεί ανθρώπους, αλλά να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από έλλειψη ίσως άλλων στοιχείων που θα τα πούμε στην πορεία. Δηλαδή, όχι την επαρκή οργάνωση των πυροσβεστικών δυνάμεων και όλων των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας, η οποία πρέπει να παίξει ρόλο όχι στη διάρκεια της πυρκαγιάς, κατά τη διάρκεια της κρίσης μόνο, αλλά πρέπει να είναι έτοιμη, και αυτό τώρα δράτουμε της ευκαιρίας να το πω λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς μου, είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ελασσόνα της Λάρισσας, στην οποία βλέπαμε με την πολιτική προστασία ότι πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, πρέπει το κράτος να φροντίσει με τους Δήμους, ούτως ώστε να κάνει αποψήλωση, να κάνει καθαρισμό από την ύλη η οποία θα παίξει ρόλο.
0: Θα είναι το καύσιμο, θα είναι η βενζίνη στη φωτιά.
1: Μπράβο, δεν κάνουμε αντιπυρική προστασία από το Μάιο ως τον Σεπτέμβριο. Κάνουμε αντιπυρική προστασία και μέσα στο χειμώνα, στην άνοιξη. Δηλαδή, κάνουμε όλες τις ενέργειες αυτές, αντιπυρικές ζώνες, προμήθεια του απαραίτητου υλικού, προσωπικό το οποίο πρέπει είτε να το έχουμε έτοιμο και καλοεκπαιδευμένο, και όχι να έχουμε λύσεις τη στιγμή με κάποιους πενταμηνίτες, εξαμηνίτες ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο χρειάζεται προετοιμασία και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και κυρίως μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης και απευθείας μέσα από το κράτος. Ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης έχουν κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη των πυρκαγιών.
0: Αυτή τη στιγμή μπορούν να παίξουν ρόλο ή είναι οι αρμοδιότητες ακόμα διαλυμένες, έτσι πεταμένες από εδώ και από εκεί, ώστε να υπάρχει?
1: Κοιτάξτε,
0: και πρόβλημα
1: αρμοδιότητων. Είναι θέμα εξ όσων έχω, και το έχω αντιληφθεί αυτό από την προηγούμενη παρουσία μου, και θέμα επαρκούς χρηματοδότησης. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην υπάρχει χρηματοδότηση για να καθαρίσουμε από τα υλικά τα οποία θα αναφλεγούν αργότερα ή θα παίξουν τον ρόλο της πρώτης ύλης για να καεί το δάσος. Mm. Πρέπει να τα καθαρίσουμε, πρέπει να έχουμε προσωπικό, πρέπει να πληρωθεί αυτό το προσωπικό, πρέπει να είναι εξοπλισμένο. Δηλαδή δεν μπορεί να δίνει μια εντολή μόνο στο Δήμο, πάρει 5.000 ευρώ και καθάρισε τη δασική σου.
0: Μα ακόμα και ο καθαρισμός δεν γίνεται έτσι, μπαίνω μέσα στο δάσος και καθαρίζω ό,τι θέλω, γίνεται με δασολόγους, σου λένε
1: όχι,
0: τι να κάνεις.
1: Επαγγελματικά, θέλει επαγγελματική προσέγγιση, φυσικά με δασολόγους. Φυσικά δεν μπαίνει κάποιος μέσα να σκουπίσει το δάσος. Κάνει επιστημονική δουλειά με την καθοδήγηση της δασικής υπηρεσίας, την οποία την έχουν κυριολεκτικά εξαϊλώσει. Δηλαδή η σημερινή κυβέρνηση και δεν κρατάει τίποτα από τις δασικές υπηρεσίες.
0: Είναι αυτό που μας έλεγε ο κύριος Τζελέπης στην αρχή της εκπομπής, ότι οι φωτιές σβήνουν το χειμώνα, δεν σβήνουν το καλοκαίρι. Προετοιμάζεται εκεί όλο το δρόμο.
1: Σε αυτό συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν γίνεται με 10 μποφόρ τη στιγμή της πυρκαγιάς να λες ότι εγώ θα σβήσω τη φωτιά, όταν παντού υπάρχει υλικό προσάναμα κυριολεκτικά για να πάει η φωτιά παραπέρα. Όταν ένα πεύκο μεγάλο καίγεται, λαμπαδιάζει, δεν μπορείς όχι να το σβήσεις, δεν μπορείς να το κοιτάξεις από κοντινή απόσταση. Είναι τρομερή η κατάσταση, άρα πρέπει να το προλάβουμε. Και θα το προλάβουμε στις συνθήκες αυτές μόνο αν προετοιμαστούμε. Δεν είναι αντιπολίτευση γιατί είναι αντιπολίτευση αυτό. Πρέπει να είναι πίεση και προτροπή στην κυβέρνηση να κάνει αυτό το οποίο πρέπει. Ποιο είναι αυτό? Συμφωνώ με τον προλήσαντα ότι πρέπει να τη σβήσουμε την πυρκαγιά τον Νοέμβριο. Το δώσουμε τον Μάρτιο. όχι τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο δεν σβήνει η πυρκαγιά. Λοιπόν, πρέπει επομένως να δοθούν τα παράλληλα κονδύλια, πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, πρέπει να υπάρχουν οι προσλήψεις οι οποίες πρέπει να γίνουν και μάλιστα πρέπει να είναι όχι μερικοί μήνες.
0: Όχι εποχικές και συμβασίχους.
1: Πρέπει να είναι τακτικές. Mm-hmm. Να επανδρωθούν όλες οι θέσεις. Δεν είναι πλέον θέσεις οι οποίες δεν είναι παραγωγικές για το δημόσιο αυτές. Είναι mm-hmm. παραγωγικές για το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή ο πυροσβέστης, ο οποίος κάποιες ώρες είναι στην αναμονή, κάποιες μέρες mm-hmm. είναι στην αναμονή, είναι παραγωγικός. Είναι αυτός ο οποίος θα σε προστατέψει από την καταστροφή η οποία θα έρθει. Mm-hmm. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται μόνο με οικονομικά. Με οικονομίστηκα μάλλον.
0: Κύριε Καρυπίδη, γιατί πιστεύετε ότι δυσκολεύεται τόσο η κυβέρνηση να το κάνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, είχαμε την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, την κυρία Κάτσικη, που έλεγε: εμείς τα έχουμε κάνει όλα καλά και κάπως ήταν το κακό το ριζικό μας και έφερε τη φωτιά. Ότι εμείς είχαμε πληρώσει, είχαμε αγοράσει τα ελικόπτερα, είχαμε νοικιάσει, τέλος πάντων είχαμε κάνει ό,τι είχαμε να κάνουμε.
1: Αυτά είναι λίγο ψεσιάρικα για μιλάμε σε ένα κυριακάτικο μήνυμα. Δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς τα κονδύλια για την πολιτική προστασία που ήταν για την κοινωνική προστασία. Δεν αξιοποιήθηκαν από το πρόγραμμα που έληξε τώρα. Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί από το καινούργιο πρόγραμμα το οποίο έρχεται τώρα και το οποίο θα αντικαταστήσει το πρόγραμμα το οποίο έληξε, θα πρέπει να βρεθούν και να αξιοποιηθούν τα κονδύλια αυτά. Τίποτα δεν πάει χαμένο στην πολιτική προστασία. Πρέπει να γίνουν ακόμα και άλλα έργα, τα οποία δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενα με τις πυρκαγιές, αλλά είναι με τις πλημμύρες. Πρέπει να γίνουν έργα τα οποία θα συγκρατήσουν το έδαφος, θα παραμείνουν,
0: σωστό,
1: θα υπάρχουν
0: τα δέντρα, είναι απαραίτητα.
1: Όλα αυτά το ένα φέρνει το άλλο. Mm-hmm. Εμείς είμαστε υπέρ της δαπάνης του δημοσίου, πρέπει να γίνουν δαπάνες και να βρεθούν. Υπάρχουν τα χρήματα. Mm-hmm. Υπάρχουν τα χρήματα με την εξής έννοια, ότι δεν αξιοποιούνται αυτά τα οποία είναι διαθέσιμα με τους κατάλληλους μηχανισμούς και στον κατάλληλο χώρο. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν αλλού διαθέσεις και σπατάλες οι οποίες δεν είναι οι μη παραγωγικές δαπάνες. Είσαι η μέτερος δαπάνες. Είσαι μεγαλοοικογένειες δαπάνες. Εδώ έχουμε ανάγκες στην περιφέρεια. Έχουμε ανάγκες στην περιφέρεια, στα βουνά μας. Έχουμε ανάγκες όλοι. Έξω από την Αθήνα, στα Βίλια. Είναι να το λέμε εμείς για τον Όλυμπο και τον Κίσαβο εδώ στη Λάρισα. Αλλά το πρόβλημα βλέπουμε ότι είναι στα Βίλια.
0: Σωστά. Λοιπόν, κύριε Καρυπίδη, είχαμε τώρα τον κύριο Μπελαβίλα και μιλούσαμε για το θέμα των πυρκαγιών γενικότερα. Και αυτό που συζητούσαμε ήταν ότι ένας πολύ μεγάλος παράγοντας που επηρεάζει και φέρνει από ό,τι φαίνεται πολλές φωτιές ανάμεσά τους και αυτήν στη Βιωτία τώρα και στην Κρήτη στο Ρέθυμνο είναι το δίκτυο ηλεκτροδότησης σε κάθε περίπτωση. Αυτό το ζήτημα δεν φαίνεται να αναδεικνύεται όσο πρέπει. Εάν ναι. Είναι και τα ποσοστά τόσο υψηλά όσο φαίνεται ότι είναι τελικά στις ευθύνες που υπάρχουν.
1: Ναι, τελικά είναι και αυτό είναι έλλειψη επενδύσεων. Ο ΔΔΕ σήμερα δεν επενδύει και το ξέρουμε και από τον ανύπαρκτο ηλεκτρικό χώρο. Mm-hmm. Δηλαδή από παραγωγή ρεύματος το οποίο είχαμε στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεν μπορούμε να συνδεθούμε με το δίκτυο mm-hmm. διότι έχει καταληφθεί από μεγαλοειδιώτες mm-hmm. οι οποίοι πουλάνε το ρεύμα τους εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν μπορούν να συνδεθούν, δεν γίνονται επενδύσεις να αυξηθεί ο ηλεκτρικός χώρος, δεν γίνεται αντικατάσταση κρίσιμων υλικών mm-hmm. και με τις πρώτες υψηλές θερμοκρασίες, με τις πρώτες τους πρώτους πληθυρισμούς mm-hmm. οι οποίοι μπορεί να γίνουν. Δεν ξέρω ποιος μεταφράζει, δεν τον άκουσα, αλλά αυτό που...
0: Γι' αυτό έλεγε.
1: Γι' αυτό έλεγε. Δηλαδή πρέπει να γίνουν επενδύσεις στο δίκτυο πλέον για να μπορεί να είναι ασφαλές.
0: Και πρέπει να πιεστούν και οι ιδιώτες από ό,τι καταλαβαίνω. Το πρόβλημα είναι και ότι οι ιδιώτες δεν θεωρούν ότι έχουν την υποχρέωση να το κάνουν.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Όταν ιδιωτικοποιείς ένα δίκτυο και βάζεις μετόχους μέσα, mm-hmm. πρέπει αυτοί οι οποίοι μπαίνουν, γι' αυτό είμαστε αντίθετοι σε αυτές τις κινήσεις στρατηγικών επενδύσεων που δεν πρέπει, mm-hmm. που δεν πρέπει να γίνονται. Διότι όταν ο ιδιώτης πρέπει να επενδύσει στην ασφάλεια όλων μας, αυτός θα επενδύσει μόνο με κέρδος.
0: Mm-hmm.
1: Το κράτος θα μπορούσε να το κάνει. Mm-hmm. Όταν έχεις μια ιδιωτικοποιημένη επιχείρηση ή έστω υπάρχει μια παρουσία, δημόσια παρουσία στο μητοσικό κεφάλαιο, πρέπει να επενδύσουν όλοι. Θα επενδύσουν όλοι. Έχουν τα ανάλογα κεφάλαια. Έχουν τη διάθεση να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, γιατί τους λες πρέπει να προστατεύσεις να μην καεί το δάσος, να μην καούν οι άνθρωποι, να μην καούν τίποτα. Και σου λέει γιατί θα κερδίσω από το να το φτιάξω.
1: Το ένα φέρνει το άλλο. Το ένα φέρνει το άλλο. Δεν γίνεται η επένδυση. Υπάρχει το δίκτυο έτσι εύκολα. Mm-hmm. Ένα δίκτυο κακοσυντηρημένο προκαλεί πληθυρισμούς, προκαλεί οτιδήποτε. Το ξέρουν οι ειδικότεροι, εγώ γιατρός είμαι. Mm-hmm. Το θέμα είναι οι ειδικοί πρέπει να ξέρουν. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Αλλά χρειάζονται λεφτά, χρειάζεται προγραμματισμός. Δεν χρειάζεται δηλαδή αντιμετώπιση και φέτος τη βγάλαμε αντί να δούμε του χρόνου. Δεν γίνεται έτσι.
0: Τώρα καταλαβαίνω, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει και στο πρόγραμμά του ένα κομμάτι που θα αφορά προφανώς όλα αυτά. Αυτά θα παρουσιαστούν στη ΔΕΘ, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Θα πρέπει. Αποδεικνύεται ότι ο τομέας της πολιτικής προστασίας είναι μια κρίσιμη παράμετρος για την ανάπτυξη. Mm-hmm. Αφόσον θέλουμε να βλέπουμε παραγωγικές διαδικασίες, η πολιτική προστασία είναι συντελεστής της οικονομικής ανάπτυξης. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Όπως είναι και η υγεία, όπως είναι και η παιδεία. Όλα είναι αυτά σε ένα κράτος. Και το δημόσιο παίζει το ρόλο του πάντα. Το δημόσιο είναι αυτό που τραβάει μπροστά. Δεν είναι οι ιδιώτες αυτές. Δεν είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία θα πάνε μπροστά την εκπαίδευσή μας και την παραγωγική μας διαδικασία. Είναι το δημόσιο. Αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν είναι αδιάφορο. Ναι. Το δημόσιο πρέπει να τραβήξει μπροστά. Και στην πολιτική προστασία το ίδιο και στην υγεία το ίδιο. Και τα νοσοκομεία πρέπει να είναι, ας το πω, έτοιμα, πανέτοιμα για να φροντίσουν την υγεία. Αυτά γίνονται μέσω επενδύσεων. Δεν γίνονται με φτηνιάρικα οικονομετρικά μέτρα, λίγο να βγάλουμε από εδώ, λίγο να βγάλουμε από εκεί και στο τέλος δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Αυτό βλέπετε εσείς από την κυβέρνηση δηλαδή.
1: Εγώ βλέπω ότι η πολιτική προστασία, μια και με ρωτήσετε γι' αυτό, την θεωρώ παράγοντα συντελεστή της οικονομικής ανάπτυξης και ειδικά τώρα που μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου λίγει, έχει λήξει ήδη από τον Ιούλιο, αλλά πήρε μια μικρή παράταση για την απεικόνιση των έργων μέχρι την Αυγούστου, τι θα γίνει, έχουμε μια ανάπτυξη που είναι λίγο πάνω από το 2, με πακτολό θεωρητικά χρημάτων προς κάπου, δεν ξέρω που πήγαν, λοιπόν, και έχουμε 2% ανάπτυξη. Τι ακριβώς θα γίνει, δηλαδή μια ανάπτυξη την οποία την είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το 17, 1,2 είχε το 17, σε συνθήκες κρίσης, μετά την οικονομική καταστροφή του 2014, του 2015. Mm-hmm. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό. Τώρα έχουμε 2,1. Φέτος η ανάπτυξη μπορεί να είναι 2,1. Από ό,τι λένε αυτοί οι οποίοι θα παρουσιάζουν. Δηλαδή, με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, πώς θα γίνει. Ποιοι είναι οι παράμετροι της ανάπτυξης. Από εδώ και από εκεί, κάποιες επενδύσεις και κάποια λεφτά σε εμετέρους. Δεν είναι αυτό ανάπτυξη. Κάνουμε ένα εργοστάσιο στη Θράκη. Η Θράκη έχει πάρει τόσα λεφτά στα χρόνια που δεν πρέπει να ήταν στην πρωτοπορία. Τίποτα δεν υπάρχει εκεί. Τα πιο πολλά έχουν κλείσει. Τέτοιες επενδύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τα λέω αυτά γιατί δεν είναι να σβήσουμε τις πυρκαγιές μόνο. Πρέπει να φροντίσουμε να μην έχουμε πυρκαγιές και αυτό γίνεται μόνο με διάλυση δημοσίων επενδύσεων και μέσα από τους κατάλληλους φορείς. Ποιοι είναι αυτοί, το κράτος πρώτα και η τοπική αυτοδιοίκηση μετά. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κρίσιμος ρόλος σε αυτό που σας είπα πριν. Mm-hmm.
0: Κύριε Καρυπίδη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Για όλα σας είπαμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό μεσημέρι. Κύριος Καρυπίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης πολιτικής προστασίας. Οπότε, από αυτή την έννοια και από αυτή την ιδιότητα, μας μίλησε σήμερα για όλα όσα συμβαίνουν και όλα όσα βλέπουμε με τις μεγάλες καταστροφές σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στην Αττικοβιωτία, εκεί σε όλη την περιοχή της Ψάθας και των Βιλίων. Και βέβαια στην Κρήτη, όλα αυτά που έγιναν τις προηγούμενες μέρες και είχαμε όλη αυτή τη μεγάλη καταστροφή στην περιοχή. Έχουμε καλημέρες. Έχουμε και ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες. Είχα σκοπό να το σχολιάσουμε λίγο αύριο, πιο αναλυτικά. Βλέπω έτσι στα social media μια επίθεση που γίνεται σε μια νέα συνάδελφο, η οποία έκανε, λέει, το έγκλημα την ώρα που έδινε το ρεπορτάζ της στο Open από το πεδίο, δηλαδή βρισκόταν στη φωτιά η κοπέλα και έτρεχε και ήταν μέσα σε αυτήν την κατάσταση, την τρομερά δύσκολη, και μπορώ να σας το πω πραγματικά από ιδία πείρα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να καλύπτεις τις φωτιές στο πεδίο. Γέλασε, λέει, για 2-3 δευτερόλεπτα την ώρα που μίλαγε και κάτι προφανώς είδε, κάτι άκουσε, κάτι θυμήθηκε, κάτι της είπανε από δίπλα από το μικρόφωνο και λίγο χαμογέλασε. Και έχουν πέσει όλα τα social media, έχουν πέσει μέχρι και μέσα ενημέρωσης πάνω της να της λένε πόσο απαράδεκτη είναι και πόσο δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Πάτε καλά. Τι της λέτε της κοπέλας? Τι της λέτε? Είναι μέσα στη φωτιά. Αναπνέει όλο αυτό το πράγμα. Έχει το φόβο της, έχει το άγχος της να πει στο κανάλι σωστά τις ειδήσεις, σωστά τις λεπτομέρειες, να μην πει κάτι λάθος, να μην πει ότι έγινε μια αναζωπήρωση που δεν έχει γίνει, να μην ξεφύγει καθόλου. Σε μια πίεση απίστευτη. Και το πρόβλημα είναι άμα χαμογέλασε την ώρα του ρεπορτάζ. Είναι σαν να μην. Άνθρωποι, εντάξει, δεν είναι, προφανώς δεν είναι όλοι στο χώρο μας, δεν δουλεύουν στο δικό μας χώρο, αλλά την αντίληψη ότι κάποιος κάνει μια δύσκολη, είναι σε μια δύσκολη στιγμή, κάνει μια δύσκολη δουλειά, σε ένα πολύ δύσκολο πεδίο, σε ένα πολύ δύσκολο. Δεν είναι σε γραφείο, δεν είναι στο στούντιο. Για να πούμε ότι καθόταν στο στούντιο και

Θα την πέσουμε τώρα στην ρεπόρτερ που έχει βγει στη φωτιά. Λες και έχει καμία όρεξη να πάει Αυγουστιάτικα να τρέξει τις φωτιές στα Βίλια και όχι να πάει στο άλλο που χωρίς να κάνει μπάνιο, ας πούμε. Είναι τρελό, το παρακολουθώ και είναι, δεν ξέρω, με έχει συγκλονίσει το πόσο εύκολο είναι να βάλεις κάποιον απέναντί σου ακριβώς επειδή τον βλέπεις σε μια δουλειά η οποία εκ των πραγμάτων είναι λίγο, έχει μια μεγαλύτερη έκθεση. Και σχολιάζει η Έλενα, πρόλαβε και το θέμα αυτό και χαίρομαι που το προλαβαίνει. Ο Μητσοτάκης λέει: χαμογελάει σε όλες τις καταστροφές και τους πάνω του κοριτσάκι, λέει. Ακόμα και στις κηδείες, λέει, γελάει. Εντάξει, υπάρχει και αυτό, όντως. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω πως θέλει μια ψυχραιμία λίγο. Μια ψυχραιμία. Και να μην ορμάμε στον καθένα, μόλις τον δούμε σε μια λίγο πιο δύσκολη ή όχι, ή και ατυχή στιγμή, να το πούμε. Ας πούμε και ήταν ατυχή στιγμή. Δεν χρειάζεται να τον τσακίζεις τον άλλον. Γιατί δεν μπορεί να μην έχεις βρεθεί και στη δική σου δουλειά σε δύσκολη στιγμή. Δεν μπορεί να μην έχει συμβεί κάτι στραβό στη δουλειά σου ποτέ. Αυτή έτυχε να τη βλέπει όλη η Ελλάδα την ώρα που το κάνει το λάθος. Οπότε, αν είναι τόσο λάθος, τελικά δεν πιστεύω ότι είναι και τόσο μεγάλο λάθος. Τέλος πάντων, το θέμα ήταν να πει σωστά το ρεπορτάζ. Να το πει σωστά. Δεν είναι το άμα εκείνη τη στιγμή κάπως ξέφυγε από την όρμα που πρέπει να είναι. Θέλει αυτή την αντίληψη, τέλος πάντων, του ποιος είναι ο κάθε φορά αυτός που μιλάει και από ποια πλευρά ασκεί την κριτική.

Όπως σας είπα λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι και δικό μου πολύ αγαπημένο από την, με την ερμηνεία του Λάκη Χαλκιά. Πριν το κάνουμε αυτό, θα σας πω ότι έχουμε και δύο ανακοινώσεις κομμάτων για τον θάνατο του Λάκη Χαλκιά. Είναι μία ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ, η οποία λέει ότι το δίκτυο του Κινήματος Αλλαγής και η υπεύθυνη πολιτισμού, η κυρία Γρηγοράκου, αποχαιρετούν τον Λάκη Χαλκιά. Λέει ότι προερχόμενος από μουσική οικογένεια υπήρξε άξιος συνεχιστής της παράδοσης που συνέδεσε άρρηκτα το τραγούδι, τη φωνή του με το υπηρώτικο τραγούδι. Η φωνή του κέρδισε μεγάλους συνθέτες. Τιμήθηκε με σπουδαία τραγούδια που σημάδευσαν τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Σε όλα μας τα αυτιά θα ηχεί για πάντα η φωνή του στα μαλαματένια λόγια, γεμίζοντας μας με συγκίνηση και σεβασμό για μια πορεία γεμάτη ήθος και αξιοπρέπεια. Και έχουμε και από την Ρένα Δούρου, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μια μεγάλη έτσι, ανάρτηση που έχει κάνει για τον Λάκη Χαλκιά. Θυμίζει ότι τις τελευταίες μέρες βυθιστήκαμε σαν χώρα στο πένθος και στη θλίψη, σε μια μάχη με τις φλόγες που άνθρωποι στάθηκαν στην πρώτη γραμμή και έχασαν τη ζωή τους. Και μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, λέει, ο τόπος αποχαιρετά ακόμη μια εμβληματική μορφή και έναν καλλιτέχνη, τον Λάκη Χαλκιά, μια μοναδική μορφή που για δεκαετίες εξέφραζε τη μνήμη, τον πόνο, την ψυχή και τη μνήμη μας. Με τις ιδέες, λέει, και τη στάση ζωής του, παρέμεινε σταθερά κοντά στις αξίες της αριστεράς, χωρίς κραυγές και επιδείξεις, εκφράζοντας μέσα από την τέχνη του την αγωνία για τον άνθρωπο, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια. Η φωνή του σήγησε, η παρακαταθέκη του όμως θα συνεχίσει να μας θυμίζει ότι η μουσική αποκτά διαχρονική αξία όταν υπηρετεί τον άνθρωπο. Αυτή είναι η ανάρτηση της Ρένας Δούρου για το θέμα. Να πούμε μια τελευταία καλημέρα στους τελευταίους που μας στέλνουν, στην Αγγελική, στην Περσεφόνη και στην Ευαγγελία, και να κλείσουμε με το τραγούδι που είπαμε του Λάκη Χαλκιά από τον Μίκη Θεοδωράκη.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Για τέταρτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Με τα πιο ενεργά σημεία να εντοπίζονται σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη, ενώ αναζωπήρωση καταγράφεται στο μέτωπο του Κιθερώνα. Αναζωπήρωση καταγράφεται αυτή την ώρα στην περιοχή Κρύο Πηγάδι, κοντά στο Πόρτο Γερμενό. Αναζωπήρωση υπάρχει και κοντά στο πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων στα Μέγαρα. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και ένα αέρια μέσα με συνεχείς ρήψεις νερού. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για την καταστροφική φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο Δήμαρχος Στυλίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη του Δημάρχου σχετίζεται με την κατασκευαστική εταιρεία ιδιοκτησίας του, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του ιδιωτικού εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από γειτονικό πάρκο ανεμογεννητριών. Εντός τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις με κάλυψη του συνόλου των ζημιών στις κατοικίες και επιδότηση ενοικίως 500 ευρώ. Η πυρκαγιά αφήνει πίσω τις δύο νεκρούς, χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους και εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες. Στο όρος Κανδύλη, άλογα εντοπίστηκαν να τρέχουν για να ξεφύγουν από τις φλόγες, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάρθα, με θύματα ένα Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος, στην Πύλο Μεσσηνίας, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βροντού Πιερίας, σε εξέλιξη φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Στην ένταση των καιρικών φαινομένων, απέδωσε από χθες τη δυσκολία κατάσβεσης των πυρκαγιών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει η κυβέρνηση επενδύσει όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και η κλιματική κρίση δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για τις διαχρονικές ελλείψεις στην πολιτική προστασία, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης. Καλά στην υγεία τους οι 7 Γερμανοί τουρίστες, των οποίων το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε ανοιχτά τη Σύμης, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός άντρα που αγνοείται. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χάλκιας, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής, παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Συνεργάστηκε με εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού, με ιδιαίτερη θέση να κατέχει συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Η φωνή του σήγησε, η παρακαταθήκη του όμως θα συνεχίσει να μας θυμίζει ότι η μουσική αποκτά διαχρονική αξία όταν υπηρετεί τον άνθρωπο, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά της η Ρένα Δούρου για την απώλεια του Λάκη Χαλκιά. Από σήμερα, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Στο εξωτερικό, οι πολίτες θα ταξιδεύουν μόνο με τη νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλιές ταυτότητες ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως το Σεπτέμβριο του 2027. Και στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντικρούοντας τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε νέες συνομιλίες για σήμερα, μετά την αναστολή αμερικανικών πληγμάτων. Και στον καιρό είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και από το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πλέουν στο Αιγαίο, τοπικά 6 με 7 μποφόρ, στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο κόκκινο.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία η Χαρά Στάγκου. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Λόγω καλοκαιρινών αδειών, κάνουμε κάποιες αναπροσαρμογές στο πρόγραμμα. Σημασία έχει να είμαστε στα σεπάλξεις και να παρακολουθούμε την ενημέρωση και τι ενημέρωση. 2-10-32-17-7-7-7 και 6-9-85-87-0-059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας, η γνωστή. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Ο πυρηνός εφιάλτης μένεται με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την αναχέτηση των πυρκαγιών. Ο απολογισμός είναι ήδη τραγικός, 5 πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους, εκατοντάδες, χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν μετατραπεί σε στάχτη, ανεκτίμητες είναι οι απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο, ενώ σπίτια και άλλα περιουσιακά στοιχεία πολιτών έχουν παραδοθεί στις φλόγες, έχουν γίνει κάρβουνο. Είναι ώρα για τον καταλογισμό ευθυνών. Προφανώς προέχει μάχη με τις φωτιές. Προέχει προστασία των ανθρώπινων ζώων και ημέρημνα για το φυσικό πλούτο της χώρας. Η επιλογή εντούτης του κ. Μητσοτάκη στο τελευταίο μήνυμά του στο Facebook πριν από την αυγουστιάτικη ανάπαυλα, σε αυτό το καθιερωμένο, όπως το ονομάζει, ραντεβού, το διαδικτυακό ραντεβού με τους πολίτες, η επιλογή λοιπόν του Πρωθυπουργού να μεταθέσει αποκλειστικά τις ευθύνες στη φύση και την ένταση των φαινομένων που, όπως είπε, ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό, δίνει πατήματα, δίνει λαβές για σκληρή κριτική απέναντι στις επιτελικές ανεπάρκειες ή στην επιτελική ανικανότητα ή στην επιτελική αδιαφορία. Γιατί όντως, όταν η φύση αγριεύει, όταν η κλιματική κρίση δείχνει εγκαίρως τα δόντια της και τη δόντια, οφείλεις να προετοιμαστείς κατάλληλα, οφείλεις να προσαρμοστείς, οφείλεις να χαράξεις γραμμές άμυνας, βαθιές γραμμές άμυνας. Γιατί απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερσύγχρονα πυροσβεστικά αεροσκάφη που προορίζονταν για τα νησιά, γιατί δεν προχώρησε ο εξυγχρονισμός 7 Καναντέρ που επίσης είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί ενώ οι δασολόγοι και οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η χώρα εξακολουθεί να επενδύει κυρίως στην καταστολή και πολύ λιγότερο στην πρόληψη, δεν ιδρώνει κανένα αυτή. Έγιναν καθαρισμοί δασών, μαζεύτηκε η καύσιμη ύλη, έγινε προσπάθεια να περιοριστεί η καύσιμη ύλη, ενισχύθηκαν οι δασικές υπηρεσίες. Και βέβαια πάνω απ' όλα είναι τα κενά. Είναι τα κενά στο πυροσβεστικό σώμα και η αντιμετώπιση των πυροσβεστών, των εποχικών ειδικά πυροσβεστών, του εισβολής ή την καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος κατά τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά. Η αναστολή βέβαια των αδειών των πυροσβεστών αφορά και τους εποχικούς πυροσβέστες. Να λοιπόν πόσο χρήσιμη και πόσο κομβική είναι η προσφορά των εποχικών πυροσβεστών. Πάνω απ' όλα αυτή είναι η κατάσταση. Κάπως έτσι συντίθεται η πραγματικότητα. Και βέβαια είναι πολλά τα πύρινα μέτωπα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για να μιλήσουμε με τους συνομιλητές μας.

0: Πάμε λοιπόν αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα, όσο βέβαια καλή είναι αυτή η εβδομάδα.
0: Έτσι ακριβώς. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες πώς είναι σε σχέση με τα προηγούμενα 24 ώρα, ποια είναι η εκτίμησή σας?
1: Είναι σαφώς βελτιωμένες, έχει προχωρήσει αρκετά η ένταση των ανέμων. Σήμερα είμαστε γύρω στα 4 μποφόρ, τοπικά μόνο μπορεί να έχουμε 5 μποφόρ. Ρηπές ανέμου στα 40 με 50 χιλιόμετρα την ώρα. Είμαστε πολύ πιο βελτιωμένοι, έχουμε πολύ πιο βελτιωμένες πυρομετεωρολογικές συνθήκες σε σύγκριση με τις προηγούμενες 2 ημέρες.
0: Mm-hmm. Για αυτές τις διαδοχικές φωτιές ευθύνεται μόνο η κλιματική κρίση, κύριε Γιάνναρε?
1: Όχι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς όταν μιλάμε για κλιματική κρίση και πυρκαγιές. Αυτό που έχω πει τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι η κλιματική κρίση στείνει το σκηνικό επάνω στο οποίο ανεβαίνει το έργο της φωτιάς. Είναι ένα σκηνικό το οποίο είναι πάρα πολύ φιλικό για τη φωτιά. Ωστόσο, το εάν θα ανεβεί το έργο της φωτιάς και πόσο καταστροφικό αυτό θα αποβεί, είναι δυστυχώς αποτέλεσμα της δικιάς μας δραστηριότητας. Διότι αφενός οι περισσότερες ανάρρηξεις πυρκαγιών προέρχονται από κάποια ανθρωπογενή δραστηριότητα, κρισμό από πρόθεση ή από αμέλεια, και αφετέρου αυτό το οποίο βιώνουμε όχι μόνο σήμερα στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο θα έλεγα, είναι το αποτέλεσμα από επιλογές που εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες έχουμε κάνει σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του τοπίου. Μιλάω για την εγκατάλειψη της Ζιπέτρου, για το γεγονός ότι δεν διαχειριζόμαστε τα δάση μας, για το γεγονός ότι στη χώρα μας, για παράδειγμα, δεν έχουμε προταξικό σχεδιασμό για περιοχές όπως είναι το Πόρτο Γερμανό, το Μάτι, περιοχές της Χαλκιδικής, στην Πελοπόννησο, για αυτές που λέμε δηλαδή ζώνες διεπαφής, εκεί που συναντάται η πόλη με το φυσικό περιβάλλον. Επομένως, σε αυτές, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, όταν πλέον είτε εκδηλώνεται εκεί μια πυρκαγιά, είτε φτάνει εκεί μια πυρκαγιά, έχουμε τη μεγέθυνση όλων των δεσμενών επιπτώσεων.
0: Άρα σε αυτό το πλαίσιο ισχύει αυτό που λένε και πολλοί συναδελφοί σας και πολλοί ειδικοί, ότι επενδύουμε περισσότερο στην καταστολή και λιγότερο στην πρόληψη?
1: Ναι, για να το θέσω πιο απλά, αυτό που έχει γίνει διαχρονικά στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες της Μεσογείου είναι ότι μάθαμε να καταπολεμούμε καλύτερα τη φωτιά. Μάθαμε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στο αφού η φωτιά εκδηλωθεί. Δεν έχουμε εστιάσει τόσο πολύ στο να αποτρέψουμε τη φωτιά από το να εκδηλωθεί, να μην έχουμε δηλαδή ενάρξη πυρκαγιών, και στο να αποτρέψουμε τη φωτιά να λαμβάνει διαστάσεις όπως αυτές που έχει λάβει δυστυχώς τις τελευταίες μέρες στην Δυτική Αττική. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε πολύ ουσιαστικά στην πρόληψη. Είναι σωστή η ενίσχυση του μηχανισμού της καταστολής και ορθώς έχουμε επενδύσει και στην τεχνολογία, στον εξυγχρονισμό του πυροσβεστικού σώματος. Θα πρέπει να τον ενισχύσουμε και με ανθρώπινο δυναμικό. Είναι σωστά όλα αυτά τα μέτρα και τα χρειαζόμαστε. Αλλά με την ίδια ένταση και ακόμη μεγαλύτερη θα πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη. Διαφορετικά, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, θα είμαστε εδώ πέρα κάθε καλοκαίρι τα επόμενα 10 χρόνια να συζητάμε ακριβώς τα ίδια και να διερωτόμαστε γιατί. Λες και δεν έχει συμβεί τίποτα.
0: Ένα ερώτημα είναι γιατί δεν επενδύουμε στην πρόληψη. Είναι αδιαφορία, είναι πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, είναι ανεπάρκεια? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Πέρα από αυτά που μας είπατε και στην αρχή.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Και δεν είμαστε και οι ίδιοι, εμείς δηλαδή ο καθένας της καθεμία ξεχωριστά, δεν είμαστε εντελώς άμεροι. Και αυτό αφορά, ξαναλέω, και το σύνολο πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη, αν όχι όλο τον πλανήτη. Σε το επίπεδο, για παράδειγμα, της κοινή γνώμης και γιατί καταλήξαμε να επενδύουμε τόσο υπέρμετρα στην καταστολή. Στο επίπεδο της κοινή γνώμης υπήρξε κάποια στιγμή η συνείδηση ότι η φωτιά είναι κάτι κακό και επομένως θα πρέπει να την καταστέλουμε με κάθε κόστος. Αυτό αυτομάτως οδήγησε στο να εστιάσουμε πάρα πολύ στην καταστολή και σε αυτό που ονομάζεται επίσης παράδοξο της φωτιάς. Το παράδοξο της φωτιάς είναι ότι όσο πιο πολύ καταστέλεις τη φωτιά, τόσο πιο πολύ αυξάνεις τη διαθεσιμότητα της βλάστησης και επομένως τόσο πιο πολύ αυξάνεις την πιθανότητα να συμβεί μια καταστροφή.
0: Μάλιστα. Είναι σαφές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάνναρε, για όσα πολύτιμα μας είπατε. Να είστε καλά. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, εδώ στο κόκκινο, πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Επίποδος βρίσκεται η πυροσβεστική και στην Κεφαλονιά, καθώς αν και φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο, υπήρξε αναζωπήρωση στην περιοχή του Κατελιού. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 63 πυροσβέστες με 21 πυροσβεστικά οχήματα, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το μέτωπο. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς και αύριο Τρίτη, στην Αττική θα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος, ενώ στην ίδια κατηγορία, την κατηγορία του υψηλού κινδύνου, βρίσκονται περιοχές της Εύβοιας, Ιχίως αλλά και τα Ψαρά. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες, ηρωικοί πυροσβέστες και περίπου 200 οχήματα έχουν ρηχτεί στη μάχη με τις φλόγες στη μεγάλη φωτιά που καίει σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Και στο σημείο βρίσκεται επίσης μεγάλος αριθμός εθελοντών, ενώ από την πρώτη στιγμή στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Και βέβαια τα ερωτήματα δεν περιορίζονται στην επάρκεια και την αξιοποίηση των εναέριων μέσων, αλλά επεκτείνονται και στη στελέχωση του πυροσβεστικού σώματος. Και σε αυτό το πεδίο να πούμε, να θυμίσουμε πως κύματα αντιδράσεων στις τάξεις των εποχικών και συμβασιούχων πυροσβεστών έχει προκαλέσει προκήρυξη για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων για το 2026, για να τα θυμίζουμε όλα. Η σύμβαση προβλέπει 7ετή θητεία με προοπτική μονιμοποίησης και δημοσιεύθηκε στις 29 Ιουνίου. Ωστόσο, περίπου 2.000 από τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες αποκλείστηκαν από την τελευταία σχετική προκήρυξη. Για ποιο λόγο? Λόγω ηλικίας. Όποιος είναι κάτω των 30 ετών κόβεται. Και οι ίδιοι εποχικοί πυροσβέστες θεωρούν παράδοξο και υποκριτικό να τους εμπιστεύεται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πιο απαιτητικών και επικίνδυνων περιστατικών, αλλά να τους παρακάμπτει προκλητικά σε μια προκήρυξη που οδηγεί ουσιαστικά στη μονιμοποίηση.

0: Πάμε και στην ανίποτη τραγωδία στην Ψάθα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση της ελληνικής αστυνομίας για την διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που ενεργούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή. Καλησπέρισουμε αμέσως τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη που είναι μαζί μας. Καλή σας εβδομάδα, κύριε Καραϊωσιφίδη.
1: Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα.
0: Ακούμε με πολύ μεγάλη ευκολία στο δημόσιο διάλογο, κυρίως από μη ειδικούς, την εκδοχή του ανθρώπινου λάθους. Μπορεί να γίνει μια τέτοια εκτίμηση?
1: Εντάξει, εγώ και με την ιδιότητα του διερευνητή αεροπορικών περιστατικών, σαν αεροναυπηγός, σαν ένας άνθρωπος που έχει αρκετά χρόνια ασχοληθεί με το θέμα, θα σας πω το εξής. Σε αυτή τη φάση και με τα στοιχεία που υπάρχουν, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και όταν μιλάω όλα τα σενάρια, από μηχανικές βλάβες, από ρηπές ανέμου, από καθοδικά ανωδικά ρεύματα και αναταράξεις, και ο ανθρώπινος παράγοντας, αλλά δεν υπάρχει κυρίαρχο σενάριο, γιατί το κυρίαρχο σενάριο αναδύεται όταν μπορούμε και έχουμε αρκετά στοιχεία για να αρχίσουμε να απορρίπτουμε κάποια από τα υπόλοιπα. Μπορεί και το σενάριο του ανθρώπινου παράγοντα να απορριφθεί τελικά, αλλά σε αυτή τη φάση όλα είναι ανοιχτά, άρα όχι. Δεν μπορώ να υιοθετήσω, δεν μπορώ ούτε καν να μιλήσω για ανθρώπινο λάθος. Μπορώ να μιλήσω για ανθρώπινο παράγοντα που ίσως επηρέασε, αλλά ίσως και όχι την έκβαση με το τραγικό αποτέλεσμα εν μέρη. Γιατί υπάρχει, ξεχνάμε και το εξής, ότι δίπλα στην τραγωδία υπάρχει και ένα θαύμα. Το ελικόπτερο, το δεύτερο, κατόρθωσε να το προσγειώσει ο χειριστής του, γιατί παρέμεινε η πτάμενη μηχανή, και κυριολεκτικά να βγουν περπατώντας. Διότι αλλιώς αυτή τη στιγμή θα συζητούσαμε για μια ανίποτη τραγωδία με 4 νεκρούς.
0: Μάλιστα, έτσι ακριβώς είναι. Και υπάρχουν περιορισμένα διαθέσιμα οπτικά στοιχεία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή υπάρχει μόνο αυτό το βίντεο.
1: Υπάρχει. Και μάλιστα από μια γωνία με τοπικής λήψης, όπου είναι πολύ περιορισμένα τα στοιχεία που μπορούμε να αποκομίσουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχουμε την αντίληψη βάθους. Μπορούμε να δούμε στην εξέλιξη του βίντεο πώς φτάνει το ένα ελικόπτερο τόσο κοντά στο άλλο, έτσι ώστε τα σκέλη, το σύστημα προσγείωσης, να κουμπίσει στο στροφείο και να το καταστρέψει. Βλέπουμε τη συνέχεια, δεν βλέπουμε τι υπάρχει πριν, δηλαδή ποιες είναι οι σχετικές θέσεις των δύο ελικόπτερων. Η αεροπυρόσβεση στον τομέα όπου λαμβάνει η χώρα πετάνε πολλά διαφορετικά μέσα. Υπάρχει ένας συντονιστής, ο οποίος πετάει με ελικόπτερο συνήθως πολύ υψηλότερα, περίπου 1000 πόδια, δηλαδή 300 μέτρα τουλάχιστον, πάνω από όλα τα υπόλοιπα επτάμενα μέσα, έτσι ώστε να έχει καθολική εικόνα, και διαχειρίζεται τον έλεγχο αεροπυρόσβεσης κυκλοφορίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Και όταν μιλάμε ένα χρονικό κυκλοφορία, διαχειρίζεται τα διάφορα μέσα. Τα διάφορα μέσα ξεχωρίζονται σε ομάδες. Δεν μπορούν να πετάξουν μαζί και να κάνουν την ίδια στιγμή στον κύκλο αυτό που είπαμε, δηλαδή το ότι το ένα ακολουθεί το άλλο, αεροπλάνα, ελικόπτερα, βαριά αεροπλάνα και ελαφρά αεροπλάνα, βαριά ελικόπτερα και μέσα μεταφορικής ικανότητας ελικόπτερα. Τα ξεχωρίζουμε σε ομάδες. Κάθε σχηματισμός έχει επίσης έναν αρχηγό. Ο αρχηγός, το πρώτο αεροπλάνο, ο κυβερνήτης του πρώτου αεροπλάνου, έχει την ευθύνη για το σχηματισμό. Αυτός καθορίζει τη συμβουλή και τη εισηγήση του συντονιστή, αλλά και με την εμπειρία που έχει ο ίδιος. Γι' αυτό είναι πάντοτε αυτό που λέμε ο αρχαιότερος του σχηματισμού. Αυτός ο οποίος κανονίζει το ύψος πτήσης, την κατεύθυνση, το σημείο εισόδου, το σημείο ρήψης και τι θα γίνει μετά. Πώς τα πού απομακρυνόμαστε, πώς βγαίνουμε από τον κύκλο για να πάμε για υδροληψία και να ξαναγυρίσουμε. Άρα, αυτό το πακέτο που είδαμε, που τελικά, μάλλον ο σχηματισμός αυτών των δύο ελικοπτέρων, εκτιμούμε ότι ήταν σε σχηματισμό. Αλλά αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί. Το δεύτερο είναι ότι από τα οπτικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν, από το μοναδικό βίντεο, από αυτά εδώ πέρα τα λίγα καρέ που υπάρχουν, ο σχηματισμός αυτός δεν είναι κατάλληλος. Είναι ανορθόδοξος. Πρώτα-πρώτα, ο νούμερο 2, το πίσω ελικόπτερο, πετάει υψηλότερα από το νούμερο 1 που είναι ο αρχηγός του, τον οποίο ακολουθεί. Εάν είναι μόνο χαμηλότερα μπορεί να έχει συνεχώς οπτική επαφή. Αν είναι υψηλότερα, λόγω νεκρών τομέων αλλά και άλλων παραγόντων μέσα στην καμπίνα του ελικοπτέρου, υπάρχει περίπτωση να χάσει την οπτική επαφή με τον αρχηγό του. Οπότε δεν μπορεί να υλοποιήσει αυτό που λένε follow the leader. Ακολουθούμε τον αρχηγό μας. Και Στην προκειμένη περίπτωση, οι αποστάσεις, ο χωρικός διαχωρισμός, δηλαδή οριζόντια και κάθετα, και ο βαθμός καθόδου που βλέπουμε να στρίβει και να κατεβαίνει κυνηγώντας να πιάσει σχηματισμό, να διορθώσει το σχηματισμό του. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε περαιτέρω και για ποιο λόγο έχει πάρει, υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Mm. Δηλαδή υπάρχουν ρηπές ανέμου, υπάρχουν ανωδικά και καθοδικά ρεύματα. Δεν τον έχει δει καν το νούμερο ένα ή τον έχει χάσει στιγμαία από το οπτική επαφή. Το αποτέλεσμα πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ότι ο σχηματισμός αυτός ο οποίος δεν είναι ο κατάλληλος, δεν είναι ο σωστός, καταλήγει στο να συγκρουστούν τα δύο ελικόπτερα.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ χρήσιμα αυτά για εμάς τους μη ειδικούς, για να έχουμε μία εικόνα και τα λέτε εύληπτα. Κύριε Καραϊωσκεφίδη, την έρευνα δεν πρέπει να την αναλάβει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών.
1: Θα πρέπει να την αναλάβει από τη σκοπιά της ασφάλειας πτήσεων. Εδώ η διερεύνηση αυτή τη στιγμή δεν γίνεται γιατί έπεσαν τα ελικόπτερα. Για τους θανάτους γίνεται. Διότι υπάρχει εισαγγελική, από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος, υπάρχει εισαγγελική εντολή να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο σκοτώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά προσέξτε ποια θα είναι η διαφορά. Ένας διερευνητής που θα διαιριστεί μπορεί να απομονώσει αυτό το πράγμα και να πει, και να έχει καλύψει πλήρως την εισαγγελική εντολή και να πει ότι οι θάνατοι προήλθαν από τη συντριβή του μέσου στο οποίο επέβαιναν, οι επιταχύνσεις και οι επιβραδύσεις οι οποίες υπέστησαν τα σώματα είχαν σαν αποτέλεσμα και με ιατροδικαστική έκθεση ότι απεβίωσαν λόγω συντριβής του μέσου στο οποίο επέβαιναν. Το γιατί, τι προηγήθηκε και οδήγησε στη συντριβή του μέσου, δεν είναι εισαγγελική εντολή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, εγδάσαμε. Ο Εθνικός Οργανισμός, ο οποίος αναλαμβάνει να διερευνήσει υποφιλία ασφάλειας πτήσεων. Και διερευνούμε για να μην ξανασυμβεί κάτι.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραϊωσκεφίδη. Να είστε και εσείς καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Και βέβαια σπάραγμο προκαλούν και οι απώλειες των ζώων, οι απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο από τη μανία της φωτιάς. Και όπως βλέπουμε, μεταξύ άλλων και στα κοινωνικά δίκτυα, δεκάδες ζώα συντροφιάς σώθηκαν από το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, το Προσίλιο και τον Άγιο Νεκτάριο και φιλοξενούνται στο νέο γήπεδο ποδοσφαίρου στα Βίλια. Και το μήνυμα που στέλνουν όλοι όσοι συμμετέχουν στη διάσωση και την περίθαλψη των ζώων είναι ένα: μην αφήνετε τα ζώα σας πίσω κατά την εκένωση. Είναι μέλη της οικογένειάς μας και η θέση τους είναι δίπλα μας. Καλησπέρα στον Γιώργο. Έχεις απόλυτο δίκιο στο μήνυμά σου. Την ώρα που οι πυρκαγιές μετατρέπονται στη μεγαλύτερη απειλή για το φυσικό πλούτο, την οικονομία και την ποιότητα ζωής, το ΚΙΣΕΑ όντως εγκρίνει νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βέβαια εδώ να πούμε πως η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρή άμυνα. Η έννοια βέβαια της ασφάλειας, της εθνικής ασφάλειας, δεν περιορίζεται μόνο στις γεωπολιτικές απειλές. Και η κλιματική κρίση είναι ήδη απειλή εθνικής ασφάλειας. Και όταν είμαστε απροετοίμαστοι απέναντι στην κλιματική κρίση, λόγω αδιαφορίας ή λόγω αστοχιών ή λόγω ανεπάρκειας, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Καταστροφή υποδομών, καταστροφή δασών και πάνω απ' όλα απώλειες ανθρώπινων ζώων. Και πάνω απ' όλα, η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη όταν οι συνέπειές της εκθέτουν την εξουσία. Και να υποβαθμίζεται όταν πρέπει να αλλάξουν αναπτυξιακές και δημοσιονομικές προτεραιότητες. Και ονόνοητο. Δήμαρχος της Στερεάς Ελλάδας, ο δήμαρχος της Στυλίδας, και απαντάω στον Ιάσου να προτάει, είναι ένας από τους δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία του είχε αναλάβει το έργο της μεταφοράς του ρεύματος από τις ανεμογεννήτριες στον ΔΕΔΙΕ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία και έχει ψωμί, ή ίσως να έχει ψωμί. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε την αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Νατάσα Γκαρά. Καλησπέρα σας, κυρία Γκαρά. Καλή εβδομάδα. Όσο μπορεί
1: καλησπέρα
0: να είναι.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
0: Mm-hmm. Φταίει μόνο η φύση και ο αέρας για την εξάπλωση των πυρκαγιών, με αποτέλεσμα να έχουμε ήδη έναν τραγικό απολογισμό με 5 νεκρούς πυροσβέστες.
1: Αν μου επιτρέψετε, πριν πάμε σε αυτό το θέμα, επειδή ακούω την εκπομπή σας. Και λίγο πριν με καλέσετε στο τηλέφωνο, ακούω ένα συγκλονιστικό τραγούδι, τη Φάμπρικα, mm-hmm. και αναρωτιέμαι ποιος από εμάς δεν ανατριχιάζει με τη φωνή του Λάκη Χαλκιά, mm-hmm. Και όλους αυτούς τους λαϊκούς αγώνες, τους αγώνες της αριστεράς που συνόδευσε με τη φωνή του αλλά και με την δράση του. Καλό mm-hmm. ταξίδι από εμάς. Mm-hmm. Και από την άλλη αναρωτιέμαι ποιος και ποια δεν δακρύζει ή ποιος νιώθει ασφαλής σε αυτή τη χώρα όταν μέσα σε μία εβδομάδα μετράμε δυστυχώς 5 νεκρούς πυροσβέστες και ανθρώπους στο πεδίο της μάχης.
0: Ναι. Και διαβάζοντας και,
1: διαβάζοντας και το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, ναι, αναρωτιέμαι αν ο ίδιος επιμένει πως για όλα αυτά ο στρατηγός άνεμος, φταίει η φύση και αν θεωρεί πως όλα τα έχει κάνει καλά. Mm-hmm. Διότι εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, διότι κάθε χρόνο ζούμε τον ίδιο εφιάλτη, ο οποίος γιγαντώνεται και πολλαπλασιάζεται. Αν θεωρεί ο ίδιος ότι τα έχει κάνει όλα καλά, διότι εμείς έχουμε καταθέσει και ερωτήσεις στο δημοσιολόγο και ερωτήσεις κοινοβουλευτικές, έχουμε προκαλέσει και ειδικές συνεδριάσεις στη Βουλή προκειμένου και να εκφράσουμε την αγωνία μας αλλά και τους κινδύνους που υπάρχουν και στο επίπεδο της ελλιπούς πρόληψης, αλλά και στο επίπεδο της έλλειψης και εξυγχρονισμού των μέσων, αλλά και της ασφάλειας όχι μόνο των πολιτών, αλλά και των ανθρώπων που ενεργούν στο πεδίο. Και απαντήσεις δεν έχουμε λάβει δυστυχώς μέχρι τώρα. Και τα τραγικά αποτελέσματα τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο σε εκατομμύρια στρέμματα τα οποία έχουν καεί κατά την θητεία στην Πρωθυπουργία του κυρίου Μητσοτάκη, όχι την τεράστια οικολογική καταστροφή, όχι τους θανάτους και τους τραυματισμούς τους οποίους μετράμε στο πλήρωμα ή σε συμπολίτες μας, αλλά και περιουσίες που χάνονται. Και ξαναρωτάμε, μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς και τι έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια? Ήδη λαμβάνουμε πληροφορίες και από τις μελέτες και τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε και εμείς, ότι παρά τις φιέστες που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης κάθε τρεις και λίγο να παρουσιάζει νέα μέσα τα οποία έχει προμηθευτεί η χώρα, ότι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό που να λειτουργήσει, δεν υπάρχουν πιλότοι για τα ελικόπτερα τα οποία λαμβάνουμε, δεν υπάρχει συντήρηση του εξοπλισμού, δεν υπάρχει σχεδιασμός πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε όλες τις επικίνδυνες περιοχές ανά την επικράτεια της χώρας, και δεν υπάρχει και επαρκές και εκπαιδευμένος στις σύγχρονες συνθήκες προσωπικό. Και θα μου επιτρέψετε και μία αναφορά στον τόπο μου. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά την καταγράψαμε πριν δύο χρόνια στον Εύρο. Επί δύο χρόνια καιγότανε το δάσος της Σταδιάς, η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη. Και φτάσαμε πριν τέσσερις μέρες, ο επικεφαλής της ομάδας που είχε αναλάβει την αποκατάσταση της περιοχής, διορισμένος και εντεταλμένος από την κυβέρνηση, ο κύριος Μπένος, στην τελευταία σύσκεψη αποτίμησης και απολογισμού του έργου αποκατάστασης, δήλωσε ο ίδιος ότι εδώ βιώνουμε μία καθαρή ήττα, διότι δεν έλαβε καμία υποστήριξη από την κυβέρνηση, ούτε οικονομική, ούτε σε ό,τι αφορά την έγκριση και την υλοποίηση των κατάλληλων υποδομών, και δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Είτε σε επίπεδο πρόληψης λοιπόν, είτε σε επίπεδο αντιμετώπισης, είτε σε επίπεδο αποκατάστασης, βλέπουμε μια πλήρη αποτυχία με τραγικές συνέπειες για όλους και όλες.
0: Επειδή είπατε για την αποκατάσταση, νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος, ανακοίνωσε ότι άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες και πως οι πληγέντες θα επιστρέψουν στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό. Το ακούτε ως ευχολόγιο αυτό, ως ότι λέει τα αυτονόητα?
1: Καταρχάς, ακούγεται ως ευχολόγιο, διότι μόλις πριν σας ανέφερα ότι εκ του αποτελέσματος και η αποκατάσταση στις περιοχές, αλλά και η στήριξη των συμπολιτών μας και των πληγέντων, δεν λαμβάνουν χώρα και δεν έχουν αποτέλεσμα. Ένα. Δεύτερον, προφανώς είναι αυτονόητο, είναι υποχρέωση του κράτους να στηρίξει και να υπουλώσει τις πληγές σε όσους λαμβάνουν και δέχονται τις τραγικές συνέπειες από τις πυρκαγιές, αλλά και τις επιπτώσεις από οποιοδήποτε τραγικό φυσικό φαινόμενο. Και από την άλλη, επαναλαμβάνω, είναι υποχρέωση του κράτους να έχει τις κατάλληλες υποδομές, να έχει την κατάλληλη πρόληψη, να έχει το κατάλληλο προσωπικό, αλλά να έχει και τον κατάλληλο σχεδιασμό, έτσι ώστε οι επιπτώσεις από την κλιματική κρίση και η προσαρμογή στην κλιματική κρίση να είναι οι μικρότερες δυνατές. Εδώ βλέπουμε μια πλήρη αποτυχία. Πλήρη αποτυχία.
0: Επειδή ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης δεν λείπει ποτέ από καμία εκδοχή της επικαιρότητας, έχουμε και το εξής, ότι έδωσε εντολή για την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος εργαζομένων του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί. Ο κύριος Γεωργιάδης καταγγέλλοντας ότι δέχτηκε λεκτικό προπυλακισμό, υπήρχε η φωτιά κοντά, υπήρχε αναστάτωση, επισκέφθηκε ο κύριος Γεωργιάδης το ψινιά και είχαμε αυτές τις απειλές εκ μέρους του. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
1: Εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης, έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι όταν υπάρχουν τραγικά γεγονότα και βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση η κυβέρνηση, διότι πρέπει να απολογηθεί για τις τραγικές συνέπειες που προκαλεί η πολιτική της, η ανικανότητα ή η αδιαφορία της, βλέπουμε να εμφανίζεται ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος με διάφορους τρόπους και επικοινωνιακά τεχνάσματα αλλάζει την ατζέντα και ένα πρόθυμο σύστημα συστημικών ΜΜΕ να τον ακολουθούν και να είναι χορηγοί στο να αλλάζουμε την ατζέντα και να μην ασχολούμαστε με τα ουσιαστικά προβλήματα. Εδώ λοιπόν ρωτάμε, υπάρχει πρωτόκολλο προετοιμασίας των μεγάλων δημόσιων δομών και των δομών υγείας, αλλά των μεγάλων κέντρων που φιλοξενούν συμπολίτες μας? Υπάρχει μια προετοιμασία, υπάρχει πρωτόκολλο δράσης σε έκτακτες ανάγκες, ή θα αντιμετωπίζονται με πειθαρχικά μέτρα οι εργαζόμενοι όταν εκφράζουν την αγωνία τους πάνω στην ανάγκη να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να εξυπηρετήσουν όλους και όλες εμάς, χωρίς να έχουν την κατάλληλη υποστήριξη και από το κράτος ή από την κυβέρνηση? Σε αυτά πρέπει να απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης και όχι να βρίσκεται απέναντι και μάλιστα με πειθαρχικά μέτρα σε ένα προσωπικό το οποίο βάζει πλάτη εδώ και χρόνια και δεν λαμβάνει αυτά που θα έπρεπε να λαμβάνει, είτε μισθολογικά είτε σε επίπεδο εξοπλισμού και υποδομών, τη στήριξη που θα έπρεπε για να επιτελέσουν το έργο τους έτσι όπως θα μπορούσαν να το επιτελέσουν. Σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντήσει και όλα τα υπόλοιπα θα με συγχωρέσετε, αλλά δεν είναι η ώρα να τα συζητήσουμε ή να τα αντιμετωπίσουμε έτσι. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση δεν θα αποφύγει να απολογηθεί για την ανικανότητά της ή για τις αρνητικές επιπτώσεις πολιτικής που ακολουθεί. Ξέρετε, διάβαζα μία ανακοίνωση του Σώματος Πυροσβεστών, των εργαζόμενων της πυροσβεστικής. Η κυβέρνηση προχθές ανακοίνωσε ότι το προσωπικό αριθμεί περίπου τις 18.000 ανθρώπους και οι πυροσβέστες λένε ότι στο πεδίο της μάχης δρούν περίπου 8 με 9.000. Έχουμε μία απόκληση 10.000 ανθρώπων. Και δεν πιστεύω ότι οι πυροσβέστες λένε ψέματα.
0: Και είχαμε και μετακινήσεις από την Καβάλα στην
1: αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Το έχουμε βιώσει από κοντά και εμείς στην Βόρεια Ελλάδα και στην Θράκη. Αντί να έχουμε προσλήψεις, αντί να έχουμε ενίσχυση του προσωπικού, έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να υπάρχουν αποχωρήσεις και να υπάρχουν και απολύσεις ή μη ανανέωση συμβάσεων. Απόλυση λέγεται αυτό στην πραγματική ζωή. Έχουμε δει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις που αποκλείει εκπαιδευμένους πυροσβέστες, κυρίως εποχικούς, από το να μπουν σε μία προκήρυξη και να καλύψουν πολύ συγκεκριμένες και απαιτητικές θέσεις που χρειάζονται εμπειρία και εξειδίκευση πάνω στο πεδίο. Και συνεχώς βλέπουμε κλιμάκια να μην έχει γίνει ένα σχεδιασμός και να βρίσκονται στις θέσεις τους σε μέρες υψηλού κινδύνου, αλλά να μετακινούνται από τον Εύρο στην Κρήτη και να φιλοξενούνται και να κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι μετά από τρεις μέρες στο πεδίο στις πλατείες. Τα έχουμε δει, τα καταγγέλουν οι πυροσβέστες, τα έχουμε καταγγείλει και εμείς και έχουμε ζητήσει έναν καλύτερο σχεδιασμό και απάντηση δεν έχουμε πάρει. Παρ' όλα αυτά, επιστρέφω και λέω ότι στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε ότι για όλα φταίει ο καιρός και ο στρατηγός άνεμος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγκαρά, για τη συζήτηση αυτή.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Ελπίζουμε οι επόμενες μέρες να είναι καλύτερες και ελπίζουμε σε αλλαγή κυβέρνησης για να υπάρχει αλλαγή πολιτικής και σε αυτά τα ζητήματα.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Η κυρία Νατάσα Αγκαρά εδώ στο Κόκκινο, αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπάρχουν σχόλια για την ρεπόρτερ του Open και τα γέλια αυτά που βγήκαν στον αέρα και ούτω καθεξής. Έλεος, έλεος, έλεος. Μία ή ένας συνάδελφος έχει φάει όλη τη φωτιά, έχει φάει όλη την πίεση. Πολλές φορές όλα αυτά οδηγούν σε τέτοιο ψυχολογικό βάρος και βλέπουμε αυτές τις αντιδράσεις. Ας αφήσουμε όλοι μας και δημοσιογράφοι πάνω απ' όλα εμείς, τα εισαγγελικά πληκτρολόγια, ας αφήσουμε στην άκρη τις εύκολες καταδίκες και ας δούμε πάνω απ' όλα την ποιότητα της δουλειάς ανθρώπων που είναι μακριά από τα δροσερά γραφεία και είναι στα πύρινα μέτωπα και μας ενημερώνουν. Λοιπόν, η αναζωπήρωση του Κιθερώνα τώρα προβληματίζει έντονα την πυροσβεστική. Σύμφωνα με όσα είπε ο αντιδήμαρχος Βιλίων, ο κύριος Γιώργος Γκιόκας, η φωτιά εκεί κινείται προς δύο κατευθύνσεις, καθώς υπάρχει μέτωπο που κατευθύνεται προς τη Βιωτία και ακόμα ένα μέτωπο που κατευθύνεται προς Αττική. Και όπως είπε, η περιοχή είναι δύσβατη, οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να επιχειρήσουν στο σημείο και τα ενέργεια μέσα δυσκολεύονται λόγω των ανέμων που δεν έχουν κοπάσει. Και δυσκολεύει και η κατάσταση στη μεγάλη φωτιά που μένεται ανάμεσα σε Αττική και Βιωτία, καθώς αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση στο Κανδύλι. Στο Κανδύλι η αναζωπήρωση. Στην Κεφαλονιά μέχρι το βράδυ θα έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σκάλα της Κεφαλονιάς, όπου αρκετές περιοχές εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα λόγω της μεγάλης φωτιάς.

Με αυτά και με αυτά φεύγουμε. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, μόνο ευχολόγια, να κοπάσουν οι άνεμοι και να κοπάσουν τα μέτωπα. Και πάνω απ' όλα να μην θρηνήσουμε άλλες ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, ο Λάζαρος Καραγιάννης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 2. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο για την ενημέρωσή σας. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 3. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 3 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Για τέταρτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, ενώ δυσκολεύει η κατάσταση ανάμεσα σε Αττική και Βοιωτία, καθώς αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση στο Κανδύλι. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, εθελοντές και ένα αέρια μέσα με συνεχείς ρήψεις νερού. Αναζωπήρωση της φωτιάς και στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στον Κατελιό, blackout στην ευρύτερη περιοχή της Σκάλας, του Ρατζεκλή, του Κατελιού, του Μαρκόπουλου, των Χιονάτων και των Μαυράτων. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορο στην Πύλο Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, καλύτερη είναι η εικόνα από τα μέτωπα των πυρκαγιών που ξέσπασαν νωρίτερα στην περιοχή Βροντού Πιερίας και στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Δεν έχουμε εστιάσει στο να αποτρέψουμε τη φωτιά να εκδηλωθεί και να λαμβάνει διαστάσεις. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη, είπε στο κόκκινο ο Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για την καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας δήμαρχος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος συνελήφθη επειδή η κατασκευαστική εταιρεία του φέρεται να είχε αναλάβει την κατασκευή του ένα αέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Εντός τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις με κάλυψη του συνόλου των ζημιών στις κατοικίες και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Η πυρκαγιά αφήνει πίσω τις δύο νεκρούς, χιλιάδες τρέματα καμένου δάσους και εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες. Στο όρος Κανδύλι, άλογα εντοπίστηκαν να τρέχουν και να ξεφύγουν από τις φλόγες. Ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, με θύματα έναν δανοχειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρά την κρίση που πέρασε, αποδεικνύει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, ότι δεν ετεροκαθορίζεται, ότι είναι κόμμα μελών και αξιών που συνεχίζει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και το οποίο χρειάζεται ο τόπος για να γυρίσει τη σελίδα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Μητσοτάκη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Εποχή. Το πεδίο της σύγκρουσης δεν αλλάζει, παραμένει η αντιπαράθεση αριστεράς-δεξιάς. Το μαρτυρά άλλωστε τις τελευταίες μέρες η εμπορευματοποίηση του νερού, του πολιτισμού που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημείωσε. Μήνυμα για τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Γιάννης Αμανατίδης, μιλώντας στο κόκκινο. Ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε κίνηση, μπορεί να διαμορφώσει ένα προοδευτικό μέτωπο και θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα. Καλά στην υγεία του είναι οι 7 Γερμανοί τουρίστες, των οποίων το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε ανοιχτά τη ΣΥΜΙΣ, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός άνδρα που αγνοείται. Από σήμερα, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα στο εξωτερικό. Οι πολίτες θα ταξιδεύουν μόνο με τη νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλιές ταυτότητες ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως το Σεπτέμβριο του 2027. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Η φωνή του σύγχυσε, η παρακαταθήκη του όμως θα συνεχίσει να μας θυμίζει ότι η μουσική αποκτά διαχρονική αξία όταν υπηρετεί τον άνθρωπο, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δώρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σημαντική πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Στα 83,89 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent, στα 79,95 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, αφού του απειλήσε να πλήξει πολύ δυνατά το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ακυρώνει τη σχεδιαζόμενη επίθεση, ενώ όπως είπε, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε υπό μορφή διαπραγμάτευσης. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται σε συζητήσεις με το Όμαν σχετικά με μια προσώρινα ασφαλή διαδρομή μέσω του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι. Στις αθλητικές ειδήσεις, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League την νικήτρια του Λεύσκη Σόφια Σκάιρα Ταλμάτη στην προσπάθειά της να μπει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Από την πλευρά του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μπόντο Κλίμπτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, εφόσον προκριθεί κόντρα στην Νάιμεγγεν και βρεθεί στα play-off του Champions League.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Το κόκκινο.

όταν θα έχω κουραστεί. Απ' τα ξεφτισμένα τα μεγάλα λόγια, ποιος θα με γνωρίσει όταν θα έχω σκεπαστεί. Απ' τις ώρες που φτύσαν

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Δυσκολεύει εκ νέου η κατάσταση στη μεγάλη φωτιά που μένεται ανάμεσα σε Αττική και Βιωτία, καθώς αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση στο Κανδύλι. Σύμφωνα με όσα είπε στο Earth News ο αντιδήμαρχος Βιλίων Γεώργιος Γιώκας, η φωτιά κινείται προς δύο κατευθύνσεις, καθώς υπάρχει μέτωπο που κατευθύνεται προς τη Βιωτία και ακόμη ένα που κατευθύνεται προς Αττική. Μήνυμα στάλθηκε από το 112 για εκένωση των περιοχών Κανδύλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο, ενώ νέο μήνυμα στάλθηκε πριν από λίγο από το 112 και καλεί σε εκένωση της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάλων και Παπαπεριβόλη προς Μέγαρα. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν ισχυρές πηγές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα. Στο μεταξύ, συνεχίζεται και έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Αναζωπήρωση της φωτιάς στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στον Κατελιό, ενώ blackout στο ρεύμα υπάρχει ακόμα στην ευρύτερη περιοχή της Σκάλας, του Ρατζακλή, του Κατελιού, του Μαρκόπουλου, των Χιονάτων και των Μαυράτων. Νέο πύρινο μέτωπο σε γεωργική έκταση του Τραγανό Ηλίας. Φωτιά ξέσπασε και στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε γεωργική έκταση στην περιοχή Πέτρο Χώρη του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, καλύτερη είναι η κατάσταση στα μέτωπα στην περιοχή Βροντού Πιερίας και στην Ξηροβρύση Κιλκής. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Χίο, Ψαρά και στη Νότια Εύβοια. Δεν έχουμε εστιάσει στο να αποτρέψουμε τη φωτιά να εκδηλωθεί και να λαμβάνει διαστάσεις. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη, τον συμμιλώντας το κόκκινο Θεοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για την φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας δήμαρχος, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο δήμαρχος συνελήφθη επειδή η κατασκευαστική εταιρεία του φέρεται να είχε αναλάβει την κατασκευή του ένα αέριο δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Εντός τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις με κάλυψη του συνόλου των ζημιών στις κατοικίες και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρά την κρίση που πέρασε, αποδεικνύει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, ότι δεν ετεροκαθορίζεται, ότι είναι κόμμα μελών και αξιών που συνεχίζει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και το οποίο χρειάζεται ο τόπος για να γυρίσει τη σελίδα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Εποχή. Το πεδίο της σύγκρουσης δεν αλλάζει, παραμένει η αντιπαράθεση αριστεράς-δεξιάς. Το μαρτυρά άλλωστε τις τελευταίες μέρες η εμπορευματοποίηση του νερού του πολιτισμού που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημείωσε. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότιος της Κρήτης, όπου έχουν εντοπιστεί και διασωθεί δύο άτομα από πλοίο της Frontex, 7 άτομα από παραπλέον σκάφος και 39 άτομα από σκάφος της Λιβυκής Ακτοφυλακής, συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν αγνοούμενους. Συνεχίζονται και οι έρευνες ανοιχτά της ΥΜΙΣ για τον εντοπισμό ενός άνδρα που αγνοείται. Καλά στην υγεία τους είναι οι 7 οι επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού που παρασύρθηκε νωρίτερα ανοιχτά της ΥΜΙΣ. Λήψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο έχει προκαλέσει είδηση του θανάτου του σπουδαίου ερμηνευτή της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, Λακη Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η φωνή του σύγχυση, η παρακαταθήκη του όμως, θα συνεχίσει να μας θυμίζει ότι η μουσική αποκτά διαχρονική αξία όταν υπηρετεί τον άνθρωπο, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το έτος 2026. Η προθεσμία εκπνέει εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή στις 24 Οκτωβρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σημαντική πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Στα 83,89 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent, στα 79,95 δολάρια το αμερικανικό αργό. Διαψεύδει η Τεχεράνη την έναρξη των συνομιλιών. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινή ασφαλή διαδρομή μέσω του στενού του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη. Στις αθλητικές ειδήσεις, τον ιτημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκάιρατ Αλμάτι θα αντιμετωπίσει στα play-off του Europa League ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο, προκειμένου να προκριθεί στη League Phase. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, τον ιτημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβ Μπεσίκτας θα αντιμετωπίσουν στα play-off του Conference League οι Πράσινοι, εφόσον αποκλείσουν την Τζέσεκα Σόφια στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5. Το κόκκινο.

Φύγαμε που λέτε το βράδυ της Παρασκευής, εδώ από το ραδιόφωνο, από το γραφείο, με την πυρκαγιά να μένετε, εκεί κοντά στο Πόρτο Γερμενό ήταν το βράδυ της Παρασκευής. Σήμερα ήρθαμε, έχουν καεί τα πάντα, έχουν καεί αδιανόητα πολλά στρέμματα γης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι, χιλιάδες ζώα, σπίτια, κατοικίες. Και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που γράφουν πολλοί συνάδελφοι αυτού το Σαββατοκύριακο σε διάφορες έτσι τοποθετήσεις τους. Μη λέμε και τόσο εύκολα, όπως λέει η κυβέρνηση. Έλα μωρέ, σπίτια είναι, ξαναφτιάχνονται προφανώς, και το να χαθεί ένα σπίτι στην πυρκαγιά είναι κάτι αμεληταίο σε σχέση με το να χαθεί μια ζωή στην πυρκαγιά, έτσι, ανθρώπινη ζωή. Αλλά παιδιά, δεν ξαναφτιάχνονται τα σπίτια, όπως του φίλου μας του Άρη του Χαλκιά, παλιού συνάδελφο, γιος του Τάστου Χαλκιά, που έβαλε το σπίτι του καμένο, μια φωτογραφία, και έλεγε 52 χρόνια ιστορία αυτό το σπίτι, και αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν εκεί, όπως και πάρα πολλά άλλα παιδιά σε τόσα εκατοντάδες σπίτια που καίγονται, κάηκαν αυτές τις μέρες. Χιλιάδες ζώα, χιλιάδες ζωντανά, χιλιάδες ζωντανοί οργανισμοί και άνθρωποι. Και άνθρωποι, αυτοί που είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης, να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές. Χάνονται ανθρώπινες ζωές. Μετράμε ήδη 5 θύματα αυτών των τελευταίων πυρκαγιών που μένονται σε όλη την Ελλάδα. 5 θύματα. Πυροσβέστες. Διάβαζα τώρα ένα post του πατέρα του ενός παιδιού, του συνοδού που ήταν μαζί με το δανό χειριστή του ελικοπτέρου που έπεσε, πάρα πολύ θυμωμένο και πάρα πολύ, και λέει ότι μέχρι να, και από τον τάφο μου ακόμα θα σας κυνηγήσω, λέει ο άνθρωπος, μέχρι να δικαιωθεί ο γιος μου. Προστίθεται σε αυτή ο κύριος Θεοδωρόπουλος στη μακρά λίστα των γονιών που ζητούν δικαίωση για τα παιδιά τους από κάθε μπάντα, από κάθε μπάντα, πάρα πολλές μπάντες. Προστίθεται σε αυτή τη μακρά λίστα λοιπόν ο κύριος Θεοδωρόπουλος που ζητάει δικαίωση, που λέει ότι θα, μέχρι να κλείσει τα μάτια του, και ακόμη και όταν κλείσει τα μάτια του από τον τάφο του, έτσι, θα τους κυνηγάει. Μακρά λίστα, γιατί τα λέγαμε παιδιά και την Παρασκευή, χωρίς να είμαστε καθόλου μα καθόλου αρμόδιες να μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν είναι αυτά που διαβάζουμε, και η κοινή λογική. Δεν βάζει ο άνεμος τη φωτιά και 10 μποφόρ να έχει και 20 μποφόρ να έχει. Δεν τη βάζει ο άνεμος τη φωτιά. Και πολύ ωραία τα είπε ο κύριος Μπελαβίλας εδώ στο Κόκκινο νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, και πολύ ωραία τα έλεγε και ο κύριος Κολυδάς. Διάβαζε ένα post του νωρίτερα που έλεγε ότι οι πυρκαγιές ξεκινούν σε δύο φάσεις. Ξεκινούν τη στιγμή που τη βλέπουμε, που ανάβει η πρώτη σπίθα, αλλά και χρόνια πριν, που είναι απροετοίμαστο το έδαφος και τα πάντα, το χώμα και τα δάση μας και τα πάντα μας έχουν γίνει ένας τόπος συγκέντρωσης καύσιμης ύλης. Πάρα πολλές οι ευθύνες. Δεν θα γίνει, απόδοση ευθυνών γίνεται, ανάληψη δεν θα γίνει ποτέ από αυτή την κυβέρνηση, ανάληψη ευθυνών για τα χιλιάδες στρέμματα που γίνονται στα άχτη, για τις κατοικίες των ανθρώπων, για τις ανθρώπινες ζωές. Δεν θα γίνει καμία ανάληψη ευθύνης. Μην περιμένετε, όσο και αν περιμένετε, τσάμπα θα περιμένετε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι εδώ από το Κόκκινο, και σήμερα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας φέρουμε αυτό που συμβαίνει εδώ, να περνάει μέσα από αυτά εδώ τα μικρόφωνα. Είμαστε λίγα άτομα, οπότε να μας συμπαθάτε για τα κενά και τις μακρές λίστες μουσικής, αλλά αυτοί που είμαστε και όσοι μένουν πίσω όταν φεύγουν οι υπόλοιποι, πάντα προσπαθούν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περνάει αυτό. Την Παρασκευή βγήκε εδώ στο Κόκκινο πρώτος ο κύριος Χαϊντάρ, ο κύριος Νεκτάριος Χαϊντάρ, ο γιατρός από το Ψήνια, και μετέφερε αυτό που έζησαν οι εργαζόμενοι με την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη, όταν μας το είπε και στο τηλέφωνο πριν βγει στον αέρα και μιλήσει και δώσει όλη αυτή την καταγγελία και την πληροφόρηση στον αέρα στην εκπομπή του Κώστα Σαββόπουλου.
Μείναμε λίγο άναυδοι, γιατί δεν το πιστεύαμε καν ότι μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί η χιδαιότητά τους, να προετοιμάζονται γιατροί, νοσηλευτές, νοσηλευτικό προσωπικό, οι ασθενείς, να διώχνουν ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, να προετοιμάζονται για εκένωση του ψήνια. Μπορούμε να αντιληφθούμε τι σημαίνει αυτό, παιδιά. Να βρίσκεται σε ετοιμότητα για εκένωση το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθηνών. Και να πηγαίνει ο Άδωνης εκεί και καλά λέει να συντονίσει. Να συντονίσει, ρε καημένε. Τι να συντονίσει, ρε καημένε. Γελάει ο Μπαλούμης. Τι να συντονίσει. Τι να συντονίσει. Ήταν τόσο κακή αυτή του η εμφάνιση επικοινωνιακά, που μέχρι να βγει εδώ ο κύριος Χαϊντάρ, ο ψυχίατρος, και να καταγγείλει στο κόκκινο και στην αυγή όλο αυτό που ζήσανε, δεν το είχε δώσει ο Άδωνης στα δικά του μέσα, που ξέρετε πόσα πολλά είναι και πόσο φιλικά είναι και πόσο στέλνει ένα μήνυμα και την ίδια στιγμή σκάνε τα κανάλια και οι κάμερες, έτσι. Ήταν τόσο χιδέα η επίσκεψή του και όλο αυτό που έγινε στο ψήνιά το απόγευμα της Παρασκευής, που δεν το είχε δώσει καν. Δεν είχαν προλάβει να προετοιμαστούν, να δουν τι θα δώσουν. Αργότερα είδαμε σε κάποια φιλοκυβερνητικά site να γράφουν ότι πήγε ο υπουργός και συντόνισε. Τι να συντονίσεις, ρε καημένε. Και τώρα απειλεί τους εργαζόμενους με πειθαρχικά. Απειλούν και τον πυροσβέστη που τράβηξε τη φωτογραφία με τα ελικόπτερα. Με πειθαρχικό. Μόνο απειλή, μόνο καταστολή, μόνο. Έτσι μπορεί μόνο να συμπεριφερθεί αυτή η κυβέρνηση. Λοιπόν, εδώ παρέα θα πάμε μέχρι τις 5, ολοζώντανα, με Γιώργο Μπαλούμη στη ρύθμιση του ήχου και η Αλέκα Ζουμή είναι στην επικοινωνία και στην επικοινωνία, ναι, στο μικρόφωνο είναι η Αλέκα Ζουμή και στην επικοινωνία. Γιατί Μπαλούμη, γιατί γελάς, δεν επικοινωνώ εγώ με τον κόσμο, δεν κατάλαβα. Τώρα θα αρχίσουν να μου στέλνουν μηνύματα και θα δεις ωραία επικοινωνία που θα ανοίξουμε. Για στείλτε κανένα μήνυμα. 6985 87 059. Μπράβο ρε εσύ Δήμητρα. Αλέκα, καμία δικαιολογία για αυτή την καταστροφή. Έχει όνομα και είναι η εξουσία. Στάχτη στα μάτια οι συλλήψεις των δημάρχων. Ακριβώς ρε εσύ Δήμητρα. Στάχτη στα μάτια. Παιδιά, δεν θα γίνει καμία ανάληψη ευθύνης. Είναι πάρα πολύ σίγουρο αυτό. Ό,τι κάνουμε μόνοι μας, πολλές συνελεύσεις βγάζουν κείμενα και λένε ελάτε να δράσουμε μόνοι μας, να φτιάξουμε ομάδες. Έφτιαξαν και η ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών, που είναι μια αυτοοργανωμένη κατάσταση η οποία έχει κίνηση εδώ από την Αθήνα, αλλά πηγαίνει σε διάφορα μέρη σε όλη την Ελλάδα. Όποτε απαιτηθεί και όποτε χρειαστεί, βρέθηκαν τώρα τα παιδιά να επιχειρούν και δίπλα να σκάει όλμος. Προχθές και έβαλαν κείμενο, ότι, μαζί με πυροσβέστες, έτσι δεν το έκαναν μόνοι τους, και έβαλαν κείμενο που κατήγγειλαν ακριβώς αυτό, ότι δεν είχαμε καν, μας έστειλαν να επιχειρήσουμε σε σημείο που υπήρχε πεδίο βολής. Έσκαγαν όλμοι. Για να καταλάβετε τι ακριβώς συντονίζουν αυτοί οι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης. 6985-87-0059 λοιπόν. Είναι το νούμερο μας στο Viber. Αν θέλετε να καλέσετε τηλεφωνικά 210-3217-777, στην επικοινωνία βρίσκεται η Χαρά Στάγκου, στην ρύθμιση του ήχου Γιώργος Μπαλούμης. Πάμε τραγούδι.

Λοιπόν, ανορθόγραφες κεραίες στα σύννεφα και αυτές οι κεραίες και αυτές οι σπινθήρες, αυτοί οι σπινθήρες που βγαίνουν από αυτά τα καλώδια τις τελευταίες μέρες είναι αυτές ακριβώς, αυτοί ακριβώς που ενοχοποιούνται. Ούτε οι σπινθήρες βγαίνουν μόνοι τους. Έτσι, παιδιά, δεν είναι κακό. Το έχουμε πει. Δεν είναι το κακό το ριζικό μας. Δεν είναι. 69-85-87-0-059 και καλησπέρα Αλέκα από Λευκάδα. Σε περιμένουμε, λέει ο Μπάμπης. Μπάμπη μου, Λευκάδα τον Αύγουστο. Καλό κουράγιο, εγώ θα σου πω. Εμείς Λευκάδα από Σεπτέμβριο-Οκτώβρη. Τον Αύγουστο Λευκάδα, άστο. Καλύτερα να πω στα κουφονίσια που χορεύουν, λέει τώρα. Έχω λιώσει. Έχω λιώσει το γέλιο από το μεσημέρι που βλέπω ένα δημοσίευμα μπήκε σε διάφορα site. Εγώ το είδα αρχικά στη Life που έλεγε γιατί χορεύουν, για ποιον ακριβώς το λόγο χορεύουν οι Καριώτικοι στην Άμμο, στα Κουφονίσια. Και έχει ένα βίντεο. Είναι αυτό το φαινόμενο Ικαρία, παιδιά. Αυτή την Ικαρία, βέβαια, που γνωρίζουν αυτοί οι πολλοί, γιατί εμείς γνωρίζουμε και την άλλη Ικαρία. Πάνε τώρα Κουφονίσια. Δεν φτάνει που είναι ο ένας πάνω στον άλλο. Πάει και αυτό το νησάκι, και αυτό δεν θα το δούμε καλοκαίρι. Βγαίνουν σιγά σιγά ένα-ένα από τη λίστα και χορεύουν με τα μαγιό ή Καριώτικο στην παραλία. Έλα ρε ζουμί, αυτό σε πείραξε. Όχι, παιδιά, φασέι, κάντε τη δουλειά σας ελεύθερα. Κανένα πρόβλημα. Δεν θα είμαστε εκεί. Δεν θα είμαστε εκεί. Και θέλω να διαβάσω αυτό της αγαπημένης Ελιάνας Καναβέλη. Γιατί το σκεφτόμουν ακριβώς αποτύπωση σε λόγια. Η Ελιάνα, αυτό που σκεφτόμουν βλέποντας εκεί τα μέρη γύρω από τον Άγιο Βασίλειο να καίγονται. Κάποιες φορές πας σε καινούριο μέρος, παιδί μου, παθαίνεις πλάκα και λες «Αχ, ευτυχώς που ήρθα και το είδα». Και λες «Ευτυχώς και που το πρόλαβα». Αν είναι δάσος ή αν είναι παραλία που δεν έχει ακόμη καταπατηθεί ή δεν έχει καεί επίσης, έτσι. Λες «Ευτυχώς που το πρόλαβα». Αυτό είπα πριν από χρόνια όταν πήγα και εγώ εκεί σε αυτά τα μέρη, στον Άγιο Βασίλειο κοντά, που δεν τα ήξερα καθόλου μα καθόλου μα καθόλου. Και πας για αρκετή ώρα σε μια διάφορη εθνική οδό και ξαφνικά στρίβεις αριστερά και βγαίνεις σε ένα ύψωμα και κάτω από κάτω Κορινθιακός, νομίζεις ότι είσαι ξαφνικά σε νησί και κατάφυτα έτσι μέσα στο πράσινο. Το να μην έχεις γνωρίσει ένα μέρος είναι καμιά φορά μεγάλη ευτυχία. Δεν έχεις δει τα δέντρα του, τη θάλασσά του, τα λουλούδια του, τα ζώα του. Δεν έχεις καμία ανάμνηση που μετά, όταν ο τόπος αυτός θα έχει καταστραφεί όλος καιρός από μια φωτιά, για παράδειγμα, δεν θα θυμίζει τίποτα από αυτά που έχεις δει και έχεις ζήσει. Ίσως και οι φωτιές που κάθε καλοκαίρι καίνε αναμνήσεις και ζωές, να είναι ένας ακόμη τρόπος να μένουμε καθυλωμένοι στο εδώ και το τώρα. Να μην ταξιδεύουμε, να μην γνωρίζουμε νέα μέρη και ανθρώπους, να μην ονειρευόμαστε. Τι νόημα θα έχει, ίσως ο τόπος αυτός το επόμενο καλοκαίρι δεν θα υπάρχει. Κάθε καλοκαίρι ο ήλιος βάφεται κόκκινος γιατί κάπου υπάρχει μια φωτιά που καίει ζωές και ιστορίες ανθρώπων. Κάθε καλοκαίρι οργή που παραδεινόμαστε ανεφόρων στις φωτιές. Κάθε καλοκαίρι οργή για την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης, για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Κάθε καλοκαίρι οργή για αυτούς που κυβερνούν και αφήνουν πίσω τους συντρίμια. Κάθε καλοκαίρι αλληλεγγύη και ευγνωμοσύνη για αυτούς που παλεύουν να σωθούν ζωές, ιστορίες και τόποι. Και στην τελική κάθε καλοκαίρι αποδεικνύεται ότι το κράτος είναι ένα τίποτα και εμείς μπορούμε να γίνουμε τα πάντα λίγο. Αυτά λοιπόν έγραψε η Ελιάνα και ήταν πραγματικά πόσο ωραίο ήταν. Αχ, κοριτσάκι μου γλυκό, λέει η Δέσποινα, πόσα χρόνια θα ακούμε τις ίδιες δικαιολογίες, αν ντεζαβού μοιάζει ένα πράγμα. Ακριβώς έτσι είναι, Δέσποινα. Να προλάβουμε να δούμε τα μέρη, να προλάβουμε να κάνουμε, να φτιάξουμε αναμνήσεις, παιδιά, γιατί είναι πραγματικά, είναι... ανατριχιάζεις όταν σκέφτεσαι ότι κάτσα να το χαρώ αυτό που βλέπω τώρα, γιατί του χρόνου μπορεί να μην το έχω. Και εδώ ο Μπάμπης λέει: έχεις δίκιο για Λευκάδα τον Αύγουστο, αν και φέτος νομίζω έχει λιγότερο κόσμο. Όσο για τα Κουφονίσια, είδα φωτογραφία από την Ιταλίδα και ήταν όλοι όρθιοι. Αυτό πάλι με την Ιταλίδα που βγήκε προχθές, πριν από λίγες μέρες. Η Ιταλίδα είναι η παραλία. Αδιανόητος κόσμος. Εντάξει, θεωρώ ότι θα υπάρχει μια δόση υπερβολής σε όλα αυτά που έρχονται ως εικόνες στα social και στα site. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι ο υπερτουρισμός δεν έχει χτυπήσει μόνο το κέντρο της Αθήνας και
κάποιες άλλες πόλεις, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, παιδιά, και πάρα πολλά νησιά. Εντάξει. Τώρα που λέει υπεροτουρισμός, μπράβο ρε παιδιά, εσείς παίρνετε εκεί πέρα τις αποφάσεις και βγάζετε και τις βάρδιες του καλοκαιριού για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ωραία φάση να είναι γεμάτη η Αθήνα με τουρίστες, με μπαγκάζια, χαμό, πήγαινε έλα στον Πειραιά, πήγαινε έλα στο αεροδρόμιο και το μετρό να περνάει κάθε 10 λεπτά από την κάθε στάση. Φοβερό! 15 Γιώργο, εγώ 10, ο Γιώργος 15. Σκάει το μετρό και είναι τίγκα. Είναι, δηλαδή δεν μπορεί να μπει άνθρωπος τώρα το μεσημέρι στο πανεπιστήμιο. Λέω τι έγινε. Πρέπει να το πω και κάπως φωναχτά. Τι έγινε ρε παιδιά. Μάστε τον Παπαδόπουλο παλιά. Τι έγινε ρε παιδιά. Ένα τέτοιο πράγμα. Όχι, μπράβο. Πολύ ωραία φροντίζετε τον τουρισμό σας. Γιατί δικός μας δεν είναι. Δικό σας είναι.

0: Και μια πιθάκου.
1: Μη φοβάσαι. Εμείς είμαστε πιο δυνατοί.
2: Γιατί?
1: Γιατί εμείς είμαστε αληθινοί.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Να δούμε λοιπόν κάπου βρισκόμαστε τώρα. Βρισκόμαστε στην εκένωση του οικισμού Κανδύλη. Είναι εκ νέου πολύ δύσκολη κατάσταση στη μεγάλη φωτιά που μένεται ανάμεσα σε Αττική και Βιωτία. Υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση στο Κανδύλι. Στάλθηκε μήνυμα από το 112 και εκένωση των περιοχών Κανδύλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Νέο μήνυμα πριν από λίγο, καλή σε εκένωση της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη προς Μέγαρα. Και εδώ μας στέλνουν παιδιά μηνύματα και μας παίρνει, η ακροάτρια μας λέει από Μπότσικα Μεγάρων ότι έχουν φωτιά, ότι δεν έχει πάει πυροσβεστικό, ότι έχει πάει μόνο ένας αστυνομικός. Οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατέψουν τις περιουσίες τους μόνοι τους, γιατί δεν έχει καν πάει η πυροσβεστική. Εγώ θα σας πω μια πολύ μεγάλη αγκαλιά και πολύ πολύ κουράγιο, αλλά και πολύ προσοχή παιδιά, πολύ προσοχή, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν δεν είμαστε, αν δεν έχουμε εξειδικευμένες έτσι γνώσεις το πώς θα παλέψουμε με τη φωτιά. Προσέξτε καταρχάς τη δική σας ασφάλεια, τη δική σας υγεία, και όταν δείτε τα πράγματα σκούρα απομακρυνθείτε. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, έτσι ξεκίνησα και την εκπομπή. Είναι σπίτια, είναι κόποι χρόνων, δεν είναι κάτι αμεληταίο, δεν είναι κάτι που μπορούμε να πούμε εντάξει δεν πειράζει φεύγουμε, ας μείνουν πίσω, είναι αναμνήσεις, είναι, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ζωή σας, έτσι. Θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας, εσάς που μας καλέσατε από την Μπότσικα Μεγάρων, και ελπίζουμε μέχρι να επικοινωνήσουμε και να έχουμε ξανά νέα σας να έχει έρθει, να έχουν έρθει άνδρες της πυροσβεστικής και οχήματα και να ελέγχεται. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Για πόση μέρα συνεχόμενη, ποια μέρα συνεχόμενη έχουμε χάσει πια τον λογαριασμό. Είναι η αλληλεγγύη ξανά εδώ, όχι αρκετή βεβαίως, γιατί είναι αδιανόητα σοβαρό αυτό το φαινόμενο και οι διαστάσεις που έχει λάβει η πυρκαγιά. Αλλά είναι σημαντικό ρε παιδί μου ότι ομάδες ανθρώπων φεύγουν και βρίσκονται κοντά στους πυροσβέστες και προσπαθούν να βοηθήσουν και στην κατάσβεση, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες των πυροσβεστών. Πάτε τώρα στα βουνά και κάντε τα δικά σας. Δυσκολεύεται, έτσι, δεν βοηθάτε, να το ξέρετε, αυτό είναι κανόνας. Τώρα γελάω κι εγώ. Φαίνεται σαν να γελάω σαν τη συναδέλφη από το Open, που την έχουν πάρει τώρα όλοι οι δημοσιογραφάρες του καναπέ, που είναι όλη μέρα στα social media και δεν κάνουν τίποτε άλλο μέσα στο air condition, όπως γράφει και η Δανάη, και έχουν βάλει χέρι στο κοριτσάκι και το έχουν ξετινάξει, επειδή κάποια στιγμή που δίνει ρεπορτάζ ζωντανό από τις πυρκαγιές στο Open, ξαφνικά φαίνεται να γελάει, να χαμογελάει. Χαλαρώστε λίγο, που δεν έχετε ιδέα τι θα πει. Είναι αδιανόητα δύσκολο το ζωντανό ρεπορτάζ, μάλιστα on camera, στην κάμερα και όχι στο ραδιόφωνο, στην κάμερα που βλέπει τα πάντα, που μεγενθύνει τα πάντα. Αυτές οι εποχές είναι εποχές όπου τα κανάλια, τα ραδιόφωνα βγαίνουν, τελειώνουν τα βασικά συμβόλαια, βγαίνουν οι βασικοί δημοσιογράφοι σε άδειες και βγαίνουν στο πεδίο νέοι δημοσιογράφοι, άνδρες και γυναίκες, νέοι άνθρωποι. Δώστε λίγο, πραγματικά δείξτε λίγο κατανόηση. Είναι αδιανόητα δύσκολο. Δεν το έχετε κάνει ποτέ και είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Εσύ που κάθεσαι τώρα με popcorn στην τηλεόραση και μπροστά στον υπολογιστή, το 90% είναι το πιο πιθανό να μπορούσε να το κάνεις κιόλας με επιτυχία. Χαλαρώστε. Εντάξει, κριτές των πάντων. Οι κριτές των πάντων. Αν θέλετε πάντως να τα βάλετε με τους δημοσιογράφους, βάλετε τα άλλα με τους δημοσιογράφους. Που είναι ενταγμένοι σε ένα επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μην τα βάζετε με τα πιτσιρίκια, με τους νέους και νέες που έχουν βγει στο πεδίο και κάνουν δουλειά τώρα από τις πυρκαγιές, που καίνε τόσες μέρες και φοβούνται και δεν έχουν που να στραφούν και είναι τόσες ώρες μπροστά σε μια κάμερα που, όπως είπα, δεν αφήνει τίποτα να περάσει η τηλεόραση, έτσι. Καταγράφει τα πάντα, παιδιά. Είναι το πιο δύσκολο, το πιο σκληρό μέσο. Εδώ θα βάλουμε ένα τραγουδάκι, θα πω μια βλακία με τον Παλούμη, έτσι δεν με βλέπετε, ό,τι και αν κάνω, ό,τι και αν φοράω, ό,τι και αν, όπως και αν είναι το πρόσωπό μου, ακόμη και το ραδιόφωνο που είναι εντελώς άμεσο μέσο, έτσι Παρόλα αυτά, έχω μία κάλυψη. Στην τηλεόραση, συνάδελφοι και συναδέλφοι σας δεν έχουν απολύτως καμία. Οπότε, χαλαρώστε λίγο με την κριτική. Εδώ στα δικά μας, έχει πάρα πολύ πλουσίο ρεπορτάζ από τα του Infantino, αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε τις ελληνικές ομάδες, γιατί έγιναν σήμερα οι κληρώσεις για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό, για ΑΕΚ, για ΠΑΟΚ, και πάμε να τα δούμε λιγάκι από την αρχή. Ανάλογα με ποια ομάδα σας ενδιαφέρει, σημειώνετε, γιατί είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα, γιατί είναι αυτή η νέα μόδα τώρα που κάνουν κληρώσεις μετά από έναν και δύο και τρεις γύρους, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να το συγκρατήσεις. Ο νικητής του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας από τη Βουλγαρία, Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, είναι το επόδιο που καλείται να ξεπεράσει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας, Καϊράτ Αλμάτι, προκειμένου να προκριθεί στη League Phase της διοργάνωσης στο Champions League. Αυτό βγήκε σήμερα από την κλήρωση που έγινε στην έδρα της UEFA στην Ιόν της Ελβετίας. Ο δικέφαλος θα δώσει το πρώτο μάτς εκτός έδρας στις 18 ή 19 Αυγούστου. Ο αγώνας Revanse θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια 25 ή 26 του Αυγούστου. Να σημειωθεί ότι αν η ΑΕΚ αποκλειστεί στα play-off του Champions League, θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στη League Phase του Europa League. Στο μεταξύ, το νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο και Bodo Glimt, κάτι μας θυμίζει από την Νορβηγία, θα αντιμετωπίσει τα play-off του Champions League Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει την Nijmegen στον τρίτο προκριματικό γύρο, προκειμένου να προκριθεί στη League Phase της διοργάνωσης. Έχει δηλαδή την Nijmegen να παίξει ο Ολυμπιακός. Αν αποκλείσει την Nijmegen, τότε θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise, Bodo Glimt. Οι Ερυθρόλευκοι θα δώσουν το πρώτο match των play-off στο Καραϊσκάκης 18-19. Ο αγώνας Revanse θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 25-26 του Αυγούστου. Πάμε παρακάτω σε άλλα νέα. Ο ΠΑΟΚ, τον ιτημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, θα αντιμετωπίσει τα play-off του Europa League ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο, προκειμένου να προκριθεί στη League Phase της δεύτερης στη τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο νικητής του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσέσεκα Σόφιας είναι το εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεράσει ο Όφη στα play-off του Europa League. Μελίνα, τον Όφη δεν στον έδωσα, ναι, παρεπιπτόντως, προκειμένου να δώσει το παρόν στη League Phase της διοργάνωσης. Οι Κρήτες θα δώσουν το πρώτο μάτς στο Παγκρίτιο στις 20 του Αυγούστου. Ο αγώνας Revanse θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 27 του Αυγούστου, του ίδιου μήνα. Αύγουστος το κόκκινο για τις ελληνικές ομάδες. Και πάμε Παναθηναϊκό. Τον ιτημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία και Μπεσίκτας από την Τουρκία, από τον τρίτο προκριματικό του Europa League, θα αντιμετωπίσει τα play-off του Conference ο Παναθηναϊκός, εφόσον και αυτός με τη σειρά του αποκλείσει την Τσεσεκά Σόφιας 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο, προκειμένου στόχος και των πράσινων είναι να προκριθούν στη League Phase της τρίτης στη τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τι άλλο έχουμε εδώ? Εντάξει, δεν θα μπω παραπάνω, δεν θα μπω σε περισσότερα τι θα γίνει αν χάσουν, αν νικήσουν, εάν. Γιατί ξέρω, είναι και μεσημέρι, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, πόσο να αντέξετε κι εσείς. Ακόμη και ξινούλα μου λέει εδώ, ο Νίκος χαμογελαστή. Σε καλέ, ναι, πάντα είμαι χαμογελαστή. Το έλεγε ο Κώστας Αρβανίτης. Ζουμάκι, φαίνεται σαν να γελά στο μικρόφωνο. Του έλεγα, αφεντικό, αυτό είναι που πουλάμε. Το γέλιο, τι να πουλάμε, την κρίνια. Άστε την κρίνια να τη βλέπουν μόνο εδώ μέσα. Ο Μπαλούμης, οι υπόλοιποι. Στο μικρόφωνο πουλάμε το γέλιο. What is this you can't do? I can't do that. Yeah.
1: تأصل جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

Ό,τι έπρεπε ήταν η Ντουνάνα, εδώ η Σύμπα, μάλλον με τον Ντουνάνα. Η Σύμπα την είδατε, τυχερή και τυχερέ, στο φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ, χαμός, φανταστική. Ό,τι έπρεπε ήταν για να κάνουμε, να μπούμε στο θέμα του δεύτερου πιο αγαπημένου αυτής της εκπομπής, μετά του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ο δεύτερος πιο αγαπημένος είναι ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος τώρα λένε τα αμερικανικά ΜΜΕ και μάλιστα η New York Post και οι Times, που έβγαλαν και στη φόρα οι Times το σχέδιο του Ινφαντίνο να πουλήσει τα εμπορικά δικαιώματα του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες. Τώρα λέει θέλει, επιδιώκει τη στήριξη, πιέζει τον Τραμπ να τον στηρίξει, να τον βοηθήσει για να παραμείνει στην προεδρία της FIFA. Και λέει ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα τον θέλει να την πιέσει ο Τζιάνι Ινφαντίνο να τον βοηθήσει προκειμένου να παραμείνει στην προεδρία της FIFA. Έχει προγραμματίσει ιδιωτικές συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών τον Μάρκο Ρούμπιο εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων που δέχεται πλέον ο Τζιάνι Ινφαντίνο να παραιτηθεί λόγω αυτού του σχεδίου που έκανε. Αυτό το σχέδιο έφαγε τα μούτρα του, δεν περνάει αυτό το σχέδιο, δεν πάει καν όπως ήθελε ο Τζιάνι Ινφαντίνο να αποφασίσουν οι ομοσπονδίες μέχρι το Σεπτέμβριο. Έχει μάλλον ήδη καεί. Να πουλήσει μερίδιο δηλαδή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων του Τζος Κούστνερ, που είναι ο αδερφός του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ. Πηγές λοιπόν που γνωρίζουν το θέμα επιβεβαίωσαν ότι ο Ινφαντίνο επιδιώκει να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον κορυφαίο Αμερικανό διπλωμάτη. Ο βοηθός Υπουργού Εξωτερικών για θέματα παγκόσμιας δημόσιας διπλωματίας, ο Ντίλαν Τζόνσον, ανέφερε πάντως ανάρτησή του στο X ότι δεν υπάρχουν σχέδια, δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο να μιλήσει δηλαδή ο Ρούμπιο με τον Ινφαντίνο. Και δεν θα γίνει κάποια κλίση σήμερα το πρωί. Είπε ότι ήθελε να μιλήσει διαδικτυακά με τον Υπουργό και να συζητήσουν για το πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να αποτελέσει μια μορφή ήπιας ισχύος για την Αμερική. Αυτό δήλωσε μια πηγή για την υπόθεση και συμπλήρωσε: αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για την προστασία της θέσης του. Δεν πρόκειται για τίποτε άλλο σε αυτό το σημείο. Βρε κορόιδο! Ο Τραμπ και οι δικοί του έχουν βγάλει τάπλυτα ολουνών, έχουν βγάλει τάπλυτα του Γάλλου, έχουν βγάλει τάπλυτα ολουνών. Δεν θα βγάλουν τα δικά σου. Πολύ γέλιο θα πέσει με αυτόν τον τύπο. Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι ο Ινφαντίνο νιώθει απομονωμένος από τη χιονοστιβάδα αρνητικής κάλυψης των ΜΜΕ και αναζητά αξιόλογους συμμάχους για να τον υποστηρίξουν δημόσια. Πήγε και βρήκε τον Τραμπ τώρα. Θα τον φάνε ζωντανό οι Άγγλοι καταρχάς, τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Να πούμε ότι αυτό το σχέδιο έχει προκαλέσει μια ανοιχτή αντίδραση κατά της ηγεσίας του στον οργανισμό με έδρα της Ζυρίχη, με ένα στελέχος της FIFA να λέει στη New York Post ότι οι αξιωματούχοι θέλουν να απομακρύνουν τον Ινφαντίνο από την Προεδρία στο πλαίσιο ενός κινήματος που έχει το όνομα Project Kill the Monster, δηλαδή σχέδιο σκότωσε το τέρας. Καλή και αυτή. Ωραίοι συνεργάτες έχει. Ωραίους συνεργάτες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της FIFA, ο Κέβιν Λαμούρ, δήλωσε στο Associated Press ότι νιώθει εξαπατημένος από τις ενέργειες του Ινφαντίνο, λέγοντας ότι δεν γνώριζε για τις μυστικές συνομιλίες. Να θυμίσουμε ότι το σχέδιο για το οποίο έκαναν πρώτη αναφορά οι Times του Λονδίνου εξόργησε τους επικεφαλείς του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Η UEFA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ψήφισε ομόφωνα στις 30 του Ιούλη μποϊκοτάζ σε όλες τις διοργανώσεις που διοργανώνονται από τη FIFA, συμπεριλαμβανομένο και το επόμενο Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, το οποίο μάλιστα πρόκειται να συνδιοργανώσουν Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Τώρα βέβαια, Ισπανία και Μαρόκο πώς θα φτάσουν να συνδιοργανώνουν και Μουντιάλ είναι άλλο θέμα. Η ψηφοφορία έθεσε το ζήτημα της άνευ προηγουμένου προοπτικής δύο διοργανώτριες χώρες να μποϊκοτάρουν το δικό τους Μουντιάλ, στερώντας παράλληλα από τη διοργάνωση αστέρια, όπως ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ, ο Κιλιάν Εμπαμπέ, όπως το παιδί θαύμα της Μπαρτσελόνα, ο Λαμίν Γιαμάλ για την Ισπανία. Τις τελευταίες ώρες, αυτό που έχει επίσης γίνει γνωστό και έρχεται από το νησί, αυτό το νησί που δεν ξέρω τι λέτε εσείς για τους Άγγλους, εγώ παιδιά, όσον αφορά και ειδικά το ποδόσφαιρο και λοιπά, είναι πάρα πολύ μπροστά. Να πούμε ότι η Ουαλία απέσυρε την υποστήριξή της για την επανεκλογή του Ινφαντίνο στην προεδρία της UEFA, της FIFA, και αυτό αναμένεται να πράξει και η Αγγλία, λένε οι πληροφορίες.
σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα σημερινό της Telegraph, η Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ετοιμάζεται να αποσύρει επίσημα τη στήριξή της προ τον Γιάννη Ινφαντίνο. Και υπάρχει μια επιστολή που θα γίνει δημόσια τις επόμενες ώρες. Το κλίμα για τον επικεφαλής της FIFA είναι πολύ βαρύ στη Βρετανία. Ο νεοφερμένος πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, σε σχετικές δηλώσεις που έκανε, είπε χαρακτηριστικά πως ο Ινφαντίνο δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει το ποδόσφαιρο μπροστά στην παγκόσμια σκηνή. Χαρακτηρίζει το πλάνο πώληση των μετοχών ως προσβλητικό για τους φιλάθλους και εξοργιστικό, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα δεν μπορεί απλά να ξεχαστεί, επειδή ναυάγησε. Η κίνηση λοιπόν της Αγγλίας έρχεται να ακολουθήσει την αντίστοιχη απόφαση της Ομοσπονδίας της Ουαλίας, που πριν από λίγες ώρες έγινε η πρώτη ομοσπονδία, ποδοσφαιρική ομοσπονδία στον κόσμο, που απέσυρε τη στήριξή της στον Γιάννη Ινφαντίνο.

0: Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στα παιδιά μας, αγόρια και κορίτσια από την Κοπηλασία. Είναι αυτά τα πολύ ωραία αγωνίσματα και το άθλημα που συνεχώς φέρνει διακρίσεις στην Ελλάδα. Συνεχώς όμως, τι ήθελα να πω, θα σας πω τι ήθελα να πω για αυτό που διαβάζω από ένα δελτίο τύπου του ΨΑΠ που έχει να κάνει με την ύπατη αρμοστία και τον ΨΑΠ. Η διαδικτυακή εκστρατεία λοιπόν «Κανένα παιδί εκτός παιχνιδιού» που υλοποιεί η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών αναδεικνύει και το καθοριστικό ρόλο του αθλητισμού στη ζωή και την ένταξη των παιδιών. Με αφορμή λοιπόν το Μουντιάλ, το γραφείο της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα παρουσιάζει την online εκστρατεία «Κανένα παιδί εκτός παιχνιδιού», αναδεικνύοντας και τη δύναμη του αθλητισμού στη ζωή των παιδιών που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας πολέμων, βίας και διωγμών. Για σχεδόν 49 εκατομμύρια παιδιά που ζουν σήμερα μακριά από το σπίτι τους. 49 εκατομμύρια παιδιά. Ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα παιχνίδι, είναι ένας ασφαλής χώρος, μια ευκαιρία να δημιουργήσουν φιλίες, να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους και να νιώσουν ξανά ότι ανήκουν. Η εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών, με τη συμβολή του να είναι τόσο για τη συμμετοχή των αθλητών όσο και για την ευρύτερη διάδοση του μηνύματος αρκετά σημαντική. Να ακούσουμε λοιπόν, να ακούσουμε δύο από τα μηνύματα, ποδοσφαιρίστριες και ποδοσφαιριστές, πρώην και νυν. Πρώτη, να ακούσουμε λοιπόν να μιλάει μία ποδοσφαιρίστρια και έπειτα ο Ντέμις Νικολαίδης.
1: Για κάθε παιδί που έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει το σπίτι του, η ασφάλεια και η στήριξη δεν είναι ανάγκες της μιας ημέρας. Όπως το ποδόσφαιρο, η πρόοδος στηρίζεται μέσα από τη συνεχή προσπάθεια. Έτσι και η σταθερή στήριξη μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού πρόσφυγα. Κανένα παιδί εκτός παιχνιδιού. Βοήθησε κι εσύ.
2: Στο ποδόσφαιρο κανείς δεν παίζει μόνος του. Κάθε παίχτης χρειάζεται μια ομάδα. Σήμερα, εκατομμύρια παιδιά πρόσφυγες προσπαθούν να ξαναχτίζουν τη ζωή τους μακριά από το σπίτι τους. Μέσα από τα προγράμματα αθλητισμού της ύπατης αρμοστίας βρίσκουν ασφαλείς χώρους, φίλους και υποστήριξη. Γιατί για ένα παιδί πρόσφυγα, ο αθλητισμός είναι κάτι περισσότερο από παιχνίδι. Γίνε και εσύ μέρος της ομάδας. Κανένα παιδί εκτός παιχνιδιού.
0: Κανένα παιδί εκτός παιχνιδιού, έτσι πάρα πολύ ωραία, εύστοχα. Το είπε η Δέσποινα Χάτζη Νικολάου, ποδοσφαιρίστρια, ο Ντέμις Νικολαίδης, έτσι ο μεγάλος άσος, πρώην άσος του ποδοσφαίρου μας και μια πολύ ωραία και πολύ δυνατή φωνή. Φεύγουμε, πάμε να φύγουμε. Ωραία, εμείς πάμε να φύγουμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη. Λιστούλες, από εδώ και... πότε έχουμε το επόμενο ζωντανό? Δεν έχουμε? Έχουμε δελτία ειδήσεων μέχρι τις 7. Στις Μπάμπης. Ποιος? Όχι. Πες το δυνατά, παιδί μου. Ο Λεζαρίδης. Τι ώρα σήμερα? Ωραία.

Σήμερα στις 9 το βράδυ ο Λαζαρίδης και με τι χρήματα θα συμμετάσχουν αυτά τα παιδιά, λέει εδώ ο Νίκος, το τελευταίο μήνυμα. Προφανώς μέσω της ΥΠΑ της αρμοστίας είναι αυτά τα προγράμματα, Νίκο μου. Γίνονται αυτά τα προγράμματα. Πολύ λίγα, αν θες τη γνώμη μου, είναι αυτά που συμβαίνουν, που γίνονται, που κάνουν μάλλον όλες αυτές. Λύσαξες. Θα φύγω, ρε, τι θα καταλάβεις, θα φύγω. Όλες αυτές οι οργανώσεις σε σχέση με το πρόβλημα. Καλό απόγευμα, τα λέμε αύριο στις 4.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδοτείς. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 5 από το κόκκινο στο μικρόφωνο. Είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Δραματική κατάσταση στη μεγάλη φωτιά που μένεται για 4ο 24ωρο σε Βιωτία και Δυτική Αττική, καθώς υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση στο Κανδύλι, η οποία κατευθύνεται προς τα Μέγαρα. Μπαράς μηνυμάτων από το 112 για εκένωση των περιοχών Κανδύλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμο και για εκένωση των περιοχών Παπα Περιβόλη και της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων προς Μέγαρα. Συνεχίζει και επικίνδυνες οι αναζωπηρώσεις και στην Ψάθα. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στα σπίτια. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, έως και χθες το μεσημέρι είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα γης. Υποέλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Κεφαλονιά, η οποία ωστόσο άφησε πίσω τις σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Χωρίς ρεύμα παραμένουν οι περιοχές Σκάλα, Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιός και Κρεμμύδη. Νέο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση στο Τραγανό Ηλίας. Υποέλεγχο τα μέτωπα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής και στην περιοχή Πετροχώρη του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σε ύφεση φωτιά στην περιοχή Βροντού Πιερίας, ενώ υπομερικό έλεγχο τέθηκε το μέτωπο στην Ξηροβρύση Κιλκής. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Χίο, Ψαρά και Νότια Εύβοια. Ένα βίντεο που έχει τραβηχτεί από υπάλληλο υπηρεσίας που εκτελούσε έργα στο Πόρτο Γερμενό εξετάζει διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής. Το βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες που ερευνώνται, φέρεται ότι έχει μαγνητοσκοπηθεί στις 31 Αυγούστου και δείχνει την περιοχή των ανεμογεννητριών κοντά στον Άγιο Βασίλειο, την περιοχή από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας δήμαρχος. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη επειδή η κατασκευαστική εταιρεία του φέρεται να έχει αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η έρευνα και για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Εντός τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις με κάλυψη του συνόλου των ζημιών στις κατοικίες και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρά την κρίση που πέρασε, αποδεικνύει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, ότι δεν ετεροκαθαρίζεται, ότι είναι κόμμα μελών και αξιών που συνεχίζει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και το οποίο χρειάζεται ο τόπος για να γυρίσει τη σελίδα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Μητσοτάκη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρεναδούρου, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Εποχή. Το πεδίο της σύγκρουσης δεν αλλάζει, παραμένει η αντιπαράθεση αριστεράς-δεξιάς, το μαρτυρά άλλωστε τις τελευταίες μέρες και η εμπορευματοποίηση του νερού και του πολιτισμού που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημείωσε. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα του ιστοπλοϊκού που παρασύρθηκε ανοιχτά τη Σίμισο, οι εντοπίστηκαν οι υπόλοιποι 7 επιβαίνοντες, Γερμανοί τουρίστες. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση του 59χρονου που αγνοούνταν από τις 25 Ιουνίου και σωρός του εντοπίστηκε σε αγροτική τοποθεσία κοντά στο Ναύπλιο. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας ομολόγησαν ότι σκότωσαν τον 59χρονο. Θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο έχει προκαλέσει είδηση του θανάτου του σπουδαίου ερμηνευτή της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής Λάκη Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η φωνή του σύγχυση, η παρακαταθήκη του όμως, θα συνεχίσει να μας θυμίζει ότι η μουσική αποκτά διαχρονική αξία όταν υπηρετεί τον άνθρωπο, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρεναδούρου. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων ποθενέσχες για το έτος 2026. Προθεσμία εκπνέει εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή στις 24 Οκτωβρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την πτώση συντριμμιών μη επανδρομένου αεροσκάφους στο παραθυριστικό θέρετρο Γκελετζίκ της περιφέρειας του Κράσνονταρ της Μαύρης Θάλασσας στην Νότια Ρωσία, όπου συνορεύει με την Κριμαία, σε ένα περιστατικό που σύμφωνα με τη Μόσχα αποτελεί σκόπιμη επίθεση ουκρανικού ντρόουν εναντίον αμάχων. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία. Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι Ιταλικές αρχές, 25 πόλεις της χώρας, λόγω του κύματος καύσων αποπλήττει την Ιταλία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται να υποχωρήσει τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας. Μεταξύ άλλων, στο κόκκινο βρίσκονται σήμερα Ρώμη, Τωρίνο, Βενετία, Τεργέστη, Μπολόνια και Μπάρι. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας έγινε η πρώτη ομοσπονδία που ανακοίνωσε επίσημα ότι θα αποσύρει την υποστήριξή της στην υποψηφιότητα επανεκλογής του Γιάννη Ινφαντίνο στην Προεδρία της FIFA, ύστερα από το σχέδιό του να πουλήσει ένα μερίδιο στα εμπορικά δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλου. Το δρόμο της Ουαλίας αναμένεται να ακολουθήσει και η Αγγλική Ομοσπονδία, όπως αναφέρει ο Βρετανικός τύπος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά, έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ναι, ναι, Ρόδες 2005.

Πάλι μόνος σου. Με τις κινήσεις σου κοφτές και συνεχείς και τους αφρούς στο στόμα. Μην κοιτάς το κενό. Δεν έχει τίποτα να δεις τις φούσκες και τα ψυχοφάρμακα που σε μπούχτισαν. Ή μήπως είσαι από αυτούς που νομίζουν ότι η ζωή τους χρωστά. Στο είχα πει. Δεν στο είχα πει. Και εσύ επέμενες να κοιτάς τα βάθη. Μέχρι που τα βάθη γύρισαν και σε κοίταξαν. Και έφτασε η ώρα που αιώρησες το κελί της το ξέχυλο. Πρισμένος και ιτημένος και γονατιστός. Στα πρότυπα των ανθρώπων που θέλουν. Η αξιοπρέπεια έχει τίμημα. Και το λένε μοναξιά. Διάλεξε τι θες να είσαι. Γρήγορα.

0: κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Στο κόκκινο.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πυρήνος εφιάλτης δίχως τέλος, καθώς δραματική εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς που μένεται για τέταρτο 24ωρο σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Το μέτωπο έχει φουντώσει σε δύο σημεία, στο Κανδύλι Μεγάρων όπου έφτασε κοντά στη βιομηχανική περιοχή και στην Ψάθα όπου οι φλόγες έχουν φτάσει στα πρώτα σπίτια. Μήνυμα του 112 καλεί σε εκένωση της Ψάθας μέσω αλεποχωρίου προς Μέγαρα, μπαράζ μηνυμάτων νωρίτερα από το 112 και στην περιοχή των Μεγάρων για εκένωση των περιοχών Κανδύλι, Ανοβλιχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμο και για εκένωση των περιοχών Παπαπεριβόλη και της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων προς Μέγαρα. Παρέμβαση και αυτοψία στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων απαιτήθηκε από το εργατό υπαλληλικό κέντρο Μεγάρων ώστε να διακοπεί η λειτουργία επιχειρήσεων και να απομακρυνθούν με ασφάλεια όλοι οι εργαζόμενοι. Μάλιστα, κατατέθηκε και καταγγελία προς την επιθεώρηση εργασίας. Δύο πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ηλία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε αγροτοδασικές και δασικές εκτάσεις στις περιοχές Τραγανό και Λάμπια του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Την ίδια ώρα, με εντολή της Τροχέας, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην Ολυμπία Οδό μεταξύ Κυλλίνης και Γαστούνης, στο ρεύμα προς Πύργο, λόγω πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Ανδραβίδας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Κεφαλονιά, η οποία ωστόσο άφησε πίσω τις σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Χωρίς ρεύμα παραμένουν οι περιοχές Σκάλα, Πάστρα, Μαυράτα, Καταλιός και Κρεμμύδη. Υπό έλεγχο τα μέτωπα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής και στην περιοχή Πετροχώρη του Δήμου Πύλου στη Μεσσηνία. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Χίο, Ψαρά και στη Νότια Εύβοια. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο Τρίτη για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στην Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι δήμαρχος που φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας. Στο μεταξύ, στο ελληνικό FBI ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα με θύματα έναν δανοχειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Έτος τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις με κάλυψη του συνόλου των ζημιών στις κατοικίες και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Βλέπουμε τα τραγικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια με εκατομμύρια στρέμματα τα οποία έχουν καεί κατά τη θητεία του κ. Μητσοτάκη, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νατάσα Αγκαρά, χαρακτήρισε ως ευχολόγιο τις εξαγγελίες για τις αποκαταστάσεις, υπογραμμίζοντας ότι είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους να στηρίξει και να επουλώσει τις πληγές όσους υπέστησαν τις τραγικές συνέπειες από τις πυρκαγιές. Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το 902.gr, ένας 33χρονος ηλεκτρολόγος που δούλευε για εργολαβική εταιρεία έπαθε ηλεκτροπληξία όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο πάρκο. Άλλο ένα εργατικό ατύχημα συνέβη σήμερα το πρωί στην Καλαμάτα, σε οικοδομή, όταν ένας οικοδόμος 51 ετών έπεσε από σκαλοσιά ύψους 2 μέτρων από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και έχει κάταγμα στο πόδι. Μέτρα ασφαλείας και υγιεινής σε όλους τους χώρους δουλειάς ζητεί το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Μεσσηνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρά την κρίση που πέρασε, αποδεικνύει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, ότι δεν ετεροκαθορίζεται, ότι είναι κόμμα μελών και αξιών που συνεχίζει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και το οποίο χρειάζεται ο τόπος για να γυρίσει τη σελίδα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Μητσοτάκη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Εποχή. Το πεδίο της σύγκρουσης δεν αλλάζει, παραμένει η αντιπαράθεση αριστεράς-δεξιάς. Το μαρτυρά άλλωστε τις τελευταίες μέρες η εμπορευματοποίηση του νερού και του πολιτισμού που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημείωσε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή. Περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια-νότιο-δυτικά της Γάβδου. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 48 άνθρωποι, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται καθώς υπάρχουν πληροφορίες για αγνοούμενους. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού που παρασύρθηκε ανοιχτά τη Σύμης, όλοι εντοπίστηκαν οι υπόλοιποι 7 επιβαίνοντες Γερμανοί τουρίστες. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση του 59χρονου που αγνοούνταν από τις 25 Ιουλίου και η σώρος του εντοπίστηκε σε αγροτική τοποθεσία κοντά στο Ναύπλιο. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας ομολόγησαν την πράξη του σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων ποθενέσχες για το έτος 2026. Η προθεσμία εκπνέει εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή στις 24 Οκτωβρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σημαντική πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Στα 83,89 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε το Brent, στα 79,95 δολάρια το αμερικανικό αργό. Διαψεύδει Τεχεράνη την έναρξη των συνομιλιών. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και βρίσκεται σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω του στενού του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη. Στις αθλητικές ειδήσεις, τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκης Σόφια Σκάιρα Ταλμάτη θα αντιμετωπίσει τα play-off του Europa League ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο, προκειμένου να προκριθεί στη League Phase. Τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντιτς Κράλοβ Μπεσίκτας θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League, εφόσον αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ Σόφια στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Στο μεταξύ, ο νικητής του ζευγαριού, Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφια, είναι το εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεράσει ο Όφη στα play-off του Europa League.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιο θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέρκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές και ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται εμπόδιο. Δεν του αρέσει και καλά να μιλάει για αυτά, αλλά 30 με στόκα αυτά τζόγλιο. Daily offender. Crazy standard. 20 MGs υπραλέξ. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χώρης χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω δουλεύει.

με διαφωνίες και με αγκαλιές. Από τη Γαλάτσα ως τη Βαρκελόνη, από τους εγκλισμούς ως τις ακρογιαλιές. Ακούνε του Βούλγαρη την αντιλόπη μέσα σε μια πτήση κάτω από τα άστρα. Το κορίτσι δεν φοβάται τα αεροπλάνα πια. Τα τρένα της φέρνουνε δάκρυα. Τίποτα συγκλονιστικό. Άλλη μια ιστορία.

τι του χορεύει για... Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπάθει. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

Στο τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτία σου έχω χάσει καφέ στυλ και η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη. Κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί.

φωσκορέλεις με τα χέρια σου υψωμένα, σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν, κι σε πότε κοντά και σε πότε μακριά μπαίνω, βγαίνεις σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή, και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει στις αγάπη στην πλευρά της σκοτεινή.

Στο δασάκι του αιώνα η συναυλία δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Και από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σαν να πέφκω ακουμπά στο μπλουτζί, ξαναφορά στο σκοτάδι. Κατεβαίνουμε βουβί με στην πιο εφελτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει στο κλειδί. Ο ερωτάς μας είναι σαν τη συναυλία που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη να τελειώσει και να

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς...

0: Σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα. Χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η ώρα είναι 7. Και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πύρινος εφιάλτης δίχως τέλος, καθώς δραματικές διαστάσεις έλαβαν οι αναζωπηρώσεις που σημειώθηκαν στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς που μένεται για τέταρτο 24ωρο σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Το μέτωπο έχει φουντώσει σε δύο σημεία, στο Κανδύλι Μεγάρων, όπου έφτασε και κοντά στη βιομηχανική περιοχή, και στην Ψάθα, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει στα πρώτα σπίτια. Νέο μήνυμα από το 112 ζητά την εκένωση των περιοχών Λούμπα, Λεποχώρη, Μορφέικα προς Μέγαρα. Νωρίτερα ζητήθηκε και η εκένωση της Ψάθας μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Μπαράζ μηνυμάτων νωρίτερα από το 112 και στην περιοχή των Μεγάρων για εκένωση των περιοχών Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμο και των περιοχών Πάπα Περιβόλη και της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων προς Μέγαρα. Παρέμβαση και αυτοψία στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων απαιτήθηκε από το εργατό υπαλληλικό κέντρο της περιοχής ώστε να διακοπεί η λειτουργία επιχειρήσεων και να απομακρυνθούν με ασφάλεια όλοι οι εργαζόμενοι. Μάλιστα, κατατέθηκε και καταγγελία προς την επιθεώρηση εργασίας. Στην Ηλία σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στο Τραγανό. Κλειστή η Εθνική Οδός Πύργου Πατρών στο ύψος του Τραγανού. Με εντολή της τροχιάς πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας μεταξύ Κυλλίνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Χίο, Ψαρά και Εύβοια. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο Τρίτη για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Ανάμεσά τους είναι και ένας δήμαρχος που φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό ελικό πάρκο στη Βιωτία. Στο μεταξύ, στο ελληνικό FBI ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα με θύματα έναν δανοχειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Έτος τριών ημερών αναμένεται σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση στις αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις με κάλυψη του συνόλου των ζημιών στις κατοικίες και επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ. Βλέπουμε τα τραγικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια με εκατομμύρια στρέμματα τα οποία έχουν κάει κατά τη θητεία του κυρίου Μητσοτάκη. Τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νατάσα Αγκαρά. Χαρακτηρίζει ως ευχολόγιο τις εξαγγελίες για τις αποκαταστάσεις, υπογραμμίζοντας ότι είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους να στηρίξει και να επουλώσει τις πληγές όσους υπέστησαν τις τραγικές συνέπειες από τις πυρκαγιές. Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προκειμένου να στηρίξει έμπρακτα το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα. Παρέδωσε περίπου 1.500 μπουκάλια νερό, καθώς και είδη πρώτης ανάγκης, στα κέντρα επιχειρήσεων πυρόσβεσης και στα σημεία συγκέντρωσης των δυνάμεων που επιχειρούν στις πλήγησες περιοχές. Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το 902.gr. Ένας 33χρονος ηλεκτρολόγος που δούλευε για εργολαβική εταιρεία έπαθε ηλεκτροπληξία όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο φωτοβολταϊκό πάρκο. Άλλο ένα εργατικό ατύχημα συνέβη σήμερα το πρωί στην Καλαμάτα, σε οικοδομή, όταν ένας οικοδόμος 51 ετών έπεσε από σκοκαλωσιά ύψους 2 μέτρων και έχει υποστεί κατάγμα στο πόδι. Μέτρα ασφαλείας και υγιεινής σε όλους τους χώρους δουλειάς ζητεί το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Νόμου Μεσσηνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρά την κρίση που πέρασε, αποδεικνύει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, ότι δεν ετεροκαθορίζεται, ότι είναι κόμμα μελών και αξιών που συνεχίζει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και το οποίο χρειάζεται ο τόπος για να γυρίσει τη σελίδα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Μητσοτάκη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Εποχή. Το πεδίο της σύγκρουσης δεν αλλάζει, παραμένει η αντιπαράθεση αριστεράς-δεξιάς, το μαρτυρά άλλωστε τις τελευταίες μέρες και η εμπορευματοποίηση του νερού και του πολιτισμού που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημείωσε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά της Γάβδου. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 48 άνθρωποι, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται καθώς υπάρχουν πληροφορίες για αγνοούμενους. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση του 59χρονου που αγνοούνταν και εντοπίστηκε νεκρό σε αγροτική τοποθεσία κοντά στο Ναύπλιο. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολύ νεκρό δυστύχημα σημειώθηκε στην Ινδονησία, όπου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε επιβατηγό φέρι στα ανοιχτά του νησιού Μαδούρα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 41 εξακολουθούν να αγνοούνται. Έχουν διασωθεί 225 άνθρωποι, ενώ σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των αγνοούμενων. Στις αθλητικές ειδήσεις, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League την νικήτρια του Λεύσκη Σόφια Σκάιρα Ταλμάτη στην προσπάθειά της να μπει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Από την πλευρά του Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Bodo Glimt Union Sens Ziluaz, εφόσον προκριθεί κόντρα στην Αιμέγεν και βρεθεί στα play-off του Champions League.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
1: Το κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντορισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μία διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Σπύρος Παπακώστας είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάνθη Πατσελή είναι επί της επικοινωνίας, επί των τηλεφωνικών καθηκόντων, μας τράβηξε και ωραιότατες φωτογραφίες. Μπορείτε να την ενοχλήσετε στο 213-21-77-77 και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber δωρεάν χωρίς χρέωση, να ρωτήσετε κάτι ας πούμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, ο αριθμός είναι 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που όταν ακουγόταν και ακουγόταν κάθε μέρα τότε και χάλαγε ο τόπος, το αγοράσαμε από το δισκάδικο του Μινιόν στην Πατησίων το 1972 και όχι 1973, Θέμη Ανδρεάδη, που κάνεις λάθος με τις χρονολογίες των τραγουδιών σου.
1: Είχα την εντύπωση ότι βγήκε το 1973. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
0: Γεια σου Θέμη μου, χαρά και τιμή μας που είσαι στην παρέα μας.
1: Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι μαζί σου Αλέξη, για να τα λέμε και είναι καιρός πια να τα λέμε συχνότερα.
0: Ναι, να τα λέμε και συχνότερα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στο κόκκινο και σε μένα και σε άλλους φίλους.
1: Βέβαια.
0: Εδώ σε αγαπάμε, είμαστε του σωματείου των θεμιστών, ας πούμε. Λοιπόν, η τυπική αφορμή για να φωνάξουμε το Θέμη, που δεν τη χρειαζόμαστε κιόλας, δηλαδή ανά πάση στιγμή μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο για να πω ρε Θέμη, θα κάνουμε μια εκπομπή την άλλη εβδομάδα και ξέρω ότι θα μου
1: πει
0: άνετα και θα το επαναλάβουμε. Πάντως για τώρα η τυπική αφορμή είναι η μουσική σου βιογραφία που έγραψε ο Σταύρος Καρτσονάκης.
1: Μουσική και όχι μόνον.
0: Θεμητά και αθέμητα του βίου μου, σαν ξαφνικό ταξίδι, ο τίτλος κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο.
1: Και την έβγαλε ο Σταύρος Καρτσονάκης.
0: Σωστά. Να πούμε ότι μαζί μας στο στούντιο είναι το έτερο νήμιση του Θέμη, η γλυκητάτη και πάντα ωραιοτάτη Άννα Ανδρεάδη, γλύπτρια ως προς το επάγγελμα.
1: Πολύ ωραία τα λες.
0: Η οποία οποτεδήποτε θελήσει να παρέμβει, έρχεται κοντά στο μικρόφωνο και μας συνοδεύει στη συζήτηση που κάνουμε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, καλό ρίζικο και το βιβλίο. Καλό ρίζικο και το κατακόκκινο βιβλίο, βινίλιο, που είχατε την ευγένεια να μου φέρετε πεσχέση, του έρωτα και του χαμού. Και είναι και κόκκινο βινίλιο το μέσα.
1: Ναι. Ελπίζω να μην μαυρίσει.
0: Και αν μαυρίσει, μετά από 30 χρόνια έχουμε καιρό μέχρι. Λοιπόν, αισθάνεσαι έτσι, πώς να το πω, συνταξιούχος για να γράψεις τη βιογραφία σου, Θέμη? Εγώ σε βλέπω μαντράχαλο ακόμα, πώς να το πω.
1: Ναι, μια ωραία ερώτηση είναι αυτή. Εγώ θα την αντιστρέψω την ερώτηση και θα σου πω ότι ευτυχώς που είμαι εν ζωή και μου γράφτηκε η βιογραφία.
0: Καλά, είσαι 76.
1: 76.
0: Γεννημένος κατ' ουσίαν το 50, αλλά 31 Δεκεμβρίου του 49,
1: σωστά.
0: Άρα 50 πιάνετε. Είσαι σε μια όρημη νεότητα, ας το πούμε.
1: Ναι, ας το πούμε.
0: Έχεις τα μυαλά σου.
1: Προς το παρόν.
0: Έχεις τα παιδιά σου, έχεις τα εγγόνια σου, έχεις τη γυναίκα σου. Τι άλλο θες? Έχεις την αγάπη του κόσμου.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτά με την αγάπη της γυναίκας μου και των παιδιών μου ζούσα τα χρόνια που ήμουν εκτός.
0: Στην απέξω.
1: Ήμουνα στην απέξω που λέμε. Από τον καιρό που γύρισα, η αγάπη του κόσμου ήταν για μένα ένα θείο δώρο, το οποίο δεν περίμενα ότι θα συμβεί. Δηλαδή τι έγινε? Έλεγα στο γιο μου τον Δημήτρη και στην Άννα, που μου επέβαλαν κατά κάποιο τρόπο να επιστρέψω στη δισκογραφία, έλεγα τώρα ποιος θα με θυμάται εμένα. 20 χρόνια έχω φύγει μέσα από αυτή την λέλαπα της καλλιτεχνίας. Ποιος θα με θυμάται? Και διαπίστωσα ότι είχα καταγραφεί στις συνειδήσεις του κόσμου.
0: Και αμφέβαλες.
1: Και ήταν σαν να μην έφυγα.
0: Εμείς το νιώθαμε αυτό που εισπράδαμε αυτή την αγάπη.
1: Αμφέβαλα.
0: Κακώς αμφέβαλες τέλος πάντων. Έχεις πει καλά τραγούδια, έχεις πει χαμογελαστά τραγούδια.
1: Και κακά τραγούδια έχω πει.
0: Ναι, αλλά τα καλά είναι αυτά που έδωσαν τον τόνο.
1: Αυτά που έδωσαν τον τόνο, σωστά.
0: Και η πλειονότητα, ρε παιδί μου. Πιο πολλά καλά έχεις πει από ότι κακά.
1: Α, ναι. Τα κακά τα είπα από τον καιρό που άρχισα να διερωτώμαι αν πρέπει να συνεχίσω αυτό το είδος που λέγεται σατυρικό τραγούδι, το οποίο δεν το ονόμασα εγώ.
0: Καλά.
1: Έτσι. Δεν το ονόμασαμε εμείς οι δημιουργοί του. Έτσι. Και βγήκε μέσα από το δημοσιογραφικούς κύκλους ως σατυρικό τραγούδι. Ήταν από τον καιρό που διαπίστωσα ότι επαναλαμβάνομαι, ότι άρχισα να επαναλαμβάνομαι. Και ήθελα πάση θυσία να φύγω μέσα από αυτό το γκικαιώνα και να επιστρέψω στην μουσική μου ιστορία, στην μπαλάντα.
0: Στη βάση σου.
1: Ναι. Στη βάση μου.
0: Ναι, γιατί εσύ, παιδί καλλιθέας, με σπουδές κλασικής κιθάρας πλάι στο Νότι Μαυρουδί, ο πρώτος του μαθητής.
1: Ο πρώτος του μαθητής.
0: Και σχεδόν συνομήλικος του Νότι.
1: Όχι, είχαμε 6 χρόνια διαφορά.
0: Α, ναι. Ναι.
1: Είχαμε 6 χρόνια διαφορά.
0: Πάντως, παιδί των Μπουάτ.
1: Ναι.
0: Μπαλάντα και Άγιος ο Θεός.
1: Στις οποίες Μπουάτ με εμείς ο Νότης, ο Μαυρουδής.
0: Και έπαιζες και καλά τότε. Πολύ καλά.
1: Ναι. Ναι, πραγματι. Έπαιζα πολύ καλή κιθάρα. Και άρχισα να πηγαίνω στις Μπουάτ να τραγουδάω. Το πρώτο καιρό με βάζανε στα διαλύματα να σιγομουρμουρίζω 16 χρονών, μέχρι που με πήγε η αδερφή μου στα ταλέντα του Οικονομίδη. Τα θυμάσαι?
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Χαρούμενα ταλέντα, μαζί σου κόσμο γλέντα.
0: Και η Ρένα Ντόρ εμβολία.
1: Η Ρένα Ντόρ, ο Μίμης Πλέσας στο πιάνο. Λοιπόν, και με άκουσε ο Νίκος Καζής. Ο Νίκος Καζής εστί ο ιδιοκτήτης της Μπουάτ Ταβάνια. Στην Ισικλέους. Και μου είπε ότι θα με προσλάβει. Δηλαδή είπε στον Νότι που άκουσε ότι ήμουν μαθητής του. Ήταν δάσκαλός μου. Και τον επήρε και τον ρώτησε για μένα. Του έκανα εντύπωση. Και με προσέλαβε τότε. Το 1966. Ήταν η πρώτη μου δουλειά.
0: Μάλιστα. Και σιγά σιγά σιγά μέσα από αυτή την μουσική οδό βρέθηκε στο μουσικό συγκρότημα του Γιάννη Μαρκόπουλου, που ήταν ένας σταθμός βέβαια στη ζωή του, αλλά και στη μουσική ζωή γενικότερα της Ελλάδας, εκεί στις αρχές δεκαετίας του 70 και με αναγκαστικά απόντα και το Χατζηδάκη και το Μίκη. Ναι, ο Μαρκόπουλος ήταν η αιχμή του δόρατο.
1: Η αιχμή του δόρατο, σωστά.
0: Ο Ταρζάν που ακούσαμε, δικό του τραγούδι, είναι ένα σαφές αντιδικτατορικό μήνυμα. Τι μας λέει ο Ταρζάν? Ότι πάμε να φύγουμε, να μην μας δίνουν ξύλο. Δεν αντέχουμε άλλο αυτή την κατάσταση.
1: Σωστά.
0: Η από πίσω...
1: Και η στίχη του Μαρκόπουλου.
0: Και η στίχη του Μαρκόπουλου. Αλλά στην πίσω φάτσα, σε εκείνο το δισκάκι που αγόρασε το 72.
1: Ναι.
0: Από το Μινιόν.
1: Όχι το 73.
0: Όχι το 73. Είναι του Γιώργου Χρονά.
1: Ναι,
0: και είναι αυτό το υπέροχο «Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε».
1: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ποίημα του Γιώργου του Χρονά, που ονομάζεται «Οι Εβραίοι της Νέας Υόρκης».
0: Δεν το έχω διαβάσει ποτέ ολόκληρο.
1: Έτσι. Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Είναι ένα τεράστιο ποίημα και από εκεί ο Μαρκόπουλος πήρε φράσεις και έκανε αυτό το υπέροχο τραγούδι.
0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο, που δεν είναι σατυρικό αυτό που λέγαμε.
1: Όχι, όχι. Είναι μια κλασική μπαλάντα.
0: Τραγούδι της γραμμής της μπαλάντας. Μαζί σου τραγουδάει η Λιλή Χριστοδούλου και παίζει και κλαρίνο. Εσύ παίζει
1: και εγώ παίζω κιθάρα.
0: Ναι. Δύο όργανα δηλαδή.
1: Το οποίο μια φορά το ηχογραφήσαμε, στο χοπί.
0: Ναι, ναι, μια και έξω.
1: Μια και έξω.
0: Πάμε να το ακούσουμε ξανά, να το ξανααγαπήσουμε δηλαδή.

0: ένα υπέροχο και διαχρονικότατο τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Γιώργου Χρονά σε εκείνο το παλιό δισκάκι της Κολούμπια του 72.
1: Του 72.
0: Θέμη, θα στο χτυπάω συνέχεια.
1: Α, δεν ήταν το 73.
0: Δεν ήταν το 73. Ήταν μαζί με το διάλειμμα οι πρώτες σου ηχογραφήσεις.
1: Ναι, τα πρώτα τραγούδια που είχα.
0: 22 χρονών, με μαλλί της εποχής.
1: Ναι,
0: μαλούρα
1: ναι,
0: που λέμε.
1: Μαλούρα. Μαλούρα και με καμπάνες.
0: Ναι. Τις καμπάνες τρόμαξες να τις βγάλεις. Μετά έφυγε η μόδα τους και εσύ εξακολουθείς να φοράς καμπάνες.
1: Εγώ εξακολουθούσα.
0: Εντάξει, ο Θέμης είναι η πιο 70's φυσιογνωμία που μπορώ να φανταστώ και εξακολουθεί να τον αγαπάει ο κόσμος. Επιτρέψτε μου να αναπτύξω μια πολύ μικρή θεωρία. Συμφωνώ δηλαδή με αυτά που είπε και ο φίλος και συνάδελφος ο Άγγελος Τσέκερης στην παρουσίαση προχθές, διότι ο Θέμης ναι μεν ήταν παιδί της μεταπολίτευσης, ναι μεν όλα πάνω του φώναζαν ότι είναι αριστερός, αλλά ταυτόχρονα κράταγε και μια ελαφράδα. Δηλαδή,
1: έτσι.
0: Καλή σπουδή στο Μαγιακόφσκι και το τάδε βαρύ πράγμα που φυσικά χρειαζόταν να ακουστεί, ειδικά μετά από χρόνια σιωπής.
1: Έτσι, σωστά.
0: Αλλά έπρεπε και να εκτονωθεί διαφορετικά ο κόσμος με ένα χαμόγελο και με ένα τραγούδι κάπως πιο καθημερινό.
1: Μα ήταν πολύ καινούριο το είδος. Δηλαδή, όλοι οι τραγουδιστές τότε στα live τους τραγουδούσαν ακίνητοι στο ένα το μικρόφωνο κολλημένο στο στόμα και στο άλλο χέρι το καλώδιο του μικροφόνου. Μπήκα εγώ και έκανα τις ταρζανιές μου, να πούμε, εκεί πέρα και δημιουργήθηκε ένα καινούργιο είδος, να πούμε, το οποίο, όπως είπα και νωρίτερα, οι δημοσιογράφοι και τα έντυπα το ονόμασαν σατυρικό τραγούδι. Δεν υπήρχε μέχρι τότε. Αν υπήρχε, υπήρχε, πώς το λένε, αραιά και πού βάζανε ένα τραγουδάκι, έβαζε ο Ατίκ, δεν σου πάει το πάχος Δημητράκη.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, ξέρω εγώ, το οποίο ήταν ένα καθαρά σατυρικό τραγούδι, αλλά το είπε τζαζίστηκα, να πούμε.
0: Και ήταν ένα τραγούδι μέσα στα πολλά που δεν ήταν.
1: Ναι,
0: τέτοια.
1: Που δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Και ολοκληρωμένη δουλειά βγήκαν και ηλιογραφίες. Ο πρώτος μου δίσκος.
0: Το μπόι μου είναι 2 μέτρα και κάτι. Το,
1: ναι,
0: το ρομαντικό το γεύμα. Και...
1: Καθένας με την τρέλα του και αυτός με την ομπρέλα του.
0: Ναι, μια χαρά τραγούδια.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είχατε στο μυαλό σας να κάνετε τότε με τον.
1: Τραγούδια, απλά.
0: Ναι.
1: Έρχεται ένα βράδυ εκεί που τραγουδούσα ο λογοθέτης.
0: Ο Γιάννης.
1: Να πούμε. Εγώ δεν το γνώριζα. Και περίμενα έξω στη θερινή αρχόντισσα. Περίμενα έξω πότε θα έρθει η σειρά μου να πάω να βγω να τραγουδήσω. Και έρχεται και μου λέει, με λένε Γιάννη λογοθέτη. Μου αρέσει πολύ, θες να κάνουμε κανένα τραγούδι μαζί. Είμαι γελιογράφος, αλλά γράφω και τραγούδια. Λέω, το ξέρω, να πούμε, γιατί τότε έγραφε με τον Λουκιανό και με τον Μούτσι τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Λαϊκά τραγούδια.
0: Ναι, ναι, κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Το πρώτο λεωφορείο, ναι.
1: Έτσι. Και βρεθήκαμε και λέω, ευχαρίστω να τα πω. Και μια και δυο αρχίσαμε, είτε βρισκόμασταν τέτα τέτ και τα φτιάχναμε επιτόπου. Είτε με έπαιρνε τηλέφωνο και καθόμουν έγραφα εγώ, έκλεινα το τηλέφωνο, το έφτιαχνα και μετά από λίγο τον έπαιρνα για να του πω πώς είναι. Μου βγαίνανε πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα.
0: Και εκ του αποτελέσματος αγαπητά τραγούδια που για να είναι αγαπητά παραπεί ήταν και ωραία. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Εγώ τα θυμάμαι, ήταν ένα από τα πολύ ισχυρά soundtrack όταν ήμουν 12, 13, 15 χρονών.
1: Βέβαια, εγώ ήμουν 23 τότε έχουμε και μια ηλικία διαφορά.
0: Άσε με βρε Θέμη.
1: Έτσι.
0: Παλικαρόπουλο είσαι που λέγει ένας φίλος μας.
1: Ο Ξυλούρης. Έλεγε Παλικαρού, Παλικαρού.
0: Ο Μωυσής λέει το Παλικαρόπουλο που το λέγει ο Μίμης Πλέσσας. Έλα να ακούσουμε ένα τραγούδι ενός εκλεκτού συνεργάτη σου, για τον οποίο θα πούμε στο δεύτερο μέρος κάποια πράγματα, του Γιάννη του Κουρτσόγλου.
1: Βέβαια, του Γιάννη του Κουρτσόγλου.
0: Το κιού από του Πελών Μπαμποκιού. Σε λόγια του Γιάννη λογοθέτη.
1: Ναι, ναι.
0: Καλέ κυρία Μαρία, τι λες για όλα αυτά.
1: Που είναι γραμμένο για τους τρεις της δικτατορίας.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και 5.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εν τω μεταξύ ήρθε και η Μαρίνα η Λαχανά μέσα στο στούντιο και μας αναστάτωσε. Αναστάτωσε και το Θέμη και την Άννα, αλλά την αγαπάνε και δεν θα το κάνουν θέμα.
1: Την αγαπάμε τη Μαρίνα.
0: Mm-hmm. Όλοι την αγαπάμε τη Μαρίνα. Έχουμε και συγκινητικό μήνυμα. Αλέξη Χέρε, λέει το μήνυμα. Μου ήρθαν δάκρυα. Μικρή μαθήτρια, με σέρνανε τα παλιόπαιδα, τα αντίθασα, αδέρφια, ξαδέρφια φοιτητές, και μένα, στη Λίδρα. Θέμης, Λιλή, Ξυλούρης, ως το ξημέρωμα. Μια φορά πήγαμε το πρωί σπίτι, έβαλα την ποδιά και πήγα στο σχολείο. Μάλιστα, σε εξετάσεις του Φλεβάρι. Ελευθερία.
1: Μάλιστα, γεια σου, Ελευθερία.
0: Το κοινό σου είναι σταθερό και.
1: Από τα 72 τα θυμάσαι αυτά, ε. Πω.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την Πεθερά. Που δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την πραγματική σου.
1: Με την πραγματική Πεθερά. Καμία σχέση.
0: Η οποία είχε χιούμορ ως Σμυρνιά.
1: Η οποία είχε χιούμορ. Ξέρεις τι έλεγε. Μου λέγε, της λέω, τι γελάς ρε εσύ Βασούλα να πούμε. Και εσύ Πεθερά είσαι, της λέω. Εσύ Πεθερά είσαι. Μου λέει, δεν κατάλαβες καλά. Δεν το λες για μένα, το λες για τη Συμπεθέρα.
0: Λοιπόν, Θέμης Ανδρεάδης εδώ στο κόκκινο με αφορμή. Την έκδοση από το Μετρονόμο της μουσικής του βιογραφίας.
1: Θεμητά και αθέμητα.
0: Του βίου μου.
1: Του μουσικού μου βίου.
0: Συγγραφέας Σταύρος Καρτσονάκης.
1: Εξαιρετικός.
0: Και
1: ο Σταύρος Καρτσονάκης είναι ο ίδιος άνθρωπος που έγραψε αυτή την εκπληκτική μελέτη και βιογραφία του Γκάτσου.
0: Mm-hmm.
1: Του Νίκου Γκάτσου.
0: Εγώ όλα τα σεβάσιμα πρόσωπα τα παρουσιάζει ο Σταύρος. Τον Γκάτσο, εσένα. Λοιπόν, το Θέμη τον ξέρω πολλά χρόνια, γι' αυτό και τον αγαπάω και μπορώ και τον πειράζω και
1: ναι, κάνει δε, το ίδιο. Οπότε, πάρα πολλά χρόνια.
0: Οπότε ό,τι και να ακούσετε μην το πάρετε της μετρητής. Έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε
1: την Πεθερά.
0: Πριν την Πεθερά ακούσαμε καλέ κύρα Μαρία του Γιάννη Κιουρτσόγλου.
1: Ναι, θα ακούσουμε άλλο ένα.
0: Περίμενε. Θες μας ποιος είναι ο Γιάννης ο Κιουρτσόγλου. Τώρα η Πεθερά είναι σόλο λογοθέτης.
1: Ναι, ναι.
0: Το επόμενο που δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά είναι και αυτό του Γιάννη Κιουρτσόγλου.
1: Εξαιρετικό στίχη μουσική.
0: Πες μας ποιος είναι ο Γιάννης ο Κιουρτσόγλου.
1: Ο Γιάννης Κιουρτσόγλου είναι το κιού από τους Πελώμα Μποκιού. Με τον Γιάννη γνωριστήκαμε το 1973, το καλοκαίρι του 1973, όταν μας έφερε σε επαφή ο Γιώργος Μακράκης, ο παραγωγός της εταιρείας Κολούμπια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Κιουρτσόγλου γιατί είχε κάνει την ενορχίστρωση στα μικροαστικά του Λουκιανού και Λαϊδόνη που είχαν κυκλοφορήσει το Νοέμβριο του 1973, νομίζω το Νοέμβριο του 1973.
0: Κάπου εκεί νομίζω.
1: Και Δεκέμβριο κυκλοφόρησαν οι γελιογραφίες.
0: Α.
1: Ναι. Είχε κάνει την ενορχίστρωση που μου άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι. Με τον Γιάννη σε όλη την μουσική μου διαδρομή στις εταιρείες συνεργάστηκα πολύ. Σε όλη την μουσική μου διαδρομή. Μου γράφε τραγούδια, έκανε τις ενορχιστρώσεις και μου γράφε τραγούδια όχι ένα τραγούδι έτσι το έγραψα και εδώ στο όπου να είναι. Ειδικά για μένα έγραφε τραγούδια.
0: Ναι, αυτό το είπα και στην παρουσίαση της βιογραφίας και έλεγε ότι η μουσική σου περσόνα επέβαλε στους συνθέτες να γράψουν τραγούδια πάνω σου.
1: Είπε και κάτι άλλο, να πούμε ότι ήμουν από μόνος μου μια ιστορία.
0: Ήσουνα. Γιατί να το κρύψουμε ένα άλλωστε.
1: Μου άρεσε πολύ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, γίναμε πολλοί φίλοι και συνεργαστήκαμε όχι πάντα... γιατί είχαμε και τις εταιρείες οι οποίες διαμαρτύρονταν μερικές φορές για το ακραίο χιούμορ του Γιάννη. Και εντάξει, συνεργαστήκαμε αγαστά. Ήταν πολύ καλή συνεργασία. Εξακολουθεί και είναι φίλος μου, παρόλο που τα έχει παρατήσει από το 82.
0: Ναι. Το 82 ήταν μια περίεργη χρονιά και για σένα και για εκείνον.
1: Και για μένα.
0: Πριν φτάσουμε εκεί... Γιατί έχεις και ένα μεγάλο κενό.
1: Ναι, ναι.
0: Τραγουδιστική σου παρουσία.
1: Από το 82 μέχρι το 92.
0: Πριν φτάσουμε εκεί, να ακούσουμε και ένα ακόμα χαμογελαστό τραγούδι, αυτά που λέγαμε τότε σατυρικά, του Γιάννη Κιουρτσόγλου. Δεν είναι από τα γνωστότερα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και
1: πάρα πολύ καλό, ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο, ένα εξτρωμένο με βιολιά αραβικού τύπου να παίζουν από κάτω.
1: Ναι. Και μια παρλάτα η οποία λέει «Καπιτάλα, αγάπη μου».
2: Καπιτάλα, αγάπη μου.

0: Τι έλεγε εδώ και το κόψανε, Θέμη.
1: Γεια σου, τον Πάπα με το ακορντεόν σου.
0: Χριστός και Απόστολος.
1: Καλά, δεν έχει. Το κόψε ο Μάτσας.
0: Εντάξει. Συμβαίναν και αυτά τότε. Χαμογελαστά, σαντηρικά που λέγανε τότε τραγούδια, αλλά ενός επίπεδου.
1: Ναι. Τα κράτησα με τα βίας, μπορώ να πω, και με μάχες. Έγιναν μάχες για να μπορούσα να κρατήσω αυτό το ύφος. Μου έλεγε ο διευθυντής της εταιρείας, βρε Θεμή, κάνε κάτι να χτυπήσουμε το Χάρι Κλίν. Λέω, εγώ δεν κάνω το ίδιο πράγμα που κάνει ο Χάρι Κλίν. Εμένα τα τραγούδια μου προκαλούν χαμόγελο. Δεν χασκογελάνε με αυτά. Δεν με κατάλαβαν.
0: Κακό δικό τους, θα πω εγώ.
1: Και δικό μου κακό, γιατί μου δείξαν την έξοδο.
0: Θα φτάσουμε και εκεί. Πριν φτάσουμε εκεί, να διαβάσω τρία μηνύματα από αγαπημένους ανθρώπους. Πρώτα από τον Γιώργο τον Χάκα, τον ανιψιό του Μάριου Χάκα.
1: Α.
0: Λέει λοιπόν ο Γιώργος, πολύ αγαπημένος ο Θέμης, έχω τους δίσκους του Κληρονομιά από τον πατέρα μου, τον αδερφό του Μάριου, που ήταν δάσκαλος ο πατέρας του. Μέσα στη Χούντα ακούγαμε κρυφά Θεοδωράκη, αλλά φανερά Ανδρεάδη. Να, και γαλώνει αυτό που σου
1: λέει. Ωραία.
0: Λοιπόν, η Μαρία Πατσικού από τον Πειραιά. Εξαιρετική εκπομπή, τέλειος Θέμης. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο λυπηθήκαμε για το ατύχημά του. Τα παλιά τα χρόνια. Αλλά επανήλθε και ξαναβρήκαμε τη χαρά μας. Όντως ένας θαυμάσιος και αμετακίνητος στο είδος του.
1: Να είναι καλά.
0: Και ένα ολίγο έτσι κριτικό, αλλά κριτικό με γιώτα. Το οποίο όμως δεν ανοίγει αυτή τη στιγμή. Θα το διαβάσουμε πιο μετά αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, ενώ όλα καλά πηγαίναν και επαγγελματικά. Και μαγαζιά γέμιζες και λεφτά έβγαζες και δίσκους πουλούσες.
1: Δεν έβγαζα λεφτά πολλά.
0: Εντάξει, δεν ήσουν και...
1: Ήμουν από τους ανθρώπους που δεν μπόρεσα να κάνω καλό management στον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Δεν έκανα καλό management.
0: Σε ρίχνανε.
1: Με ρίχνανε.
0: Μάλιστα.
1: Έλεγα ένα ποσό, μου λέγανε τα μισά. Και έλεγα εγώ ναι.
0: Ναι. Παρά το τι έκανε στις πεθερές και τις λούλες.
1: Παρόλο που έκανα μεγάλη επιτυχία.
0: Τέλος πάντων, κάποια
1: στιγμή. Όταν λέμε μεγάλη επιτυχία, μεγάλη.
0: Εμένα μου το λες. Μεγαλώσαμε με σένα, βρε Θέμη. Λοιπόν, κάποια στιγμή γύρισε το μάτι σου ανάποδα. Και λες, δεν θέλω να κάνω άλλο από αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Και το είχα πει στους υπευθύνους της εταιρείας μου. Ότι εγώ κουράστηκα από αυτό το είδος να τρέχω πίσω και νομίζω ότι επαναλαμβάνομαι και θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Τι άλλο να κάνεις? Θέλω να γράφω μπαλάντες. Μου λέει, θα δώσουμε χρήματα πάλι για σένα, για να σε που σε έχουμε έτοιμο τώρα και σε πλασάρουμε
0: ως προϊόν.
1: Ως προϊόν. Πώς θα γίνει αυτό? Και μου δείξαν την έξοδο.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ πήγα και έκανα ένα δίσκο μόνος μου με δικά μου χρήματα. Ο πρώτος δίσκος ο οποίος βγήκε αυτοχρηματοδοτούμενος. Ο πρώτος δίσκος στην Ελλάδα.
0: Δισκογραφικός συνεταιρισμός καλλιτεχνών. Εκεί...
1: Ναι, το οποίος δεν υπήρχε. Εγώ τον υποτίθεται τον δημιούργησα και δεν βρήκα δισκογραφικούς συνεταίρους.
0: Ναι. Βγήκανε με αυτή την ετικέτα κάποιοι δίσκοι, δεν πήγε καλά.
1: Δεν πήγε καλά.
0: Δεν είχε... Καλό δίκτυο διανομής, πολλά δεν είχε.
1: Τίποτα δεν είχε.
0: Και γι' αυτό και πήγε άπατος αυτός ο δίσκος που ήταν θαυμάσιος για την εποχή του.
1: Ήταν ο καλύτερος δίσκος που έχω φτιάξει.
0: Σαν ξαφνικό ταξίδι.
1: Σαν ξαφνικό ταξίδι. Έτσι ονομάζεται και η βιογραφία μου.
0: Ναι. Σε αυτό τον δίσκο σου εμπιστεύτηκαν στίχους μέχρι και πολύ βαριά ονόματα.
1: Ο Μανώλης Αναγνωστάκης.
0: Ο Μανώλης Αναγνωστάκης.
1: Ο Μανώλης Αναγνωστάκης με ψευδόνυμο. Βέβαια. Μήνος Αμαριώτης. Επειδή ήταν από το Αμάρι
0: Ρεθύμνης, ναι.
1: Της Κρήτης και μου λέει θα βάλεις ψευδόνυμο Μήνος Αμαριώτης και έγραψα το Θεόφιλε, Θεόφιλε, η κοινωνία όφιλε.
0: Ακόμα το ακούμε καμιά φορά. Ναι. Εδώ στο κόκκινο, δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι, εδώ τα τραγούδια σου δεν λέω κάθε μέρα, αλλά παίζονται χωρίς να μας
1: λείπουν. Χαίρομαι πολύ.
0: Και σίγουρα ένα πολύ δικό μου αγαπημένο είναι εκείνο το τραγούδι που έγραψες με στίχους του Μάνου Ελευθερίου και το μοιράζεστε ερμηνευτικά με τη φίλη μας τη Σοφία τη Μιχαηλίδου.
1: Ναι. Το τραγούδι για καφενεία.
0: Έτσι.
1: Ναι, είναι και εμένα το αγαπημένο μου τραγούδι. Ίσως ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχω γράψει.
0: και δύο μπαλάντες εκτός από τους δίσκους που έκανες μετά την επανεμφάνισή σου. Αυτό το «Όχι δεν πρέπει» και τα τραγούδια «Καφενεία» είναι μεγάλα τραγούδια.
1: Μεγάλα τραγούδια, ναι, πραγματικά.
0: Και πρέπει να τα λες σε κάθε εμφάνιση που κάνεις, νομίζω.
1: Στον διαγωνισμό της ΚΝΕ, που έγινε για διαγωνισμός έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, παρουσιάστηκε αυτό το τραγούδι και ήταν στην Επιτροπή ο Γιάννης Ρίτσος και ο Μίκης Θεοδωράκης και πολλοί άλλοι ακόμα, Φίβος Ανιγανάκης.
0: 81, ξέρω, κάπου εκεί.
1: Ναι, 82.
0: Ναι.
1: 82, εκεί. Και σε ένα διάλειμμα με βλέπει ο Μίκης και μου λέει: «Το ζηλεύω αυτό το τραγούδι. Έγραψες πάρα πολύ καλό τραγούδι».
0: Να τα ακούσουμε κι εμείς να δούμε αν είχε δίκιο ο Μίκης που το ζήλεψε. Λοιπόν, ναι. Τραγούδια Καφενεία του Θέμη Ανδρεάδη στη μουσική του Μάνου Ελευθερίου στους στίχους. Τραγουδούν ο Θέμης και η Σοφία Μιχαηλίδου.

0: Λοιπόν, μετά το τραγούδι Καφενεία, ένα ερώτημα που διατυπώνει ένας φίλος Κροατής, ο Ανδρέας Μόσχοβης. Αλέξη, τι να πούμε για το Θέμη, όχι απλώς τον αγαπάμε, αλλά άφησε εντονότατο το αποτύπωμά του. Εκτός από το βιβλίο του που θα το διαβάσουμε, δεν θα μας κάνει τη χάρη για κάποιες εμφανίσεις. Σε μπουάτι όπου κρίνει αυτός.
1: Ναι, εγώ συνήθως πηγαίνω και τραγουδάω στην Απανεμιά, την μπουάτα Απανεμιά.
0: Όπως καλά και στη Μνησικλέως.
1: Το 23 πήγα για δύο εμφανίσεις και έκανα 28.
0: Και θα είσαι και του χρόνου, λογικά.
1: Θα είμαι και του χρόνου.
0: Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Ίσως προλάβω τώρα και πριν την καλοκαιρινή σεζόν και κάνω μια εμφάνιση.
0: Μάλιστα. Άρα, τσεκάρετε Απανεμιά, Θέμης Ανδριάδης, μικρός ζεστός μπουατίστικος χώρος.
1: Ναι, ναι.
0: Και όλο το ρεπερτόριο ξεδιπλώνεται μπροστά σας.
1: Σωστά.
0: Άλλο μήνυμα. Μιχαήλ Χαβιάρας, τι μου κάνετε σήμερα. Χαιρετίσματα στον υπέροχο κύριο Ανδριάδη, να είναι πάντα καλά, έτσι όπως ακούγεται και τώρα. Εκεί τότε, εκείνα τα χρόνια πίσω, ξαπλωμένοι κάτι απογεύματα προς βραδάκι στο κρεβάτι των γονιών μας, εγώ, ο πατέρας μου, μπορεί και η αδερφή μου, ενώ η μητέρα μας μέσα στην κουζίνα και εμείς να παρακολουθούμε στη δανική παρακαλώ τηλεόραση τότε, την νοικιάζαμε τη σεζόν κάτι Χριστούγεννα, κάτι Πάσχα, πριν να είμαστε σε θέση να αγοράσουμε την πρώτη μας, κάποιες εκπομπές της ΕΡΤ που δείχνανε το Θέμη και τα τραγούδια του. Με λένε Μιχάλη και είμαι πια 64. Να είστε καλά.
1: Τι να πεις. Σε κάποιους που συνηθίζεται πολύ έντονα αυτό τον τελευταίο καιρό που κάνουν τις εμφανίσεις, να έρχονται να μου λένε όλοι ότι έχω μείνει στις παιδικές τους αναμνήσεις. Πόσα είναι παράσιμο αυτό.
0: Και ένα κάπως κριτικό με γιώτα μήνυμα από το φίλο μου τον Μπάμπη τον Λιβγεράτο από τον Πειραιά. Λέει ο Μπάμπης, αν και αυτά τα τραγούδια τα σατυρικά εννοώ, το soundtrack των φοιτητικών μας χρόνων, είναι η αιτία που ο αγαπητός Θέμης έγινε ευρύτερα γνωστός, έχω την εντύπωση ότι η δισκογραφία αυτή αδίκησε την καλλιτεχνική του αξία. Αυτήν που απολαμβάναμε στη Λίδρα και στις άλλες μπουάτ. Έβγε του και τον ευχαριστούμε και σε ένα Αλέξη φυσικά από καρδιάς.
1: Έχει απόλυτο δίκιο γιατί ήταν ένα

0: μερικά τραγούδια. Παρόλο που τώρα επανέρχομαι, θα κάνω ένα δίσκο με τραγούδια που μου έχει δώσει ο μεγάλος Μέντις Μποστατζόγλου, Μποστ. Θα το κάνω σύντομα. Λοιπόν, ένας λόγος που σταμάτησε να κάνω τα σατυρικά τραγούδια τότε ήταν ότι δεν με παίρνανε στα σοβαρά, ρε παιδί μου. Δεν με παίρνανε στα σοβαρά. Ερχόντουσαν και μου λέτε, τι έγινε ρε μαλάκα, να πούμε, καλά είσαι.
1: Άισουνα, αυτός με τον οποίο χαχανίζανε.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θέλουμε αυτό το πράγμα.
0: Όχι, και εγώ δεν το ήθελα. Και το κράτησα σε ένα επίπεδο.
1: Να κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι που σου έχει δώσει τους στίχους ο Άγγελος Τσέγκερης.
0: Βεβαίως να κλείσουμε. Ένα γαλλιστή που μου θυμίζει τον εξαιρετικό δικηγόρο της Καϊλή. Πώς το λέγανε?
1: Ναι, τώρα με βγαίνει αδιάβαστο.
0: Ναι.
1: Εκείνο που, Δημητρακόπουλος, νομίζω.
0: Δημητρακόπουλος, ναι. Του άζαμε.
1: Α, και είναι τα φοβερά γαλλικά.
0: Ναι, αυτά τα φοβερά γαλλικά.
1: Λοιπόν, με τον Άγγελο είστε πολλά χρόνια φίλοι.
0: Είμαστε φίλοι πολύ.
1: Εντάξει. Τώρα πια που ισορρόπησες, γράφεις και μπαλάντες και σπαραχτικά τραγούδια, δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε όλα. Μπορείς να πεις ξανά και σατυρικά τραγούδια χωρίς να σε παίρνουν στο μεζέ.
0: Βγάζω δύο δίσκους λοιπόν τώρα. Ο ένας δίσκος βγαίνει στην Πλάτος Μητρόπολης, η οποία είναι μια κυπριακή εταιρεία, η οποία θα βγάλει τους ποιητές που έχω μελοποιήσει τα τελευταία 60 χρόνια. Mm-hmm. Από 16 χρονών που έπιασα την κιθάρα μέχρι σήμερα έχω μελοποιήσει ποιητές.
1: Και θα έρθεις να το παρουσιάσουμε βέβαια εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Και ο δεύτερος δίσκος.
0: Και ο δεύτερος δίσκος είναι του Μποστ.
1: Του Μποστ, μάλιστα. Και θα το βγάλεις με τον Μωυσή.
0: Με τον Μωυσή.
1: Ωραία. Λοιπόν, σαν ξαφνικό ταξίδι, Θεμητά και Αθέη μετά το μουσικού μου βίου είναι το βιβλίο που έγραψε ο Σταύρος Καρτσονάκης και κυκλοφορεί από το Μετρονόμο.
0: Σωστά.
1: Γιατί αυτό το βιβλίο πρέπει να.
0: Και όσοι μένετε στη Νέα Σμύρνη και μας ακούτε, να περάσετε από το περίπτερο 22 στην πλατεία Νέα Σμύρνη, που γιορτάζουν τις επαιτειακές πρωτομαγές.
1: Και θα δείτε το Θανάση
0: και λοιπά, εκεί. Θα βρείτε το Θανάση εκεί. Θα είμαι και εγώ το επόμενο Σάββατο και να υπογράψω βιβλία.
1: Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το τραγούδι του Άραζαμε, του Άγγελου Τσέκερ και του Θέμη Ανδρεάδη. Θα μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, διότι μετά το δελτίο ειδήσεων έπεται η Μαρία Θανασούλια. Στο τραγούδι αυτό συμμετέχει και ο Φίφος Δελιβοριάς. Δεν το είπαμε.
0: Μαζί το λέμε, Φίφο Δελιβοριά.
1: Λοιπόν, από την Άννα Ανδρεάδη που δεν μας έκανε την τιμή να μιλήσει, από το Θέμη, από το Σπύρο Παπακώστα, τη Μαριάννη Σπατσελή και εμένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.
0: Γεια χαρά.

0: Mon Français est magnifique. Θα κερδίσουμε τη δίκ. Α, βλέπει.
1: Innocent et mon pelette, ρε μαλάκες, μη γελάτε.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 9. Και 5. Στο κόκκινο.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος,

0: Καλησπέρα σας. Φαίνεται ότι ο μόνος επαγγελματίας στην εκπομπή είμαι εγώ. Η εκπομπή είναι το κόκκινο εγκληματίζεται. Οι κύριοι δεν έχουν έρθει ακόμα. Τώρα έρχεται εδώ ο κύριος Λαζαρίδης. Ο κύριος Λαζαρίδης το παίζει.
1: Δυσκολεύω να κάνει σαμποντάζ. Καλά.
0: Όχι. Εγώ. Εγώ είπα στον άνθρωπο. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα έχουμε τη χαρά πάλι να έχουμε δύο πάρα πολύ καλούς συγγραφείς από τη νέα γενιά. Ωραίοι άνθρωποι και πολύ καλοί συγγραφείς. Ο Γιώργος ο Σύρμας είναι και βραβευμένος. Θα έχουμε, γιατί είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, αποχαιρετούμε τον κύριο Λαζαρίδη για καλοκαιρινές διακοπές.
1: Και επίσης ο κύριος Βρόσγκος δεν μας είπε ότι επέστρεψε από τις διακοπές του, έτσι. Γιατί όλα τα έχουμε τάχαμε.
0: Περάσανε αυτά, τώρα ναι, φρέσκα κουλούρια.
1: Last year, ναι. Λοιπόν, όλα καλά, όλα ανθυρά, καλησπέρα. Ο κύριος Γιάννης Κολύβας, αγαπημένος φίλος, είναι μαζί μας στον ήχο. Ο κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης, πανέτοιμος και ένοπλος και τα λοιπά, μέχρι και πανοπλία φοράει.
2: Πανοπλία
1: και ότι Βρόσγκος, ο οποίος είναι καλοκαιρινός ακόμα και μας δουλεύει κιόλας, καταλάβατε.
2: Από τη Monty Python που παίζαμε στο έργο έχει μείνει πανοπλία.
1: Και πώς καλπάζει ο τύπος με τους Monty Python, τουκ-τουκ-τουκ, χτυπάει τις δύο κολοκύδες.
2: Γύρνα πίσω αν είσαι άντρας.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να είστε όλοι καλά, έτσι, με όλα αυτά που συμβαίνουν, να είστε όλοι ασφαλείς.
1: Να είναι η απόλυτη τραγωδία και η απόλυτη ανικανότητα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς. Φαντάζομαι ότι όλοι μπορούν να καταλάβουν γιατί μιλάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Το κόκκινο εγκληματίζεται, η μοναδική εκπομπή αστυνομικής λογοτεχνίας που υπάρχει στο ραδιόφωνο. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό το λέμε δηλαδή. Και περήφανοι επίσης να πούμε. Δεν γίνεται να μην το πούμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε προτάσεις, μπόλικες. Έχουμε, όπως πολύ σωστά σας είπε ο Άντι, δύο φίλους, οι οποίοι είναι ποιοι, υπενθύμησέ μου.
2: Γιώργος Σύρμας.
0: Και Βαγγέλης Μαριωρίς.
1: Μάλιστα.
2: Και ξεκινώντας να πούμε να στέλνουν τα παιδιά τα μηνύματα, όσοι θέλετε, στο 6985-870-059, 6985-870-059, ξεκινώντας με το βιβλίο του Γιώργου του Σύρμα, το ΡΕΚ.
1: Αυτό δηλαδή δίνουμε σαν πρώτο.
2: Το πρώτο βιβλίο. Το οποίο...
1: Άρα στέλνετε μηνυματάκια και ο Γιώργος ο Σύρμας μετά τις
2: 9.30 θα είναι μαζί μας. Ναι, είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, Άντι, έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ καλό.
2: Πολύ καλό βιβλίο. Νομίζω είναι πρώτο του.
0: Είναι πρώτο και δεν φαίνεται καθόλου αυτό.
2: Μπράβο.
0: Ναι. Και τελικά πρέπει να σταματήσουμε. Ίσως να πρέπει να σταματήσουμε να το λέμε κιόλας αυτό, έτσι.
2: Συνήθως, ξέρεις, τα πρώτα βιβλία τα αντιμετωπίζεις λίγο έτσι με κάποιο άλλο μάτι. Είναι πρώτο βιβλίο, μπράβο. Όλοι οι συγγραφείς που έχουμε περάσει από πρώτο βιβλίο ξέρουμε ότι υπάρχει αναρχισμός συγγραφέα. Να τα πω όλα, να χορτάσω εδώ,
0: έτσι,
2: να τα βγάλω.
0: Αυτό ισχύει.
2: Αυτό ισχύει.
0: Και μετά, όταν πάει να γράψεις το δεύτερο, λες, μα τι να πω, αφού τα έχω πει όλα.
2: Ναι. Θυμάμαι τον αείμνηστο το Γαβριλίδη, μου έλεγε, Άντι, ότι στο δεύτερο βιβλίο είσαι, μου λέει, σαν ένα άλτη του επικοντό. Γράφει ένα δεύτερο βιβλίο. Πρέπει να περάσει από πάνω από τον πύχη. Αν περάσει πάνω από τον πύχη, ο πύχης είναι το πρώτο βιβλίο, έχεις κάνει κάτι καλό. Αλλά μου λέει, οι περισσότεροι περνάνε από κάτω.
1: Αυτό ετοιμάζομαι να πω, δεν είναι
2: συνηθισμένο. Ή ρίχνουν τον πύχη.
1: Και αυτό, αυτό δεν έχει να κάνει με τα αστυνομικά μόνο.
0: Όχι.
1: Γενικά έχει να κάνει με τη λογοτεχνία. Αυτοί που έχουν παραμείνει και έχουν, αν θέλετε, επιβιώσει είναι αυτοί που κρατάνε ένα στυλ και που δείχνουν κάθε φορά κάτι της διαφορετικό και όλα τα υπόλοιπα. Που, όπως ξέρετε πολύ καλά, κύριοι συγγραφείς, μιλώ για αυτούς που βρίσκονται εδώ, δεν καθόλου εύκολο. Έτσι δεν είναι?
2: Καθόλου εύκολο.
1: Λοιπόν, Γρηγόρη, θες να πεις κάτι να ξεκινήσουμε με μία προτασούλα, έτσι σαν τυράκι.
2: Να κάνουμε μια προτασούλα και αμέσως μετά να, επειδή όλοι οι ακροατές θαυμάζουν πάρα πολύ τις μουσικές σου επιλογές, να ακολουθήσει μετά μια μουσική επιλογή.
1: Ο οποίος,
2: ας πούμε, κάτι σε Τζέθρο Τάλ.
1: Τέσσερι
2: Τζέθρο Τάλ
1: θα ακούσει.
0: Εγώ το είπα επίτηδες, έτσι, γιατί φοβήθηκα ότι θα βάλει τέσσερα κάνει hit. Και τουλάχιστον να σου πω Τζέθρο Τάλ. Ακούσα κι εγώ.
1: Όχι, γιατί κάνει τη χείτα, αλλά είχα βάλει κάτι.
0: Κάνει τη χείτα είναι τα πρώτα χρόνια.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έτσι είναι μια ιδιαίτερη πρόταση. Είναι ένα βιβλίο με τίτλο «Ραγισμένη καρδιά» του Tim Weaver, εκδόσεις Bell. Ο Tim Weaver, εκτός των άλλων, είναι και η μεγάλη αδυναμία του Μάκη του Διώγου, Θανάση.
1: Γιατί?
2: Έχει πάθει μια αιμονή με τον Tim Weaver. Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος γράφει, αυτό νομίζω το 7ο βιβλίο του, για εξαφανίσεις.
0: Εγώ τον έκοβα πάντως, από τον τίτλο τον έκοβα.
2: Ναι, ναι.
0: Ραγισμένες καρδιές, το έκοβα. Δεν υπήρχε περίπτωση, καρδιά. Δηλαδή να περάσει αν ήμουνα.
2: Είναι το. Οι υποθέσεις του πάντα, επειδή δεν, έχουν, έτσι, δεν υπάρχει δολοφονία κτλ., ξεκινάνε με μια απλή εξαφάνιση. Έτσι, αυτό το
1: πώς τον είπες πάλι?
2: Tim Weaver. Είναι 7ο βιβλίο που βγαίνει σε εκδόσεις Bell. Δεν έχει φόνο, δεν έχει πολύ αίμα. Δεν έχει, δεν έχει αποτρόπαια εγκλήματα, αλλά είναι μια απλή εξαφάνιση η οποία είναι για κάποιο λόγο που κανείς δεν μπορεί να εντοπίσει.
0: Είναι απλή εξαφάνιση.
2: Είναι μια εξαφάνιση.
0: Ο Χάμετ και ο Τσάντρε είναι όλο μια απλή εξαφάνιση είναι που ξεκινάνε. Ναι. Μια χαρά είναι η εξαφάνιση.
2: I want my Velma. το λέω γιατί προχτές είχα μια συζήτηση με το γνωστό μας φίλο Άντι τον αστυνομικό, ο οποίος μου έλεγε ότι στις εξαφανίσεις υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κλισέ. Έτσι. Το ένα είναι ότι πάντα κάποιος ξέρει. Κάποιος από το κοντινό πρόσωπο, κάποιος ξέρει. Δεν εξαφανίζεται κάποιος χωρίς να ξέρει κανείς τίποτε. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό εξαφανισμένων έτσι, που εξαφανίζονται, οι οποίοι εξαφανίζονται οικία βουλήσει. Θέλω να εξαφανιστώ από αυτή τη ζωή, όπως είπε ο Θανάσης, χρωστάω στην εφορία, με κυνηγάνε για κάποιο μυστικό, ξέρω εγώ, κάποιοι μαφιόζοι. Θέλω να εξαφανιστώ, θέλω να αλλάξω ζωή. Στην Ιαπωνία είναι μια ολόκληρη κουλτούρα. Έτσι. Υπάρχουν πόλεις, λέει, που υπάρχει κύμα εξαφανίσεων οικειοθελών. Εξαφανίζονται και πάνε να μην μιλήσουν.
0: Αυτό υπήρχε εκείνο ο τύπο, το θυμάσαι, το έχει διαβάσει αυτό. Ένα τύπο που έκανε 40 χρόνια τον κουφό για να μην του μιλάει η γυναίκα του. Δηλαδή, εντάξει, εδώ το εξαφάνιση θα κολλήσουμε. Λέει, πάω για τσιγάρα η γνωστή.
2: Ναι. Και λέει τον περιμένω.
0: Weaver, λοιπόν, και εκδόσεις.
2: Εκδόσεις Bell, Ραγισμένη Καρδιά. Είναι μια κοπέλα η Λίντα, η οποία οδηγεί σε ένα απομονωμένο σημείο. Την καταγράφουν οι κάμερες ασφαλείας να φτάνει σε αυτό το σημείο, αλλά δεν την καταγράφουν ποτέ να φεύγει. Οπότε τα έχνη της εξαφανίζονται σε αυτό το σημείο και η αδελφή της καλεί τον. Ο ήρωας του Weaver είναι ένας ιδιωτικός ερευνητής, David Raker, ο οποίος η υποθέση που αναλαμβάνει είναι μόνο να βρίσκει εξαφανισμένους ανθρώπους. Φαίνεται λοιπόν πως ψάχνοντας ανάμεσα στα πράγματα...
0: Νικολούλη δηλαδή.
2: Μπράβο. Ή Χάρη Βεραμόν. Λοιπόν, ανακάλυψε ένα τόσο σκοτεινό και σοκαριστικό μυστικό η Λίντα που την οδήγησε να εγκαταλείψει τη ζωή της από φόβο. Ο Raker θα την βρει. Είναι 7ο βιβλίο. Γράφει έτσι πραγματικά με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Δεν έχει, πέρα το ότι δεν έχει βία, δεν έχει κανένα μάτσο ήρωα, ιδιωτικό ερευνητή που δέρνει, χτυπάει κτλ. Ναι. Είναι ένας τύπος μεθοδικός, απλός. Και επειδή ξέρω εγώ, έχει και μια ιδιαίτερη έτσι, ανθρώπινη αντιμετώπιση στη διάρκεια της διαδικασίας, είναι και συμπαθέστατος. 7ο βιβλίο του Tim Weaver, Ραγισμένη Καρδιά, μην τζιμπάτε από τον τίτλο, εκδόσεις Bell.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε 105,5 στο κόκκινο και βεβαίως as usual το κόκκινο εγκληματίζεται. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να έχουμε αυτό τον καιρό κάποιους φίλους για να μιλάμε με αυτούς, ενώ ο κόσμος σιγά σιγά ρεώνει και από τη μία μεριά, από την άλλη μεριά υπάρχουν τα εγκλήματα που συμβαίνουν σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα.
1: Να τα λέμε αυτά όμως, έτσι να τα λέμε.
0: Βέβαια να τα λέμε. Και δεν υπάρχει. Προσέξτε, και μιλάμε για εγκλήματα όπου το δάχτυλο δείχνει. Δεν είναι, ας πούμε, μόνο. Είναι δύο πράγματα βεβαίως. Η πλήρης ανικανότητα της συμμορίας και βεβαίως. Εντάξει, βεβαίως. Κλιματική αλλαγή, σαφέστατα. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει παγκοσμίως και φαίνεται και σε ολόκληρη την νότια Ευρώπη. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Πάμε λίγο τραγουδάκι.
1: Εμένα, συγγνώμη, Θανάση, γιατί τα πήρα τώρα με αυτά που λες. Μα αρρωσταίνει η ιστορία ότι πώς κάνετε έτσι, σπίτια είναι και φτιάχνονται οι τείχοι.
0: Ναι, φοβερό.
1: Τι λέτε, ρε φίλε, πήγαινε πέσω σε έναν που του έχει καεί το σπίτι.
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Πες του το να δω τι θα σου πει.
0: Όχι, κάποιοι είπαν χτες, το σπίτι μου δεν είναι αυτό. Το σπίτι μου είναι όλο αυτό που κάει τριγύρω, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Βέβαια. Εντάξει, μην τη βάλουμε την κουβέντα όμως εκεί που πρέπει καμιά φορά.
1: Όχι, αλλά καμιά φορά γανακτής, κατάλαβες.
0: Ναι, μωρέ, και να σου πω κάτι. Κάποια από τα σπίτια ήταν μέσα στα πεύκα, ρε παιδιά, όμως. Συγγνώμη, Δεν μου λέει τίποτα αυτό, αλλά κάποιοι έχουν πάρει άδειες για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, πάλι από τους συγκεκριμένους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις πυρκαγιές. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, πάμε λίγο μισκούλα.

0: Η φίλη μας Τατιάνα λέει: δεν πρόλαβε την αρχή της εκπομπής. Μέχρι πότε θα έχουμε τη χαρά να σας ακούμε? Το πρόβλημά σου, Τατιάνα, είναι διαρκές. Έχεις πει, και μετά από όλα αυτά, πυρετή και μετά, όπως έλεγε και ο Μπόστ, θα τους ακούς συνέχεια. Εγώ αύριο λέω να κάνω μια έξοδο, αλλά οι δύο κύριοι εδώ, οι οποίοι είναι ογκόληθοι του συγκεκριμένου είδους, δεν το συζητώ, καταλαβαίνετε ότι θα είναι μαζί σας για δύο εκπομπές. Την τρίτη εκπομπή θα είμαστε και πάλι μαζί όλοι και τέτοια πράγματα.
1: Υπερβολές του Θανάση τώρα. Μενίρ. Ναι, μενίρ, ναι,
0: μενίρ, μενίρ ή αυτός που κουβαλάει το μενίρ. Γιατί εγώ είμαι αυτός που κουβαλάει το μενίρ. Είναι γνωστά. Λοιπόν, δεν είναι.
2: Πάμε πάλι 6985-870-059. 6985-870-059. Παίρνετε, στέλνετε μηνύματα για το εξαιρετικό βιβλίο ΡΕΚ του Γιώργου του Σύρμα, εκδόσης Ίκαρος.
0: Ο φίλος μας ο Κώστας Αϊδιονίδης λέει: καλησπέρα στην παρέα. Κάτω από το κλιματιστικό βιβλίο στο χείρι ραδιόφωνο στο αυτή, η καλύτερη συντροφιά. Ιστερόγραφο, για να είμαι ειλικρινής, ακούω και για καμιά μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Μου φαίνεται ότι έσκασε με την πολύ καλή σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο Γαλλός. Ένας Γάλλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έλα, πήρατε το Σαντα Μαρία Κωστάκη που είναι παιχτάρα. Φτάνει. Σαντα Μαρία, εθυμίσου το
1: Κώστα,
2: αυτό που σου λέω.
1: Κώστα, έχω πρόταση, δεν ξέρω τι διαβάζεις κάτω από το κλιματιστικό. Και εντάξει, στέλνετε και κανένα βιβλίο που διαβάζετε για να ξέρουμε κι εμείς.
2: Μπράβο, τώρα. Μπράβο.
1: Ναι, ρε παιδί, να πάρουμε και καμιά ιδέα. Γιατί...
0: Απόστολος. Πάρτσα. Τυράκια λέει. Μπράβο. Από μένα. Αλήθεια, η θάρρος της Μίνα Τσιμογιάννη. Τσιμόγιαννη, συγγνώμη. Φόνο στην ταράτσα της Νατάσας Τζόγλου και πιθαγόρια εγκλήματα του Τεύκρου Μιχαηλίδη.
2: Μπράβο που επιμένεις ελληνικά, Απόστολε, μπράβο. Εύχομαι γρήγορα να βγάλεις και την πότα. Γιατί για όσους δεν ξέρουν.
1: Πιθαγόρια εγκλήματα.
2: Επανέκδοση. Επανέκδοση.
1: Όχι, πρέπει να ήταν. Είχαμε Στεφανόπουλο πρόεδρο, τον το διάβασα.
2: Ναι, ναι. Επειδή φοράει μια μπότα, έχει ένα μικρό ατύχημα ο Απόστολος και όλοι του στέλνουμε τα περαστικά μας γρήγορα.
1: Όχι, ρε, μούφα είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Μούφα, μούφα. Λουφάρι.
2: Η μπότα είναι ιταλικό μοντελάκι, έτσι, το οποίο το φοράει και ο Μπαρέζι ο αείμνηστος. Και είναι μάλλον διακοσμητικό.
1: Την παιχτούρα ο Μπαρέζι. Ναι. Την παιχτούρα.
2: Γρήγορα Σιδερένιος κοντά μας, Απόστολε.
1: Μπαρέζι, Μπαρέζι.
0: Η μπάλα ή ο παίχτης, έτσι δεν είναι.
2: Όχι,
0: όχι,
2: Μπαρέζι αριστοκράτης. Αριστοκράτης.
1: Θυμάται τον Τζεντίλε ο,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Ο Θανάσης. Λοιπόν, μια πρόταση για τον Κώστα, αλλά όχι μόνο για τον Κώστα.
2: Για πες τη ραντή.
1: Γενικά για τους, τους μίστες που λέμε.
2: Όπα, όπα.
1: Λοιπόν, δεν μπορείς, λέει, είναι μια ατάκα στο βιβλίο, δεν μπορείς να διαλέξεις πού ανήκεις και πού δεν ανήκεις. Αλλά τι συμβαίνει όταν εκεί που δεν ανήκεις είναι και το τελευταίο μέρος που σου έχει μείνει. Λοιπόν, η ατάκα είναι από τα φαντάσματα του Belfast. Θα πω μόνο ότι όποιος δεν το έχει διαβάσει, τυχαίνει ρε παιδί μου να μην το έχουν διαβάσει κάποιοι άνθρωποι, έχουν περάσει και χρόνια πια τώρα, εντάξει, είναι από το 2010, έτσι, εκδόσεις μετέχμιου.
0: Ποιος είναι αυτός?
2: Στιουαρτ Νέβιλ.
1: Στιουαρτ Νέβιλ.
0: Εγώ ρε παιδιά, το έχω διαβάσει. Θα μαστιγώσετε και δύο.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν έκανα κριτική σε αυτό. Στην περίπτωση να μην το έχει διαβάσει κάποιος.
0: Θέλω.
2: Θανάση, συνταρακτικό.
1: Εγώ λέω ότι είναι από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει γενικά.
2: Ανατριχιαστικό, ναι.
1: Λοιπόν, και δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει μαζί. Το άφησα 2-3 φορές πριν το. Πριν το ξεκινήσω και το τελειώσω, δεν το αφήσω καθόλου. Το άφησα 2-3 φορές. Δηλαδή δεν.
2: Ντροπή!
1: Ναι, πραγματικά ντροπή. Λοιπόν, τα φαντάσματα του Belfast λοιπόν δεν είναι καθαρό αστυνομικό μυθιστόρημα. Είναι όμως ακριβώς όπως το περιγράφει λακωνικά ο μεγάλος James Ellroy. Το καλύτερο βιβλίο πρωτεφανιζόμενου συγγραφέα που έχω διαβάσει εδώ και χρόνια. Ένα απόλυτο ταξίδι τρόμου. Είμαστε στην Ιρλανδία, στο Belfast, το 2005. Ο Τζέρι Φέγγαν είναι πρώην μαχητής του ΙΡΑ επί 30 χρόνια και αφού εξέτησε ποινή κάθριξης 12 ετών, προσπαθεί να κόψει κάθε δεσμό με το παρελθόν του. Τώρα, είναι ψυχικά ασταθής, θα καταλάβετε τι σημαίνει αυτό διαβάζοντάς το. Μοναχικός, βαδίζει στα 45 και βρίσκει καταφύγιο στο αλκοόλ. Είναι μοναχικός, αλλά δεν είναι ποτέ μόνος, Γρηγόρη.
2: Ναι,
1: έχει
2: ναι,
1: παρέα.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: καλή παρέα.
2: Ναι, εκπληκτική.
1: Λοιπόν, ο Φέγγαν έχει μια μόνιμη μακάβρια παρέα, την οποία δεν μπορεί να απαλλαγεί παρά μόνο με έναν τρόπο. Και αυτό σημαίνει νέους σκοτωμούς και περισσότερο αίμα. 12 φαντάσματα παλιών θυμάτων του, πιθανά των πιο ειδεχτών και άδικων δολοφονιών που διέπραξε κατά εντολή των ανωτέρων του, τον κυνηγούν, του μιλούν διαρκώς, του υποδεικνύουν το δρόμο για την εξηλαίωση. Θα πρέπει να τιμωρήσει όσους ευθύνονται για το θάνατό τους. Παιδιά, είναι... Εντάξει, είναι ένα αριστουργηματικά γραμμένο κατά τη γνώμη μου, σκοτεινό, ατμοσφαιρικό και έχει ό,τι χρειάζεται ένα σύγχρονο μυθιστόρημα. Δηλαδή έχει την,
2: είναι παραπάνω αντί από...
1: Αντάρτες πόλεων, πολιτικοί ηγέτες διεφθαρμένοι, πράκτορες των Άγγλων, υπόκοσμος.
2: Είναι κάτι παραπάνω από ένα μυθιστόρημα. Αυτή η σύλληψη του έτσι τώρα να βάλει σαν ήρωες τα φαντάσματα των εκτελεσθέντων από τον τύπο.
1: Ναι, οι οποίοι, ναι, ναι, ναι.
2: Ενεργά όμως φαντάσματα, έτσι. Και άλλοι γράφουν για φαντάσματα, τα οποία μπαίνουν ένα φάντασμα, βλέπεις. Αυτοί του παίζουν ρόλο, του
1: ναι,
2: μιλάνε,
1: ναι,
2: του λένε,
1: ναι, ναι,
2: καταπληκτικό.
1: Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
2: Τον είχα δει και live, είχε έρθει εδώ και τον είχε φέρει το μετέχουμε και δώσει μια συνέντευξη. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος, ας πούμε, ήταν τόσο μαχητικός, δηλαδή έβγαζε τέτοια ένταση, τέτοια ορμή από μέσα του. Παρά το ότι μετά από αυτό το βιβλίο, τα άλλα που έγραψε, έτσι, έγραψε αρκετά, δεν είναι τόσο δυνατά. Αυτό ήταν.
1: Έχει άλλο ένα, πιστεύω, λίγο πιο κάτω από αυτό, γιατί σαν και αυτό, ναι, ένα, και άλλο ένα που είναι, έχει και ένα, για μένα, πολύ μέτριο βιβλίο για τον ίδιο, έτσι,
2: ναι, ναι,
1: λέγοντας
2: αυτό,
1: τώρα
2: αυτό
1: για το τι περιμένεις από το συγγραφέα. Αλλά αν μιλήσουμε τώρα, γιατί πάντα υπάρχει το ένα βιβλίο που συζητάμε, εδώ έχουμε να κάνουμε με αριστούργημα.
2: Εκπληκτικό, εκπληκτικό.
1: Αν το βρείτε, δηλαδή, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί, φαντάζομαι κυκλοφορεί, εκδόσεις μετέχμιο. Τα φαντάσματα του Belfast.
2: Ναι, γραμμένο το 10 είναι, έτσι.
1: Το 10, ναι.
2: Υπάρχει ένα άλλο βιβλίο της άλλης συγγραφέως, πάλι τώρα του μετέχνου και αυτό, το η Τάνα Φρέντς, η οποία είναι πολύ εμπορική τώρα, τα βιβλία της γυρίζονται και σειρές. Το πρώτο της και αυτής, ο τόπος των πιστών, το οποίο έχει ένα παρόμοιο θέμα, όχι βέβαια με φαντάσματα, με εκτελεστή του Ήρα, προφανώς για τους Ιρλανδούς είναι σε ένα θέμα, εντάξει τώρα, καυτό. Όλοι αυτοί είναι στο κέντρο ένας μετανοημένος εκτελεστής, ο οποίος ζει σε ένα δρόμο στον τόπο των πιστών. Είναι αυτός ο δρόμος, η οδός των πιστών, όπου σε αυτό το δρόμο είναι οικογένειες που κάποιον έχει σκοτώσει από αυτούς. Τρομερό θέμα, εμφύλιος, έτσι. Το βλέπουμε.
1: Εμείς δεν έχουμε πάρα πολύ παραγωγή πάντως. Δηλαδή,
2: εμείς, ναι.
1: Και δεν έχουμε τόση παραγωγή.
2: Και. Εδώ και ο Μακίντι, ο αγαπημένος μας, γράφει για, έτσι, για τις ταραχές, για τον εμφύλιο, έτσι, γράφει. Αλλά αυτό ειδικά που λέει, παιδιά, ο Άντι είναι ένα βιβλίο το οποίο καλό είναι να το διαβάσετε.
1: Όχι, έτσι. Ο Μακίντι έχει σίγουρα μεγαλύτερη απόσταση. Εδώ είναι διαφορετικό. Αλλά είναι τόσο καλογραμμένο και είναι αυτό το πράγμα, το σκοτεινό και σε πάει μέχρι το τέλος. Είναι πάρα πολύ
2: δυνατό. Θυμάσαι παλιά που λέγαμε την ωραία έκφραση «γροθιά στο στομάχι».
1: Γροθιά στο στομάχι.
2: Εδώ είναι πολλές γροθιές. Είναι, σε έχει βάλει στη γωνία του ρινγκ και ρίχνει πολλές γροθιές ο τύπος.
1: Είναι,
2: αλλά και το ύφος του, ναι, και το ύφος του είναι εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, να δούμε δύο μηνύματα. Λοιπόν, ναι. Ο Κώστας Ιδονίδης λέει: «Διαβάζω Έλληνα συγγραφέα, τελειώνω του Τάσου του Εναστασιάδη».
2: Μπράβο.
0: «Και μετά θα ξεκινήσω τα παιδικά τραγουδάκια της Μαρίας Ράπτη». Πάτε και δίνετε λεφτά σε εφημερίδες.
2: Συμπατριώτησα, συμπολίτησα η Μαρία Κώστα, να την ενισχύσουμε.
0: Λοιπόν. Ο Απόστολος βέβαια
2: έχει άλλα τυράκια.
0: Έχει την άποψή του. Μετριότατος ο ερευνητής. Μπορούσε κάλλιστα, αλλά ήταν μικρότερο σε έκταση, λέει ο Απόστολος.
1: Ποιος?
0: Μετριότατος ο ερευνητής.
2: Ο ερευνητής, ρε παιδί μου.
1: Ποιος ερευνητής, παιδί
2: μου. Ο ερευνητής, δε. Καλά, εδώ ο Άντι ξεχνάει και τον ερευνητή που λέγαμε. Λοιπόν,
1: με ενημερώνετε στο διάλειμμα.
0: Είπαμε για ερευνητή.
2: Ναι.
0: Αχ, και εγώ δεν θυμάμαι όμως.
2: Λοιπόν, Απόστολε, δεν θυμούνται τον ερευνητή, μόνο εγώ σε κατάλαβα. Γι' αυτό ως ερευνητής αναφέρω το 6985-870-059. 6985-870-059. Ρεκ του Γιώργου του Σύρμα, εκδόσεις Ίκαρος. Στέλνετε, γιατί θα τον
1: τώρα ακούσουμε. Τώρα κατάλαβα τι είπε, μάλλον.
2: Ο επιητής.
1: Ναι. Λοιπόν. Είναι επίθετο.
2: Ναι.
1: Το ερευνητής είναι επίθετο.
2: Ναι, ναι.
1: Okay, εντάξει.
2: Ο Τζον ερευνητής.
1: Εντάξει. Τι έχουμε, για πείτε.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο άσμα.
2: Πάμε λίγο άσμα, μουσική
0: για να κάνουμε και το διάλειμμα.
2: Να κάνουμε και το διάλειμμα.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως πάντα, το κόκκινο εγκληματίζεται και ο Σκολίβας μαζί μας στον ήχο και βεβαίως ο αντιπρόσωπος ο Γρηγόρης Αζαριάδης και ο Θανάσης Λαζαρίδης. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε δύο νέους φίλους με τα βιβλία τους. Ο κύριος Σύρμας και ο κύριος
1: Μαριωρής.
0: Μάλιστα. Το οποίο ήταν έκπληξη το βιβλίο που έχω διαβάσει.
1: Γράφει πολύ καλά ο Βαγγέλης. Εγώ λέω ότι και τα δύο παιδιά είναι πάρα πολύ καλά τα βιβλία τους.
0: Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε τον κύριο Σύρμα μαζί μας. Εσείς έχετε ακόμα τη δυνατότητα στο 6985-870-059, στο Viber εννοώ, να στέλνετε τα μήνυματά σας για να πάρετε με συγκλήρωση για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου ρεκ του κύριου Σύρμα. Λοιπόν, η γνωστή απορία που πάντα βάζουμε σε τούτη εδώ την εκπομπή, γιατί το καλοκαίρι διαλέγουμε περισσότερο τα αστυνομικά μυθιστορήματα? Κάποιοι νομίζουν ότι είναι, και εδώ βέβαια έχει αρχίσει το πράγμα και αλλάζει τελείως, κάποιοι νομίζουν ότι είναι πιο αλαφριά, πιο ανάλαφρα, πιο εύκολα και δεν σου δίνουν τη δυνατότητα της πολλή σκέψης. Εγώ διαφωνώ τελείως βέβαια πια με τον τρόπο και με τις γραφές που υπάρχουν πια. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το βιβλίο για το οποίο μιλήσατε προηγουμένως, δεν μπορεί να το φανταστώ να το διαβάζει κανείς στην παραλία. Όπως και τα βιβλία του Μακφάντεν, να πούμε. Είναι δυνατόν?
1: Εγώ λέω ότι δεν έχουμε στο μυαλό μας ίσως τα λιχνάρια. Ούτε με αυτή τη λογική συμφωνούσα. Έτσι, δεν συμφωνούσα δηλαδή ούτε για αυτά τα βιβλία ότι είναι αποκλειστικά παραλίας. Αλλά πόσο μάλλον τώρα να διαβάζει κάποιος, ας πούμε, την τριλογία της Μασαλίας. Έτσι, ναι, ή να διαβάζει, ξέρω εγώ, το μεγάλο πουθενά του Ελρό. Υπάρχει κάποιος δηλαδή που λέει ότι είναι βιβλία παραλίας, ας πούμε, αυτά? Όχι, σε καμία περίπτωση. Τώρα, το ότι έχουμε ίσως πάντα μια διάθεση για μυστήριο, έχουμε γενικά καλύτερη διάθεση, θέλουμε ένα βιβλίο να κυλάει πιο εύκολα, αυτό μπορεί να είναι χαρακτηριστικό του καλοκαιριού. Αλλά εγώ λέω ότι γενικά το καλοκαίρι διαβάζουμε παραπάνω, οπότε νομίζω ότι και στατιστικά, αν το πάρεις, τα περισσότερα βιβλία μάλλον διαβάζονται το καλοκαίρι από τον κόσμο. Αν και εγώ, να πω την αλήθεια, δεν είδα φέτος, παιδιά, καθόλου. Δηλαδή η εποχή, ας πούμε, εγώ, ας πούμε, έμεινα περίπου 10 μέρες. Είδα λίγο κόσμο να διαβάζει, πολύ λίγο. Και ούτε καν τα Kindle και τα οι συσκευές για ανάγνωση. Δεν είναι ούτε φυσικό βιβλίο δηλαδή, ούτε συσκευές για ανάγνωση. Δεν ξέρω εσείς αν βλέπετε κόσμο πια να διαβάζετε, να διαβάζει στις παραλίες.
0: Okay. Ανέβασε λίγο.

0: Τα έχουμε πει αυτά, χειροποίητη εκπομπή. Εξαιρετική και μάλιστα με έναν τρόπο που ώρες ώρες μοιάζει να είναι ιδιαίτερα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε αφήσει όμως ανοιχτά τα μικρόφωνα και για να, να δείξουμε το φταίχτη και για το τι ακούγεται στο ενδιάμεσο. Έτσι, γιατί τώρα είμαστε ευγενείς, πολιτισμένοι, η αστική μας ευγένεια, προσέχουμε, έχουμε ακροατές. Όταν κλείνουν τα μικρόφωνα,

0: όπως καταλάβατε, είδαμε ολόκληρη την σκηνή της αστυνομικής ταινίας που παίζεται πίσω από εμάς. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Και βέβαια διάφορες προσπάθειες εδώ να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, αν θέλετε πάντως άνθρωπο για το τηλεφωνικό κέντρο, Γρηγόρης είναι
2: αξιάσιμος. Έχουμε τη λύση στο πρόβλημά σας.
1: Γιώργο έκανε τα πάντα για να μην βγεις. Τα πάντα έκανε.
3: Τυχώς δεν το πέτυχε.
1: Δεν απαντάει, λέει, δεν αυτά. Το κολόπεδο μέστησε και κάτι τέτοια, καταλαβαίνεις. Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει. Δεν είναι πρώτη φορά.
2: Γεια σου, Τζόρτζ. Γεια σου.
3: Γεια σας, καλημέρα.
2: Με μεγάλη χαρά σε υποδεχόμαστε εδώ, με στην παρέα, αδελφή Μάρξ, πάντα μας έλειπε ένας. Και εσύ λόγω καλλιτεχνικής ιδιοσυγκρασίας θα μπορούσε να παίξει ένα ρολάκι.
1: Ο Γιώργος έχει καλούς αστυνομικούς. Για πες, Γιώργο. Για πες για το βιβλίο σου που έχει καλούς αστυνομικούς.
2: Πες μας δύο λόγια για το βιβλίο, ξεκινώντας, Γιώργο.
3: Ναι, να πω δύο λόγια για το βιβλίο, το ΡΕΚ. Είναι το πρώτο μου βιβλίο, όπως είπαμε, είπατε και εσείς πριν. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Είναι μια αστυνομική ιστορία. Γι' αυτό και άλλωστε είμαστε εδώ, παρόντες. Είναι μια ιστορία μυστηρίου, πιο πολύ θα έλεγα. Παρακολουθεί την έρευνα που κάνει ένας αξιωματικός της ΓΑΔΑ, ας πούμε ένας καλός αστυνομικός, αν και χωράει μεγάλη κουβέντα
2: το καλό παιδί.
3: Αυτό ακριβώς, τι θα πει καλός, τι θα πει κακός.
2: Μπάλα να ξέρει να παίζει και... τώρα γαμπρό, θα τον κάνουμε.
3: Έλατε, αλλά αυτό είναι και έτσι το challenge που έχουμε εμείς που γράφουμε. Κάπως να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέροντες χαρακτήρες, ενδιαφέροντες ήρωες, που να μην είναι μόνο καλοί και μόνο κακοί, να μην είναι μόνο διάστατοι, άλλοτε το πετυχαίνουμε, άλλοτε δεν το πετυχαίνουμε. Η ιστορία λοιπόν έχει να κάνει με τη δολοφονία μιας κοπέλας, της οποίας ο σύντροφος είναι ένας διάσημος πολίστας και γιος της Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
2: Πολίστας.
3: Ναι, είναι πολίστας.
2: Γενιδουνιάς.
3: Και εκτός από αυτό, το πιο έτσι, σημαντικό και ακαμφόδες είναι ότι είναι και ο γιος της Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Είμαστε στην Αθήνα του 2012, εν μέσω κρίσης. Δολοφονείται αυτή η κοπέλα και ο ερευνητής αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας αυτή την υπόθεση, που είναι λίγο δύσκολη δεδομένων των έτσι, πολιτικών συνθήκων.
2: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Εγώ αυτό που ήθελα να τον ρωτήσω τον Γιώργο είναι το έβριμα με το μαγνητοφωνάκι. Εντάξει, εγώ εκτός το ότι το βρήκα πολύ ωραίο, αλλά εγώ έχω κάποιες λόξες. Να σου πω ότι μερικά πράγματα μου αρέσουν, μπορεί σε άλλον όχι.
2: Σου άρεσε και το πέθανε με τα μάτια ανοιχτά με το μαγνητοφωνάκι.
1: Εξαιρετικό. Όχι, θέλω να πω ότι επειδή αυτό απαιτεί μια ιδιαίτερη τεχνική. Επειδή είχα διαβάσει τώρα του Καμιλέρη αυτό που ήταν όλο από οδηγήσεις, από μαγνητοφωνημένα μηνύματα και διάφορα τέτοια. Επειδή και αυτά που διαβάζει είναι κάπως περίεργα. Εγώ, να πω την αλήθεια, αυτό που θαύμασα στο Γιώργο είναι πώς χειρίστηκε αυτό το κομμάτι με το μαγνητοφωνάκι και το τι περιγράφει, το τι ακούει κτλ. Για πες.
3: Ναι. Πιθανότατα χειρίστηκα αυτό το κομμάτι με τις ηχογραφημένες, ας πούμε, εξομολογήσεις. Το χειρίστηκα όπως έχω μάθει να χειρίζομαι τον προφορικό λόγο στη δουλειά μου. Είμαι ηθοποιός. Επομένως, το πώς χειριζόμαστε έναν προφορικό λόγο πυρετώδη πολλές φορές στα θεατρικά κείμενα, πώς αποδίδεται αυτός για να είναι κάπως ρεαλιστικά δοσμένος, να πείθεται το κοινό ότι όντως μιλάει ένας άνθρωπος και δεν είναι γραμμένα οι λέξεις που πρέπει να υποθούν.
1: Δεν είναι σαν για αυτούς που στέλνουν συγχαρητήρια στο Γεωργιάδη για το εσύ, που είναι κάτι bots και γράφουν με Google Translate.
3: Μακριά από εμάς, θέλουμε πολύ πιο άμεσα, ζωντανά, αληθινά, ρεαλιστικά, ας πούμε, μηνύματα να περάσουμε. Με μια γλώσσα έτσι ζουμερή και καθόλου τυποποιημένη, ξύλινη. Νομίζω ότι με βοήθησε πολύ η δουλειά μου και πάνω, χρησιμοποιώντας αυτή την εμπειρία μου, πειραματίστηκα με το κείμενο των ηχογραφήσεων, αυτά τα recordings, και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Γιώργο, να ρωτήσω κάτι.
0: Εγώ δεν μιλάω γιατί έχουμε κάνει συνέντευξη με τον Γιώργο.
2: Βέβαια, εντάξει.
0: Κύριε, μέχρι να πάρετε χαμπάρι εσείς.
2: Γιώργο, ανέφερες εσύ ένα πράγμα, γιατί ήταν μυστικό εφτασφράγιστο, την ιδιότητα του ηθοποιού. Η κλασική ερώτηση λοιπόν είναι ότι η μία ιδιότητα του ηθοποιού με την ιδιότητα του συγγραφέα έχουν κάποιο overlapping που λέμε στο ποδόσφαιρο, που επηρεάζει το ένα το άλλο.
3: Μοιραία. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που γράφουμε ιστορίες, είτε εκδίδονται είτε δεν εκδίδονται, οτιδήποτε, αν σε ενδιαφέρει και γράφεις και με κάποιο τρόπο σε τροφοδοτεί η λογοτεχνία, επηρεάζεσαι μοιραία από την καθημερινότητά σου, από την όποια δουλειά και να κάνεις, έτσι. Δηλαδή και σε μια επιχείρηση, ας πούμε, για παράδειγμα, να δούλευα, θα επηρεαζόμουν με άλλο τρόπο. Σίγουρα το ότι είμαι ηθοποιός, νομίζω ότι πρωτίστως με επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τους ήρωες, τους χαρακτήρες, ως δρόντα πρόσωπα. Γιατί στο θέατρο αυτή τη δουλειά κάνουμε. Στην πραγματικότητα, πέρα από το ότι ο ήρωας μπορεί να μιλάει, δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι τι κάνει πάνω στη σκηνή, τι κάνει μπροστά στην κάμερα. Τα λόγια έρχονται συνοδευτικά. Επομένως, νομίζω ότι η επαγγελματική μου ενασχόληση με την υποκριτική πιο πολύ με έχει βοηθήσει στη λογοτεχνία, στο να φαντάζομαι τι κάνουν, πώς δρούν οι ήρωες, ποια είναι τα κίνητρά τους, τι θέλουν να πετύχουν. Όλα αυτά τα χρησιμοποιούμε και στην υποκριτική για να προσεγγίσουμε τους χαρακτήρες.
1: Και να σε καλούς το οποίο όπως εσύ, ρε Γιώργο, γιατί ας πούμε τον Γρηγόρη δεν τον βοήθησε καθόλου. Έχει ανέβει 3-4 φορές
2: στο Ρίγο.
3: Στην προσπάθεια είμαστε όλοι. Όλοι είμαστε στην προσπάθεια.
2: Κοίταξε, αυτό σου δίνει πάντως, Γιώργο, ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Υπάρχει αυτό που λέμε όλοι έτσι, το profiling, το ψυχολογικό σκιαγράφημα του ήρωα. Αυτό σου δίνει, που μόλις περιέγραψες, ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ότι μπορεί λόγω της φύσης της τέχνης του ηθοποιού να μπεις μέσα στο χαρακτήρα και να τον περιγράψεις καλύτερα από το ότι είναι ένας απλός συγγραφέας, έτσι. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε ότι ναι. Και ως ηθοποιός, δηλαδή, αν σου πούνε να παίξεις ένα ρόλο, έτσι, ο Ροντ Στάγκερ στην ιστορία ενός εγκλήματος που είχε πάρει το Όσκαρ, λέει, είχε πάει στην Αλαμπάμα και έβλεπε πώς μασάγαν τσίχλα οι αστυνομικοί 60 μέρες.
1: Αυτό είναι με τον Μποατιέ ή
2: αυτό με τον Μποατιέ, του Νόρμαν Τζούισον. Το οποίο, αν δεις, λέει, το έργο με το πορτοκαλί Ρέιμπαν και πώς μασάει τσίχλα, είχε πάρει και Όσκαρ ο Ροντ Στάγκερ. Το πήρε για την τσίχλα, πιστεύω. Δηλαδή, μόνο την τσίχλα να δεις πώς μασάει. Αυτό
3: είναι σημαντική δουλειά. Τι να λέμε τώρα, είναι σημαντική δουλειά. Με βοηθάει γράφοντας. Κάπως η αλήθεια είναι ότι αυτό νομίζω ότι το κάνουμε όλοι πάνω κάτω οι συγγραφείς, είτε είμαστε ηθοποιοί είτε δεν είμαστε. Κάπως γράφοντας μπαίνουμε μέσα σε κάθε χαρακτήρα, κάπως τον μιλάμε, στις σκέψεις του. Νομίζω ότι και οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται επαγγελματικά με την υποκριτική και γράφουν, το κάνουν αυτό. Κάπως παίζουν όλους τους χαρακτήρες του βιβλίου μόνοι τους, γιατί βγαίνει από μας, βγαίνει από το κεφάλι μας. Τώρα, αν είσαι τυχερός και έχεις και αυτή την επαγγελματική ιδιότητα, ίσως γίνεται λίγο πιο περίπλοκο, με την καλή έννοια το λέω, και μπορείς να ανακαλέσεις πράγματα που έχεις εντοπίσει, που έχεις ανακαλύψει, ας πούμε, στη δουλειά, και αυτό μπορείς να το περάσεις και στις σελίδες.
2: Ξέρεις τι γίνεται, και αυτό το βλέπω, ότι αυτό που λες, ότι υπάρχουν πάντα πολλοί συγγραφείς, και ειδικά από τη νέα γενιά, τη δική σου, που μπορούν να περιγράψουμε τον κεντρικό χαρακτήρα εξαιρετικά, και να υπάρχει μια δυναμία στους δεύτερους, τρίτους χαρακτήρες, λες και, ξέρεις, δεν δίνουμε μεγάλη έμφαση. Εσύ με το θέατρο, πιστεύω, δηλαδή, εντάξει, όλοι οι χαρακτήρες, ακόμη και ένας χαρακτήρας μπαίνει μέσα, χτυπάει την πόρτα και λέει «καφέδες σας είναι έτοιμοι». Έχει σημασία στη λεπτομέρεια, οπότε αυτό φαίνεται και στην περιγραφή των δευτερευόντων και τα λοιπά χαρακτήρων.
3: Ευχαριστώ. Ελπίζω να έχω πετύχει κάτι τέτοιο. Σε κάποιο ποσοστό, γιατί και στο θέατρο έχω παίξει πολύ μικρούς ρόλους, επομένως έδωσα και εκεί ό,τι μπορούσα από την επαγγελματική μου έτσι ευσυνειδησία.
2: Τον επόμενο περιμένουμε, γιατί δεν θέλουμε να αποκαλύπτουμε τα σχέδιά σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση. Το επόμενο μεγάλο.
3: Είμαστε στη διαδικασία. Μπράβο. Τώρα είναι στο φούρνο η ιστορία. Είναι στο φούρνο.
2: Θα βγεις να μας την πεις όταν ξέρω εγώ.
1: Το 25 το έβγαλε.
2: Όταν ψηθεί το κρουασάν. Όχι,
3: όταν ψηθεί
2: το θεατρικό.
3: Είναι λίγο στην αρχή τη διαδικασία. Αλλά ναι, εννοείται. Όταν με το καλό θα τα πούμε. Δεν το συζητώ.
1: Γιατί αστυνομικό, Γιώργο?
3: Γιατί αστυνομικό? Έλατε. Μου άρεσε πάρα πολύ η αστυνομική λογοτεχνία. Όπως συνεχίζει να μου αρέσει. Πολύ πιο. Ασχολούμαι εννοείται πολύ πιο ενεργά μετά και την έκδοση του ΡΕΚ, αλλά διάβαζα αστυνομικές ιστορίες, ιστορίες μυστηρίου από μικρός. Τι ωραίο αυτό που είπατε και πριν, γιατί άραγε τη διαβάζουμε το καλοκαίρι, και εγώ έχω αυτή την απορία, τη διαβάζουμε και το καλοκαίρι και το χειμώνα στα τζάκια μας μπροστά και την άνοιξη έτσι που ανοίγει λέει ο καιρός, πάλι στις αστυνομικές ιστορίες καταφεύγουμε. Νομίζω ότι επηρεάστηκα από αυτά τα ωραία συναισθήματα που μου προκαλούσαν τα βιβλία, τα αστυνομικά. Ακούγεται λίγο παράξενο αυτό, αλλά πραγματικά μέσα στην αγωνία και έτσι όταν σε συνεπέρνει ένα ανάγνωσμα και είναι και καλογραμμένο, κάπως περνάς πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραίο ποιοτικό χρόνο, αλλά και ποιητικό θα έλεγα, ιδέες γλώσσα λαθάνουσα. Επομένως νομίζω ότι κάπως είχε καταγραφεί μέσα μου αυτή η πολύ ωραία εμπειρία διαβάζοντας όμορφα κείμενα αστυνομικά, και όταν ξεκίνησα να σκαλίζω πράγματα στον υπολογιστή μου κάπως πήγε λιγάκι, δεν το επεδίωξα, δηλαδή έγραφα και μικρές ιστορίες που δεν ήταν μυστηρίου ας πούμε, και όταν άρχισα και σκάλιζα κάποιες που είχαν κάτι πιο σκοτεινό με απασχολούσαν πολύ περισσότερο. Μάλλον είχε να κάνει με αυτή την εμπειρία, ότι είχε καταγραφεί μέσα μου αυτό το ωραίο συνέστημα του ενθουσιασμού.
2: Εξωσωματική εμπειρία, ναι.
3: Ναι. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και το ΡΕΚ, δηλαδή. Ξεκίνησε από μια ιδέα, από ένα μικρό διήγημα, που είχε μέσα μια ηχογράφηση, ας πούμε, κάποιου που μιλούσε. Και μετά αυτό το διήγημα, ενώ τελείωσε και στον υπολογιστή μου καθόταν εκεί και ξεκουραζόταν, εγώ δεν μπορούσα να το βγάλω από το μυαλό μου και τι να το κάνω, πώς να το μεγαλώσω, έχει πολύ ψωμί, και έγινε το ΡΕΚ.
2: Το κρασί οριμάζει όπως ακριβώς το λες, έτσι και το μυθιστόρημα. Πες μας κάτι, Τζόρτζ, γιατί φοβάμαι ότι δεν μας φτάνει η ώρα να μιλάμε, πρέπει να μιλάμε αρκετές ώρες, αλλά αυτό θα το κάνουμε το θεατρικό. Πριν σε αφήσουμε, διαβάζεις, πες μας πώς βλέπεις την σύγχρονη, το ρωτάμε σε όλα τα παιδιά της γενιάς σου, τη σύγχρονη ελληνική αστυνομική σκηνή, τη γενιά τη δική σου δηλαδή, με δύο λόγια, των Ελλήνων συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας, επειδή τους διαβάζεις, ξέρεις πολλούς, είσαι αισιόδοξος, βλέπεις ότι πάνε καλά τα πράγματα, πάει καλά το καράβι, πάει στα βράχια, πώς το βλέπεις?
3: Είμαι αισιόδοξος. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια διαβάζω πολύ πιο επισταμένα ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Συνήθως οι περισσότεροι από εμάς, από ό,τι έχω καταλάβει από κουβέντες που κάνω με συναδέλφους, κάπως ξεκινούμε τον ενθουσιασμό μας με ξένους φτασμένους συγγραφείς και καλά κάνουμε. Και όταν λίγο αρχίζει και αρχίζουμε και θέλουμε να το ψάξουμε περισσότερο το πράγμα, λέμε ρε παιδί μου, και τι γράφει εδώ πέρα εδώ ο γειτονάς μου, γιατί ζούμε στην ίδια πόλη, έχουμε τα ίδια προβλήματα, έχουμε τις ίδιες ανησυχίες, τι γράφει? Λοιπόν, είμαι πολύ αισιόδοξος. Πρόσφατα έχω διαβάσει και πολύ ωραία βιβλία. Διάβασα το βιβλίο που βγάλε ο Κώστας Φασουλόπουλος, το τελευταίο, πολύ πρόσφατα, το «Ψηλά τα χέρια, σύντροφε», ένα εξαιρετικό ανάγνωσμα. Έχω θαυμάσει και εσάς, κύριε.

0: Πολύ ωραία βιβλία. Εγώ τη χαίρομαι πολύ την λογοτεχνία μας.
1: Εγώ Γιώργο, για να μην ευλογήσω τα γένια μας, αυτό που ξέρω σίγουρα, μάλλον αυτό που καταλαβαίνω από τους Έλληνες, είναι ότι αυτούς που ξέρω, μ' αρέσουν κιόλας τα βιβλία τους, τώρα λέμε για το δικό σου, μετά θα πούμε για το Βαγγέλη. Ξέρω αυτούς τους ανθρώπους, γνωρίζοντάς τους παρουσιάσεις ή οτιδήποτε άλλο, ότι διαβάζουν από τις αναρτήσεις τους. Δηλαδή αυτό για μένα, γνωρίζοντας αρκετούς συγγραφείς που διαβάζουν, τους βλέπω διαβάζουν πολύ, είναι ένα καλό εχέγγυο. Όχι, είναι αναγκαία συνθήκη, όχι ικανή, αλλά αναγκαία είναι.
0: Συμφωνώ, είναι αναγκαία. Και είναι και πολύ εμπνευστικό, αν θέλεις, το να διαβάζεις ανθρώπους που... έχεις περιέργεια να δεις, ρε παιδί μου, τι τον απασχολεί τον άνθρωπο που μοιράζεται την ίδια πόλη με μένα, την ίδια χώρα, γιατί γράφει, πώς χειρίζεται τους ήρωές του, τη θεματολογία του, και για μένα όσο περισσότερο διαβάζω Έλληνες συγγραφείς, τόσο περισσότερο νιώθω την ανάγκη και εγώ να συνεισφέρω, ας πούμε, το λιθαράκι μου σε αυτό που λέμε crime fiction, ελληνικό crime fiction. Γιατί είναι πολύ εμπνευστικά τα κείμενα, είναι πραγματικά εμπνευστικά.
2: Οκ, Τζόρτζ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και ελπίζουμε όταν έχεις τα νέα από την άλλη δουλειά σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση να μιλήσουμε, να είσαι καλά.
1: Και να έχεις ένα ρόλο για τον Γρηγόρη.
2: Μπράβο, ναι. Ως τηλεφωνητή.
0: Δεσμεύομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο.
0: Γεια σας.
2: Ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 10.
0: .5 και 5 στο κόκκινο.
3: Hey, let's do a song. Here's a song that Chris wrote about 10 years ago, and I sang it and I loved it, and I've been singing it so long I've kind of claimed it all for my own, but I would really be honored if you'd sing it with me. You mind?
4: Well, up to now that was the proudest moment of my life. This might be the proudest.

0: Και αφού ακούσαμε μουσική για καουμπόιδες που έχει διαλέξει ο Θανάσης, προχωράμε, Γρηγόρη.
1: Το όνειρό του ήταν να γίνει ράντσερ, σου θυμίζω. Έτσι.
0: Το όνειρό του ήταν να γίνει ράντσερ. Για πες. Ναι. Έχεις τίποτα να πεις, να
1: πεις κι εγώ. Πες κάτι εσύ για να διαβάσουμε και μάλλον να διαβάσω ένα-δυο μηνύματα και να πεις εσύ μετά ό,τι θες. Γιατί εδώ βλέπω ότι έχει γίνει ένα. Παιδιά, διακοπές είσαστε. Η άλλη κοπέλα εδώ λέει: είμαι στο νησί με το σκάφος, τρώμε καλαμαράκια και βάλτε με στην κλήρωση για το βιβλίο. Μπράβο σου.
0: Στο νησί τρώνε καλαμαράκια. Ποιο νησί?
1: Δεν αναφέρει το νησί κοπέλα. Mm. Ο Περικλής ο Μπράνας, νέος φίλος, δεν τον έχω δει, λέει: καλησπέρα στους φίλους σας, στους φίλους μας με την καταπληκτική εκπομπή. Μάλλον για άλλη εκπομπή θα μιλάει, αλλά ναι, το δεχόμαστε.
0: Θα έχουμε όμως για δύο εβδομάδες τον έλεγχο της μουσικής. Διαφεύγει ο Θανάσης, οπότε βλέπουμε τα γελάδια μας εδώ που είχε.
1: Στείλτε ό,τι θέλετε, παιδιά, τώρα που λείπει ο Θανάσης.
0: Και δεχόμαστε και αφιερώσεις.
1: Αρκεί να είναι καουμπόικα. Λοιπόν, να διαβάσουμε κάποιο άλλο μήνυμα. Ο Απόστολος λέει: πολυδιάστατος ο Μινάς Κουρτογλού. Ναι. Ο ήρωας του Γιώργου, ας πούμε, έτσι για να δείξει ότι το έχει διαβάσει το βιβλίο Απόστολος. Η Χίλντα, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ο Σύρμα σε ρόλο Νταρτανιάν. Καλησπέρα από τη Νέα Σμύρνη, θεωρώντας ότι υπάρχουν τρεις σωματοφύλακες εδώ. Και σου λέει, μάλλον Χίλντα είναι τρεις τερματοφύλακες και όχι σωματοφύλακες. Και ο Σπύρος ο Κοντός, και αυτός μόνιμος φίλος εκπομπής, λέει: είναι χαρά να είστε Δευτέρα βράδυ και να συντονίζονται όλοι οι φίλοι σας αστυνομικής λογοτεχνίας στο κόκκινο. Αυτό τον καιρό διαβάζω την Αμερικανική σκουριά του Φίλιπ Μάγερ, εκδόσεις Καστανιώτη, που δεν είναι απολύτως αστυνομικό βέβαια, αλλά περιέχει κάποιο φόνο και είναι πολύ καλογραμμένο. Καλησπέρα και από εμάς, Σπύρο. Όσοι μείνατε στην Αθήνα θα υποστείτε την εκπομπή, τι να γίνει. Ελπίζω την άλλη εβδομάδα με το 15 Αύγουστο να μην υπάρχει ψυχή. Ο Θανάσης δεν θα υπάρχει πάντως, οπότε θα...
0: Εμείς θα είμαστε όμως.
1: Εμείς εδώ, πιστοί στο καθήκον, θα είμαστε να σας ταλαιπωρήσουμε για μια άλλη. Λοιπόν, οπότε αν υπέσεις κάποια πρόταση.
0: Λοιπόν, να διαβάσω. Τι να πω όμως? Τι να πω, ρε φίλε? Να πω, ας πούμε, να πούμε για τη Μαύρη Ντάλια. Λοιπόν, η Μαύρη Ντάλια, η κατά κόσμον Elizabeth Short, μια πανέμορφη 23χρονη κοπέλα, βρίσκεται κατακρεουργημένη σε ένα άδειο οικόπεδο του Λος Άντζελες τον Ιανουάριο του 1947. Ο δολοφόνος είχε σκίσει τις άκρες του στόματος της προς τα πάνω για να σχηματίζουν ένα μακάβριο χαμόγελο κλόουν. Το θέμα γίνεται πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες της εποχής. Και μέσα από τη σκοτεινή ιστορία της Μαύρης Ντάλιας, ο Ελρόι επιλέγει να πει ένα οριστικό αντίο στη μητέρα του, η οποία βρέθηκε στραγγαλισμένη. Έχει γράψει και άλλο βιβλίο γι' αυτό. Αλλά η μητέρα του είχε βρεθεί στραγγαλισμένη σε ένα χαντάκι πίσω από κάτι θάμνους κοντά στο σπίτι του, ολόγυμνη, αφού προηγουμένως είχε βιαστεί. Σκέψου τώρα τι καύσιμο είχε αυτός ο τεράστιος συγγραφέας.
1: Ο Καμένος.
0: Ο φίλος μας, ο σπουδαίος, ο αδικοχαμένος, ο Μάρκος Κριτικός, έλεγε πάντα χαμογελαστά ότι πρέπει να σου έχει τύχει μια μεγάλη καταστροφή για να γίνεις συγγραφέας.
1: Ναι, ναι.
0: Να μπορέσεις να γράψεις ένα καλό βιβλίο. Αυτός θεωρούσε ότι το χειρότερο που του είχε συμβεί είναι να είναι τραπεζικός. Εδώ ενώ είχε ελαφρώς χειρότερη.
1: Όχι, δεν απέχει πολύ το να είσαι τραπεζικός, το ξέρεις από πρώτο χέρι.
0: Τώρα ο Ελρόι δεν ξέρω αν θέλει να ξορκίσει το κακό του, αν τον ενδιέφερε η υπόθεση. Πάντως δίνει τη δική του λύση σε μια ανεξιχνίαστη δολοφονία, γιατί δεν βρέθηκε ο δολοφόνος της Elizabeth Short. Ο Ελρόι έχει ένα τελείως μοναδικό τρόπο να το κάνει, έτσι. Είναι κοφτός, σχεδόν δημοσιογραφικός. Έχει αυτόν τον αιχμηρό λόγο, έχει πλήθος πραγματικών γεγονότων τα οποία τα μπλέκει μέσα και κάνει πάρα πολύ αληθοφανή την ιστορία του, πολλά ονόματα, φανταστικά στοιχεία, ανατροπές. Έχει σκηνές που σου γυρίζει το στομάχι, όχι με αυτή την έννοια που το έχει συνηθίσει στους Σκανδιναβούς. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, καμιά φορά λέω ότι υπάρχει η βία και το σπλάτερ για το αίμα μόνο.
1: Μεγάλη αλήθεια, λέει, sorry, ο Απόστολος, μεγάλη αλήθεια είπε ο αείμνηστος, λέει ο Απόστολος.
0: Είπε μεγάλη αλήθεια. Δεν είναι η μόνη που είπε, μας λείπει ο Μάρκος.
1: Και ας μην έλεγε μεγάλες αλήθειες, μας λείπει, ας πούμε,
0: Κατά την αναζήτηση, λοιπόν, οι δύο συνεργάτες παθαίνουν αιμονή με το θύμα, με την Elizabeth Short, και αυτό τους οδηγεί στην προσπάθειά τους να ξεψαχνίσουν τα πάντα, το παρελθόν της, και να τα ακολουθήσουν βήμα προς βήμα τα τελευταία της ίχνη. Μπαίνοντας σε μια σειρά ερωτημάτων, έτσι, τι ήταν τελικά η Μπέτι? Ήταν μια γυναίκα ελαφρών ηθών που κυνηγούσε άντρες στα μπαρ, ντυμένη στα μαύρα, δείχνοντας προτίμηση στους στρατιώτες που επέστρεφαν από τη φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Ήταν μια βασανισμένη ψυχή? Τώρα, στην εκδοχή του Ελρόι, αυτή που μας δίνει, η Elizabeth Short εμφανίζεται ως πόρνη.
1: Ναι.
0: Αν και αυτό στην πραγματικότητα έτσι δεν έχει αποδειχτεί. Ο Ελρόι είναι ο γνωστός Ελρόι που αποδομεί τα πάντα και δείχνει να το διασκεδάζει όταν το κάνει αυτό, και μαζί του διασκεδάζουμε και εμείς.
1: Και εξαιρετική ταινία, έτσι?
0: Ναι, εντάξει, είναι κόσμος που δεν του άρεσε η ταινία.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ πάντως.
0: Και ο ίδιος, ούτε του ίδιου του άρεσε. Πάντως εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι, εντάξει, επειδή η τετραλογία είναι και το μεγάλο πουθενά είναι το δικό μου αγαπημένο, τώρα είπα για τη Μαύρη Ντάλια, αυτό που ήθελα να πω, παρότι τα τελευταία του βιβλία δεν είναι στο ίδιο επίπεδο της τετραλογίας, ούτε πιστεύω ότι θα φτάσει κάποιο άλλο βιβλίο στο ύψος της τετραλογίας, εγώ το μόνο που έχω να πω για τον καβαλημένο υπερσυντηρητικό κύριο Ελρό είναι να μην σταματήσει, να μην σταματάει να γράφει.
1: Συμφωνώ και εγώ. Η Άλκιστη μας λέει ότι είμαι εκτός Αθηνών, δεν μπορώ να σας ακούσω.
0: Ζάκυνθο η Άλκιστη.
1: Γλίτωσες, δεν λέει που είναι. Δεν μπορώ να σας ακούσουμε. Λέει, είμαστε στο χωριό εδώ με τα τζιτζί και λέει και τα προβατάκια και τα κοκόρια. Τι να κάνουμε? Η Αθανασία που έχει καιρό να μας στείλει κανένα μήνυμα, λέει με μεγάλη ευχαρίστηση μας ακούει.
0: Είναι διακοπές οι άνθρωποι, ρε φίλε.
1: Ο Αλέξανδρος ο Μυροφορίδης λέει ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το φόνο της Ντάλιας. Θεωρείται πως ο δολοφόνος θα μπορούσε να είναι ο ίδιος με τον αιμοσταγή τόρσο του Κλίβελαντ 10 χρόνια πριν. Ο Ελρό είχε βιντεοσκοπήσει στο YouTube γεύμα με σημαντικούς ανθρώπους της αστυνομίας και το συζητάει. Όλα αυτά θα τα πούμε, παιδιά, αφού μιλήσουμε με τον Βαγγέλη τον Μαριωρίνο, ώρα να το βγάλουμε. Εσείς στέλνετε στο 6985-870-059. 6985-870-059 για το βιβλίο του Βαγγέλη του Μαριωρή, πια το όμορφη πόλη. Αν θέλετε συνεχίστε να στέλνετε και για το βιβλίο του Γιώργου του Σύρμα, αλλά αυτή η ώρα είναι αφιερωμένη στο Βαγγέλη τον Μαριωρή και τον έχουμε καθυστερήσει
0: να
1: λίγο.
0: Το κρατήσουμε πάντως αυτό του Αλεξάνδρου.
1: Να το κρατήσουμε,
0: να το κρατήσουμε τον μετά, Αλέξανδρο, ναι, ναι, κάποια στιγμή, ναι, ναι. Όχι, κάποια στιγμή τον Αλέξανδρο να τον βγάλουμε, γιατί αυτά με τις ανεξιχνίες τις υποθέσεις είναι και πεδίο που και μπορεί να μας πει καμιά ωραία, ναι, ιστορία, ναι, ναι, και ναι, ναι, να τη συζητήσουμε. Ναι, ναι. Ο Αλέξανδρος έχει ποικιλία από αυτά.
1: Το ανεξιχνίαστο είναι
0: του Τρελέγκα. Τώρα καταλαβαίνετε, πάμε σε μουσικό διάλειμμα, γιατί θα προσπαθήσει ο Γρηγόρης τώρα να πάρει καλεσμένο. Καταλαβαίνετε, αν μας πάρει κανένα τέταρτο,

0: Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μόλις βγήκε στον αέρα, μία φίλη γράφει εδώ τα βιβλία του Βαγγέλη Μαριωρή, του επόμενου καλεσμένου. Σας τα έχω διαβάσει και είναι καταπληκτικά. Κρατάω διεύθυνση να
1: στείλω
0: λουλούδια. Είναι η Ελένη
2: Μαριωρή. Ελένη Μαριωρή.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Εκεί στο στούντιο, καλησπέρα και όσους μας ακούνε. Αυγουστιάτικα μας ακούνε.
0: Τι κάνε, έχουμε πιστούς φίλους, δηλαδή μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή. Τα...
2: Γυρίσανε από διακοπές, παιδί μου. Γυρίσανε, ακυρώσανε πράγματα. Ρε Μαριωρή, βγαίνει τάκ.
1: Με το που βγάλαμε την ανακοίνωση, δηλαδή κατευθείαν γύρισαν.
2: Ναι, ρε, κατευθείαν.
0: Έρχονται Δευτέρα.
1: Μας βρήκα ένα κακό, δηλαδή, στον δρόμο.
0: Έρχονται Δευτέρα για να ακούσουν Μαριωρή και φεύγουν τρίτη για να συνεχίσουν διακοπές.
2: Για πες μας, φίλοι, για τον κύριο Αδαμόπουλο. Πες μας δύο πράγματα για τον κύριο Αδαμόπουλο.
1: Ο κύριος Αδαμόπουλος είναι ο χαρακτήρας του πρώτου βιβλίου της Ομορφής Πόλης, το σπίτι με την κόκκινη πόρτα.
2: Το σπίτι με την κόκκινη πόρτα, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, αυτός είναι λοιπόν ο βασικός ήρωας του πρώτου βιβλίου. Έτσι μια αρκετά διαταραγμένη προσωπικότητα, που δεν χωρίζει καλό λόγο για κανέναν. Δεν παίζει στο δεύτερο βιβλίο αυτός, στο Καμία Ειρήνη. Κάνει μόνο ένα μικρό περασματάκι, σαν γέφυρα. Στο δεύτερο βιβλίο, στο Καμία Ειρήνη, ουσιαστικά, που είναι ψηλοαυτόνομες οι δύο ιστορίες, αυτός που συνεχίζει είναι ο αστυνόμος Μανιάτης, ο οποίος καλείται μέσα σε 24 ώρες να λύσει μια υπόθεση που έχει να κάνει με φόνο παιδιών συναδέλφων. Και μάλιστα τη μέρα του γάμου τους. Και μέσα στις 24 ώρες καλείται να ανταπεξέλθει και με τις σύντριγγες εντός του τμήματος, στη Γαδά, και να προσπαθήσει να βρει ποιος έκανε τι.
2: Πάντως, εγώ ήθελα να σου πω ότι επειδή μου είχε κάνει εντύπωση ο Αδαμόπουλος και μου θύμιζε στην αρχή, το πρώτος που μου ήρθε είναι ο ρόλος που έκανε ο... πες τον εμόρα, τη ηθοποιάρα, ο Νίκολσον, που ήταν στραβόξυλο και...
1: Ναι.
2: Αυτό
1: ναι.
2: Το πράγμα. Και έλεγα πώς γίνεται να πας, ξέρεις, στο δεύτερο και να απαλλαχθείς αυτό. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι καμιά φορά τους ήρωές μας τους παντρευόμαστε χωρίς πάντα, ξέρεις, να είναι αυτό μόνο δικό μας. Η απόλυτα δικό μας. Σου λέει κάποιος, ας πούμε, ρε Ευαγγέλη, τι ωραίος τύπος, ας πούμε, αυτός ο μάλλον πώς τον έχεις φτιάξει, γιατί τώρα το ωραίος και το είναι, ναι, σχετικό όλο αυτό.
1: Είναι μια τέρμα διαστραμμένη προσωπικότητα, έτσι, που καταντάει να γίνεται όμως συμπαθής.
2: Αυτό, μέσα σε αυτή την αντίφαση. Ναι.
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ενώ ο ίδιος, ας πούμε, είναι ικανός για τα χειρότερα πράγματα, επειδή μαθαίνουμε γι' αυτόν μέσα στο βιβλίο με τις αναδρομές, πώς ξεκίνησε, πώς μεγάλωσε και όλα τα σχετικά, φτάνει σε ένα σημείο που η περσόνα του γίνεται οικία, συμπαθητική. Λοιπόν, δεν τον ξεφορτώνουμε. Όχι. Ο Αδαμόπουλος θα επιστρέψει και θα επιστρέψει
2: στο τρίτο, έτσι.
1: Τύπου έκδοση βιβλίο, ακριβώς στο τρίτο. Γι' αυτό σου λέω, κάνει ένα περασματάκι στο δεύτερο βιβλίο, έτσι, δύο παράγραφοι, ας πούμε, που εισέρχεται στη ροή της ιστορίας για να μας οδηγήσει μετά στο επόμενο βιβλίο, στο τρίτο. Ναι, δεν τον εγκαταλείπω και δεν με εγκαταλείπει.
2: Εγώ λέω ότι είσαι από αυτούς που έχω διαβάσει, έτσι. Δεν τα έχω διαβάσει όλα. Από τους συγγραφείς με αιχμηρό γράψιμο. Δηλαδή, και την ειρωνία σου την έχεις και το έχεις αιχμηρό. Είναι από, τουλάχιστον από τις γραφές που λέω, πέρα από το πόσο καλά γράφει κάποιος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για πες πώς το βλέπεις αυτό, δηλαδή όταν γράφεις, πώς το έχεις στο μυαλό, θέλεις να μιλήσεις για πράγματα και να τα πεις έτσι με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ρε παιδί μου.
1: Μα γι' αυτό και διάλεξα τελικά να παίζω με το αστυνομικό, μα αντί για οποιοδήποτε άλλο είδος, γιατί μπορώ, έχω το ελεύθερο να πω πράγματα. Και μπορώ να το κάνω αυτό όταν ξέρω που θέλω να φτάσω. Ξεκινάω να γράφω ένα βιβλίο, δηλαδή, όταν ξέρω ότι θέλω το τέλος του να είναι αυτό. Και μπαίνω στη διαδικασία όλη η διαδρομή μου να με οδηγήσει αυτό που έχω στο μυαλό μου εξ αρχής. Αυτή είναι το βασικό προσχέδιο πάνω στο οποίο φτιάχνω τις ιστορίες μου. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη συνταγή, ούτε ξεκινάω για να κάνω κάποια φοβερά και τρομερά συγγραφικά άλματα. Απλά επικεντρώνομαι πολύ πάνω στο ανθρώπινο του χαρακτήρα. Μ' αρέσει να βγάζω τον άνθρωπο μέσα από και από τους κακούς και από τους καλούς της ιστορίας, να βγαίνει ο άνθρωπος, να φαίνεται πώς δρά και πώς αλληλεπιδρά με τους γύρω του.
2: Το πάμε πριν και για τον Γιώργο αυτό. Νομίζω, Γρηγόρη, ότι ο Βαγγέλης το έχει αυτό. Δηλαδή, φωτίζει τον κάθε ήρωα τόσο όσο, χωρίς να λες ότι αυτός μου διέφυγε ή αυτός είναι τελείως διακοσμητικός. Έχει, τουλάχιστον όσον αφορά το σχηματισμό των χαρακτήρων, είναι πολύ καλή δουλειά.
1: Προσπαθώ ιδιαίτερα να παίξω, να φωτίσω μάλλον, αρκετά και τους δευτερεύοντες χαρακτήρες. Μέσα στο δεύτερο βιβλίο, στο Καμία Ειρήνη, ας πούμε, υπάρχουν τρεις χαρακτήρες δευτερεύοντες, έτσι, οι οποίοι έχουν φτιαχτεί ουσιαστικά σαν να μου λένε είμαστε εδώ για να μας χρησιμοποιήσεις σαν πρωταγωνιστές σε ένα επόμενο βιβλίο. Μ' αρέσει να έχω δυνατούς δεύτερους χαρακτήρες και για να το κάνεις αυτό νομίζω πρέπει να τους φωτίσεις αρκετά.
0: Εδώ υπάρχει καταιγισμός, Βαγγέλη, εντωμεταξύ. Ξεκινώντας από τον Απόστολο τον Ευγενικό, καλωσόρισες φίλε Βαγγέλη.
1: Να είναι καλό Απόστολος.
0: Πρόσεξε, Βασίλης Λεβεντόπουλος, συμφωνώ και εγώ την υπέροχα τα βιβλία του Βαγγέλη Μαριωρή. Τρίτο, Νεκταρία Ζαφύρη, έχοντας λέει ήδη διαβάσει το δεύτερο βιβλίο Καμιά Ειρήνη, θα ήθελα πολύ να μπω στην κλήρωση για το σπίτι με την κόκκινη πόρτα του Βαγγέλη Μαριωρή, ώστε να συμπληρώσω τη διλογία της όμορφης πόλης. Παρένθεση τώρα, έχει και πολύ πλάκα. Απόψε σας ακούω full blast από το μπαλκονονήσι. Μήπως μάθουν τίποτε οι γείτονες από αστυνομικό
2: λογοτεχνία. Πάντα η Νεκταρία.
1: Να διαδοθούμε, παιδιά.
0: Αλλά υπάρχουν αρκετά άτομα που έχουν διαβάσει προφανώς τα βιβλία σου. Και σε αυτό βοηθάει, ας πούμε, πώς το λένε, και η φάτσα σου που είναι πολύ τηλεοπτική, έτσι. Εδώ που τα λέμε.
1: Για μου φάτσα τηλεοπτική, ναι, με τι άλλο.
0: Με το καλό.
2: Τώρα σε βγάζουμε σε ραδιόφωνο, βέβαια, αλλά εντάξει,
1: αντιραδιοφωνικό.
0: Με το καλό, ο νέος Αδαμόπουλος, λέει ο Απόστολος. Εντάξει, άλλος φαν δικό σου.
1: Είναι πολύ τελικά, έτσι, έχουν μαζευτεί.
0: Είναι πολύ.
2: Οπότε είσαι ήδη σε τι στάδιο, στο τρίτο?
1: Το τρίτο έχει παραδοθεί ήδη στον εκδοτικό, στο μήνα. Και πρώτα ο Θεός και να είμαστε καλά, τον Ιανουάριο θα κάνουμε την εμφάνισή μας.
0: Και καλή, εποχή, και καλή εποχή. Ο Μήνος έχει μαζέψει πολλά νέα παιδιά ταλαντούχα, έτσι.
1: Μήνος, εγώ έχω κάνει μια συνεργασία απίστευτη, πάρα πολύ καλή. Δηλαδή έχω να πω τα καλύτερα για το συγκεκριμένο εκδοτικό. Είμαι σχεδόν 10 χρόνια σε αυτή τη διαδικασία των εκδόσεων και νομίζω ότι είναι οι απόλυτοι επαγγελματίες με όσους έχω συνεργαστεί και με εγώ όσους έχω μιλήσει δεξιά και αριστερά.
0: Και για την
1: με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ναι, και για την πρόθεση, εντάξει, και η Ειρήνη Γαβρέλα ήταν εξαιρετική και τώρα η Σταυρούλα, η καινούργια κοπέλα. Είναι δηλαδή το.
1: Μα έχει ανθρώπου που μπορεί να συνεννοηθεί, μπορεί να μιλήσει, μπορεί να ανταλλάξει απόψει. Δηλαδή, είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Να μπορεί να συνεννοηθεί με του ανθρώπου που συνεργάζεσαι.
0: Μπράβο. Να κάνεις και ένα δίδυμο εκεί με τον Καραθήμιο, ο κοντός αυτός, ψηλός εσύ, εντάξει τα λοιπά.
1: Έτσι, ο κοντός και ψηλός, εδώ πάμε.
0: Ναι, ήταν πολύ ωραία. Πες μας κάτι, διαβάζεις από ό,τι ξέρω αρκετά, γιατί βλέπω και από τις αναρτήσεις σου και αυτά και το ένα και το άλλο.
1: Ναι, χόμπι, πετρία, ξέρεις, αυτό πράγμα δεν βγαίνει.
0: Τι αίσθηση έχεις, επειδή διαβάζεις, βλέπω και ελληνική αστυνομική λογοτεχνία, τι αίσθηση έχεις? Ρωτάμε όλα τα νέα παιδιά της γενιάς σου, ας πούμε, έτσι, τους 35 με 40 που είσαι εσύ. Πώς βλέπετε?
1: Βάλε κάτι. Μην το τζουγκουνεύεσαι, βάλε.
0: Εντάξει τώρα, βάλε, βγάλε. Πώς τη βλέπεις την σκηνή, ας πούμε, με αισιοδοξία? Βλέπεις ότι τα πράγματα πάνε καλά? Βγαίνουν νέα ονόματα τα οποία θεωρείς ότι θα πάνε πιο μπροστά, ας πούμε, το κάρο θα το σύρουν πιο μπροστά?
1: Ναι, νομίζω ότι εξελίσσεται το όλο πράγμα. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει φύγει από το παραδοσιακό ποιος έκανε τι και έχει πάει σε ένα. Το έχετε πει και πολλές φορές βέβαια. Το επαναλαμβάνουμε συνεχώς.
0: Μην το πεις, γιατί άμα πεις copyright δικό μας πληρώνεις και κάποια royalties, έτσι. Αλλά
1: να πληρώσουμε, παιδιά. Γιατί να κάνω, άμα είναι να πληρώσουμε, παιδιά. Λοιπόν, αλλά μπορείς και εκφράζεται ο κόσμος κοινωνικά. Δηλαδή είναι κοινωνικό με τη story μας ουσιαστικά. Το οποίο υπάρχει ένας φόνος οι περισσότεροι. Και μπλέκονται και η αστυνομία και όλο αυτό το πράγμα. Αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά δίνεται όλη η κοινωνία της χώρας μας, τα στραβά, τα καλά, όλο αυτό το πράγμα. Και μπορεί οι νέες συγγραφές να εκφράζονται μέσα από αυτό. Και εγώ αυτό βλέπω ότι γίνεται. Πολλοί άνθρωποι μιλάνε για τα γύρω-γύρω κυρίως. Για οτιδήποτε υπάρχει και μας καίει καθημερινά. Και το καίει, το πάρουμε και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και με βάση αυτό νομίζω ότι πάει καλά. Νομίζω ότι πάει καλά. Εξελίσσεται. Δηλαδή δεν μένει στάσιμο ένα πράγμα. Όταν το βλέπεις να εξελίσσεται, πάει να πει ότι.
2: Εγώ σκεφτόμουν σήμερα ότι υπάρχουν. Ζούμε σε μια εποχή, ρε παιδί μου, που είναι κάβαλα στο κύμα η αστυνομική λογοτεχνία. Έχω την εντύπωση ότι αν τα πράγματα μεταβληθούν, φαντάζομαι δεν αφορά αυτό ελληνική τάση, γιατί η ελληνική ακολουθεί τις διεθνείς. Αλλά αν υπήρχε μια τέτοια περίπτωση, θα υπήρχε πολλοί κόσμος ο οποίος θα μετακινούνταν στο επόμενο κύμα. Και θα μέναμε λίγοι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που την αγαπάνε την αστυνομική λογοτεχνία, γιατί πέρα από αυτό που λέμε, το ότι τουλάχιστον τα βιβλία που διαβάζω πια έχουν έντονο αποτύπωμα κοινωνικής, ναι, έντονο αποτύπωμα και της κοινωνίας, αλλά και το αποτελούν κάτι σαν χρονογραφήματα χωρίς να είναι έτσι σε σταθερή βάση, αλλά ξέρεις, βλέπεις ένα και λες αυτό το πράγμα, ξέρεις, κάτι μου θυμίζει, είναι μια εποχή, είναι μια κατάσταση.
1: Ακριβώς.
2: Να σου πω, έχεις...
1: Και υπάρχουν άνθρωποι που το υπηρετούν.
2: Ναι, ναι.
1: Και το υπηρετούν πιστά, νομίζω, δηλαδή. Και η Βαρβάκη και ο Σίμος και η Μπορονάσια, που είναι τα τελευταία του μυθιστήματα που έχω διαβάσει. Το βλέπεις ότι το κυνηγάνε και στο εξηγούν ότι υπάρχουν πράγματα γύρω σου, τα οποία τα ζεις, και αν δεν τα ζεις, τα ακούς, τα μαθαίνεις.
2: Ναι. Και εδώ είναι η μαγιά, τέλος πάντων, πώς το λένε, η δεξιοτεχνία του συγγραφέα να μπορέσει να κρατήσει στο επίκεντρο το μύθο. Δηλαδή να κρατήσει το βασικό στοιχείο της αστυνομικής λογοτεχνίας και να πει και όλα τα άλλα που θέλει. Αλλά ξέρεις, τα άλλα είναι γύρω-γύρω. Είναι οι αιτίες,
1: είναι.
2: Δεν είναι το κεντρικό. Δηλαδή, πολλές φορές που χάνουμε το δρόμο, καμιά φορά. Έχεις γράψει και κάτι άλλο εκτός από αστυνομική λογοτεχνία.
1: Έχω
2: την εντύπωση.
1: Ναι, έχω γράψει χιουμοριστικά. Δύο χιουμοριστικά βιβλία.
0: Αδερφή Μάρκος.
1: Ένα είδος το οποίο το βρίσκω πολύ πιο δύσκολο από το αστυνομικό. Και με πιο περιορισμένο κοινό και με αποτέλεσμα να έχεις πολύ εσύ πιο περιορισμένο τρόπο να πεις αυτά που θες.
2: Συμφωνώ.
1: Και να γράψεις αυτά που θες. Διότι ναι, μεν μπορούμε να φοβόμαστε ή να θυμώνουμε με τα ίδια πράγματα ή να λυπόμαστε με τα ίδια πράγματα, αλλά γελάμε με τελώς διαφορετικό τρόπο και με τελώς διαφορετικά πράγματα. Με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνει ο άλλος το χιούμορ το δικό σου και να μην μπορεί να καταλάβει γενικώς τι γράφεις και τι θες να πεις.
2: Σωστά.
0: Μια σκέψη για χιούμορ τώρα, Βαγγέλη. Ένας άλλος πολύ συγγραφέας με πολύ χιούμορ της γενιάς σου, Αντώνη Ζερβός, λέει καλησπέρα στο Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα στον Αντώνη, ναι, δεν τα έχουμε πει ιντερνετικά.
0: Ναι, μπράβο, γιατί και αυτός είναι του χιούμορ πολύ, ξέρεις, έτσι.
1: Αντί, έχεις και χαιρετίσματα από τον Τούλη τον Αναγνωστόπουλο, μου πάει να τα δώσω.
2: Να τον βγάλουμε και τον Τούλη, ρε φίλε. Ναι, ο Τούλης μπορεί να μιλήσει.
0: Επί παντός
2: για πολλά πράγματα.
1: Άμα δεν το σταματήσει, δεν σταματάει ποτέ να μιλάει.
2: Εντάξει, εδώ πέρα αναγκαστικά θα τον κόψουμε, αλλά να τον ακούσουμε τον Τόλι. Ναι, να του επιστρέψει τα χαιρετίσματα.
0: Όχι, προσβολή να τα επιστρέφει. Προσβολή. Γυρίζει το κέρασμα, γίνεται κάτι. Σκοτώνονται στην Κρήτη με κάτι τέτοια.
1: Καλά, θα του δώσω το δώρο πίσω.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Το χαρήκαν πάρα πολύ και οι φίλοι σου όλοι.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για την πρόσκληση και για την κουβέντα που κάνουμε.
0: Και ναι, ποτέ δεν είναι αργά. Θα βγάλεις το τρίτο το Γενάρη, πάλι εδώ θα είμαστε.
2: Ναι, οπωσδήποτε. Εντάξει, οπωσδήποτε. Θα το δούμε και στην παρουσίαση.
1: Έτσι.
0: Βάλε λίγο πιο πολύ χιούμορ.
1: Τέκλεισα από τώρα.
0: Κοίταξε, ναι, εσύ, επειδή έχεις πάρα πολλούς τώρα, πρόσεξε, ο Απόστολος λέει εδώ πέρα. Μπολονάση και Καραθήμιος, πολύ δυνατές προσθήκες στο δυναμικό του Μίνωα. Επειδή όντως υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά, είναι μια καλή ιδέα να μαζευτείτε όλοι, ας πούμε, και να κάνετε εκεί κατάλληλα να παρουσιάζει ο ένας στο βιβλίο του άλλου, ο δεύτερος στο βιβλίο του τρίτου.
2: Ο Βαγγέλης έχει ένα πράγμα το οποίο εγώ πριν το γνωρίσω, έτσι, έχω να το καταθέσω. Δεν μασάει τα λόγια του. Αυτό που θα πει είναι αυτό που θέλει, έχει άποψη, εμένα μου αρέσει αυτό σε έναν άνθρωπο, είναι αυτό που βλέπεις, θέλω να σου πω. Αν έχει να πει κάτι κακό για ένα βιβλίο, θα το πει. Αν έχει να πει κάτι καλό, θα το πει. Αυτό είναι...
0: Να μην τον πάρουμε σε παρουσίαση.
2: Τέλος πάντων, πάντως δεν είναι δημοσιοσχετίστας. Αυτό έχει το.
0: Δεν μασάει. Δεν μασάει.
1: Δεν έχουμε
2: δημοσιοσχέσεις. Δεν μασάει.
0: Κοίταξε, όχι, είναι μια γενιά, αυτό ρωτάμε όλα τα παιδιά, αλλά είναι μια γενιά η οποία είναι πραγματικά promising.
1: Μα έχει σκοτειμένη στο παιδιά, μα έχει το μάρες.
2: Ναι, ναι, ναι, το παιδιά.
0: Το παιδιά επιμένω, είναι πολύ, πολλά υποσχόμενοι, γιατί εντάξει δεν μιλάμε τώρα, γράφουν...
2: Ήταν όλοι τους παιδιά μου.
0: Μπράβο, έτσι. και 7 ήταν υπέροχοι. Επίσης έχω παρατηρήσει ότι όσο λιγότερα μαλλιά έχει ένα συγγραφέα στη γενιά σου, τόσο περισσότερο γκέλ κάνει, ας πούμε, στο γυναικείο κοινό. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό αληθεύει. Τι να πω.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Έχει φύγει ο Θανάσης.
1: Αποχώρησε
2: ο Θανάσης και έχει το ελεύθερο, λέει ό,τι θέλει. Λέει ό,τι θέλει. Αλλά τουλάχιστον έχουμε και το καλό ότι έχουμε εδώ το Γιάννη και βάλαμε και καλύτερη μουσική.
0: Αποχώρησε για λόγους διαμαρτυρίας. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, παιδιά.
0: Καλό σου βράδυ.
2: Τα φιλιά μας, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια. Ναι, μωρέ, μέσα είσαι.
0: Σαρδάμ τα μιλήσα.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Πάλι εδώ, πάλι κοντά σας, μετά από τις φοβερές μουσικές που άφησε υποθήκη ο Θανάσης πριν φύγει, έτσι να τα λέμε όλα. Ό,τι ακούτε είναι Θανάσης. Πώς το λέει, όλα είναι δρόμος, όλα είναι Θανάσης. Να ακούσαμε δύο πραγματικά αντιπαιδιά, τα οποία είναι έτσι ξεχωριστά από τη νέα γενιά και ξεχωριστά και σαν ήθος, ας πούμε. Είναι και ωραία παιδιά, ωραίοι τύποι, ωραία βιβλία γράφουν.
1: Όχι, το Γιώργο τον... Εγώ και τους δύο, επειδή τους ξέρουμε, το ήθος το μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Ναι, δηλαδή είναι άνθρωποι που δεν είναι...
0: Ναι, ναι, παιδί μου.
1: Είναι... Να χαρώ να καεί να κλέψουν τη γυναίκα του ή η γατσίκα του γείτονα είναι...
0: Και ένα σπάνιο πράγμα, έτσι, επειδή το ζούμε, ξέρεις, την ιστορία από μέσα, είναι από τα παιδιά που δεν διστάζουν να πούν ότι διάβασα το βιβλίο του Άντι, του Γρηγόρη, του Μίτσου, του Πέτρου και ήταν καλό, ας πούμε, γιατί συνήθως... Όταν να πούνε τα παιδιά από τη νέα γενιά καλά λόγια, δαγκώνουν τα χείλη τους. Εδώ μιλάμε ότι ήταν μπράβο και στους δύο και καλά βιβλία έχουν γράψει. Και να θυμίσουμε ότι τρέχει ακόμη ο διαγωνισμός για το βιβλίο του Βαγγέλη του Μαριωρή.
1: Και έρχονται και δύο με καινούριο.
0: Ναι, 6985-870-059. Το λέμε αργά για τους βαρύκους. 6985-870-059. Στέλνετε για το βιβλίο του Βαγγέλη του Μαριωρή και αν θέλετε, επειδή λείπει ο Θανάσης, κάνουμε ατασταλίες και για το πρώτο βιβλίο του Γιώργου του Σύρμαν, θέλετε πάλι στείλτε και γι' αυτό. Είναι πραγματικά δύο βιβλία τα οποία είναι πολύ καλές προσπάθειες των παιδιών και καλά βιβλία και όπως είπε και ο Άντι, ετοιμάζουν και νέες δουλειές και θα είναι μεγάλη χαρά να τους έχουμε πάλι εδώ. Λοιπόν, έχω ένα πολύ πρωτότυπο βιβλίο να σας προτείνω τώρα. Είναι «Η θάλασσα που μου χάρισες» του Χόρχε Ροντρίγκες Γκόμες. Όχι, δεν είναι το νέο χαφ του Ολυμπιακού, είναι συγγραφέας, έτσι. Χόρχε Ροντρίγκες Γκόμες, «Η θάλασσα που μου χάρισες», εκδόσεις Τόπος. Τι το ενδιαφέρον έχει αυτό το βιβλίο, Άντι? Είναι μόνο το σκηνικό θα σου πω, Καράκας, δεκαετία του 90.
1: Ωραία.
0: Ξεκινάει καλά, έτσι.
1: Ωραία.
0: Δυνατά. Η ιστορία αρχίζει με την απαγωγή ενός γκρίνγκο του Αμερικανού Paul White, στελέχους φαρμακευτικής εταιρείας. Καράκας, 90, ένας Αμερικάνος πλούσιος, στελέχος φαρμακευτικής εταιρείας, γίνεται μια απαγωγή, μια καθαρή και απλή δουλειά, λέει πολύ ωραία, και ενώ περιμένεις να γίνει μια απλή ξιχνίαση της υπόθεσης, ο τεράστιος Γκόμες σε βάζει σε ένα σύμπαν όπου υπάρχει προδοσία, συμφέροντα, κατασκοπία, οργή, θλίψη. Η Βενεζουέλα του παρελθόντος, αληθινή όσο και φανταστική, παρένθεση μαγικός ρεαλισμός, έτσι, την οποία κυβερνά ένας δικτάτορας ανδρίκελο, Γουαντανάμο μυρίζει, που θα έδινε τα πάντα για να βρεθεί μακριά από τα προβλήματα αυτής αχάριστης χώρας. Αν και υποτιθέμενα είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, «Η θάλασσα μου χάρισες» είναι ταυτόχρονα, εδώ αλλάζω φωνή, ένα μυθιστόρημα πολιτικό και ερωτικό που ξεδιπλώνει το χρονικό του αγωνιώδους 20ου αιώνα, όπου πρωταγωνιστούν ο τρόμος και η γελοιότητα. Ο βρώμικος ρεαλισμός του Γκόμες αναγνωρίζει ότι το κακό είναι ίδιο του ανθρώπου, όπου σιμούργα κάτω από τον ήχη, και κατορθώνει να το ξεγυμνώσει και να το φέρει στο προσκήνιο. Ένα σκοτεινό και ανησυχητικό μυθιστόρημα, λαμπερό και φιλόδοξο, σαν την άγρια θάλασσα που πληγώνει τα μάτια και μόνο που την κοιτάζεις.
1: Πώς το είπες τον τίτλο?
0: Είναι απολύδι, «Η θάλασσα που μου χάρισες».
1: «Η θάλασσα που μου χάρισες». Το άλλο ήταν «Ραγισμένη καρδιά».
0: Ναι.
1: Έχεις να μας πεις τίποτα άλλο, κάτι άλλο το οποίο θυμίζει κάτι άλλο εκτός από αστυνομική λογοτεχνία? Έχεις άλλο?
0: Έχω ένα άλλο το οποίο είναι
1: ρομαντικότερο τίτλο.
0: «Κοινωνία άτιμη, κοινωνία ψεύτρα». Λοιπόν, είναι ο Χόρχε Ροντρίγκες Γκόμες, εκδόσεις Τόπος. Πραγματικά ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, «Η θάλασσα μου χάρισες». Εγώ αντί το...
1: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο και τέτοια.
0: Το παίζω, ναι, το παίζω, ναι. Αυτό για λόγο του σκηνικού. Καράκας, δεκαετία 90, διαφθορά, γιατί...
1: Ανδρίκελο,
0: θυμάμαι ότι
1: δικτάτορας.
0: Στη Βενεζουέλα, μπράβο. Κάτι έγινε και τώρα τελευταία με ένα δικτάτορα, θυμάμαι, έτσι.
1: Εγώ δεν λέω τώρα για δικτάτορες. Λέω ότι έγινε απαγωγή ενός προέδρου. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι. Άλλο οι δικτάτορες και άλλο οι εισπράκτορες.
1: Έγινε απαγωγή ενός προέδρου.
0: Απαγωγή.
1: Τον οποίο δεν έγινε τίποτα. Έτσι. Όχι. Δεν έγινε τίποτα. Ακόμα σε φυλακή και.
0: Απαγωγή ή φιλοξενία.
1: Φιλοξενία, ρε φίλε. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Τη μεγαλύτερη αποθήκη πετρελαίου στον πλανήτη.
0: Λοιπόν. Πες μας κάποια πρόταση που θα είχαμε να πούμε.
1: Ναι, εγώ λοιπόν τι σκεφτόμουν, να πω κάτι που πιθανότατα έχει δει το σύνολο των ακροατών μας, αλλά έχει διαβάσει μόνο ένα μικρό μέρος από αυτού το βιβλίο. Το βιβλίο λοιπόν που προτείνω εγώ είναι ο Δεσμότης του Ηλίγκου, το Vertigo, Πιέρ Μπουαλό και το Ναζεράκ. Η Μπουαλό και η Ναζεράκ ήταν για 37 ολόκληρα χρόνια έτσι ιδανικό λογοτεχνικό δίδυμο και ήταν όταν βγάλαν το πρώτο τους βιβλίο τράβηξαν αμέσως την προσοχή του Hitchcock, ο οποίος δεν πρόλαβε να κλείσει το σενάριο, να τους κλείσει το βιβλίο. Το πήρε ο Κλουζό και μας χάρισε, αν θυμάσαι, ένα φοβερό ψυχολογικό θρίλερ του 55, Διαβολογυναίκες. Σιμών Σινιωρέ, Πολ Μωρίς.
0: Και τρομερή ταινία.
1: Το τρομερό είναι ότι ο Hitchcock δεν κάθισε καλά, δηλαδή κατάλαβε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο τύπους οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Οπότε όταν κυκλοφόρησε το επόμενο βιβλίο τους, ο Hitchcock είχε ζητήσει μια μετάφραση της σύνοψης και πριν ακόμα το βιβλίο μεταφραστεί στα αγγλικά το κλείνει. Δίνει λεφτά και το κλείνει. Και κάνει το Vertigo, το οποίο έχουν δει οι περισσότεροι με τον James Stewart
0: και την
1: Kim Novak το 1958.
0: Φοβερό δίδυμο.
1: Λοιπόν, η ιστορία είναι ότι είναι ο Ζεβίν, πώς το λένε, το James Stewart που είπαμε, και προσλαμβάνει ένα δικηγόρο, το Φλαβιέ, πρώην αστυνομικό που αποσύρθηκε πρόωρα από την ενεργό δράση λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζε με τους ηλίγους και την ακροφοβία, έχει και ηλίγους και ακροφοβία. Αυτή η ακροφοβία και αυτοί οι ηλίγοι είχαν στοιχήσει την ζωή ενός συναδέλφου του και αυτός του ζήτησε λοιπόν να παρακολουθήσει τη γυναίκα του, η οποία φέρεται παράξενα. Δεν του λέει ο άλλος σε κερατώνει, όχι. Είναι παράξενη. Ο Φλαβιά αναλαμβάνει λοιπόν την υπόθεση και κατά την παρακολούθηση λοιπόν την ερωτεύεται. Τώρα η γυναίκα δείχνει ότι έχει καταληφθεί από το πνεύμα της γιαγιάς. Εκεί είναι που μπερδεύεσαι και νομίζεις ότι έχεις να κάνεις με ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει μεταφυσικό. Όπως το κάνεις και στην ταινία. Το οποίο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Και όσο και αν έχετε αγαπήσει την ταινία του Hitchcock, που εγώ την έχω αγαπήσει στο Vertigo, πρόκειται για ένα εξαιρετικό βιβλίο και σας είπα ότι οι δύο τύποι έχουν γράψει και τις Διαβολογυναίκες. Είναι τρομερό δίδυμο και αυτό είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Έχω πάρει φόρα σήμερα, έχω πει ένα του 10 και ένα του 11. Αυτό βγήκε το 11. Επίσης αν κυκλοφορεί θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Πρόκειται για παλιό βιβλίο βέβαια, αλλά η έκδοση είναι του 11.
0: Οι Διαβολογυναίκες ήταν εξαιρετικό. Το κάναμε και στη λέσχη του Φεστιβάλ Ανάγνωσης και πραγματικά άρεσε σε όλους, Άντι. Θα μείνω στο άλλο έτσι με τον κίνδυνο, επειδή λείπει ο Θανάσης τώρα, να θεωρεί ότι γίνεται λίγο σκαμπρόζικη η εποχή, η εκπομπή. Στο δίδυμο που έλεγες της ταινίας, είναι μια εκπληκτική Kim Novak, η οποία και ήταν και πάρα πολύ αδικημένη, γιατί εντάξει ούτε άλλες ήταν τρομερές ηθοποιοί, εποχή Marilyn Monroe και τα λοιπά. Ήταν μια πανέμορφη, εκπληκτική.
1: Νομίζω ότι ήταν και καλή, πάρα πολύ καλή. Ναι. Στη...
0: Έχοντας και κάτι βέβαια το οποίο θύμιζε λίγο από τη μεταγενής Κατρίν Ντενέβ, αυτό το ψυχρό.
1: Ναι,
0: αυτό το αποστασιοποιημένο.
1: Την Grace Kelly.
0: Μπράβο. Αλλά ήταν, ναι, ήταν εντυπωσιακή γυναίκα, ας πούμε, και αυτή η ρόλη που έπαιζε ήταν το αναδεικνύει αυτό πραγματικά, ας πούμε.
1: Να μου κάνει εντύπωση που τους έκλεισε, δηλαδή έχασε το πρώτο, τις έχασε τις διαβολογυναίκες και ξέρεις, κλείνει το δεύτερο για σενάριο.
0: Επίσης για να δεις ότι έχουμε και αναγνώστες και ακροατές οι οποίοι είναι πραγματικά στο κοινωνικό γίγνεσθε, λέει και ο φίλος μας ο Αντώνης ο Ζερβός, ξέρετε ότι η Βενεζουέλα είναι η παγκόσμια υπερδύναμη στα γυναικεία καλλιστεία. Πραγματικά αυτή ήταν, Αντώνη, μια πληροφορία η οποία μας είχε διαφύγει, αλλά ως γνωστός εραστής του ωραίου, ας πούμε, έτσι, δεν ακούει και η γυναίκα σου, φαντάζομαι, εκπομπή, θα δεχτούμε το σχόλιο σου. Ο οποίος είχε πει και πριν κάποιο, γιατί θυμάσαι, είπες κάτι για τη μαύρη ντάλια και λέει, Άντι, ότι... Α, να κάνουμε μια μικρή αναφορά, λέει, στο διχασμένο κορμί του Μπράιαν Ντε Πάλμα, που είναι σαφής επιρροή από το Vertigo. Αντώνη, δεκτή αναφορά, το διχασμένο κορμί είναι μια εκπληκτική ταινία.
1: Πραγματικά.
0: Εκπληκτική, που παίζουν και εκπληκτικές γυναίκες στο οποίο μην το πάμε όμως αλλού, είναι και αργά, είναι και το Εσουρού. Πραγματικά είναι όμως το Double Body, ένα εμπνευσμένο έτσι thriller, τότε που ο Ντε Πάλμα γύριζε καλές ταινίες, μην το πάμε. Αλλά είχε βάλει πριν και ένα σοβαρό ερώτημα ο Αντώνης, πολύ περίεργο, Άντι, πολύ περίεργο.
1: Εντάξει, αυτό με τον Ντε Πάλμα τώρα γιατί το λες.
0: Ναι,
1: είναι καλό σκηνοθέτη. Τα και εμείς είμαστε λίγο, αυτό μας μυρίζει.
0: Όχι,
1: το άλλο,
0: ρε παιδί μου, αλλά εντάξει.
1: Δεν μπορεί να είναι όλα ισοϊψή τα έργα του.
0: Ναι, αλλά να είναι τουλάχιστον λίγο πιο κοντά. Έχει ένα φοβερό σχόλιο πάντως, φοβερό, Αντώνης, Άντι.
1: Για πες.
0: Πρόσεξε, επειδή λέγαμε για τη μαύρη ντάλια, που λες ότι θα κάνω μια κουβέντα και με του Αλέξανδρου Μυροφορίδη, που ήταν εξαιρετικό το σχόλιο. Λέει το εξής: αν το σκεφτείς, δεν είναι φρικτό ένα θύμα υπαρκτό και όχι λογοτεχνικό να μένει στη συνείδησή μας με την ιδιότητα που κάποιος άλλος έκρινε? Όποιος κι αν είναι αυτός, η ταυτοποίηση που έδωσε έμεινε. Αναφέρομαι φυσικά στην πόρνη εντός εισαγωγικών μαύρη ντάλια. Το οποίο και ο Αλέξανδρος στο σχόλιο του το θεωρεί υπερβολικό.
1: Γιατί, και... γιατί η Μαρία τη Μαγδαληνή δεν λέγανε, δεν έχει περάσει ως πόρνη και τελικά πριν είχα δει ένα ντοκιμαντέρ κάποια στιγμή, ούτε κατά διάνοια μάλλον. Μάλλον, δεν ξέρω κιόλας, δεν είμαι και...
0: Πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Ειδικός, αλλά ναι, έμεινε έτσι γιατί έμεινε έτσι. Είναι πολλοί άνθρωποι πάντως, το έχουμε ξαναγράψει. Εγώ το έχω γράψει και σε μια ανάρτηση εκεί για τον Βρούτο, ο οποίος σκότωσε τον Κέσσαρο, ο οποίος παιδί του ήταν.
0: Πέθανε ο Κέσσαρας και τον λες.
1: Και τον λες έτσι. Θέλω να πω ότι είναι αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν αδικηθεί από την ιστορία. Ή τέλος πάντων τους έχει χαρακτηρίσει κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε.
0: Έχεις
1: συμφωνούμε με τον Αντώνη.
0: Ναι, ναι. Έχει φάει τη στάμπα, ρε παιδί. Ακριβώς. Μα, είναι δυνατόν. Δηλαδή, μην πας μακριά, ο Μπουχαλάκης.
1: Μπουχαλάκης τι?
0: Δεν έχει φάει τη στάμπα ότι είναι αργός. Του μείνε. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι.
1: Κάνει τα 100 μέτρα στα 4
0: λεπτά. Αετός, αετός, υπτάμενος. Ναι, έχει δίκιο. Λοιπόν. Για μία τελευταία υπενθύμηση, 6985 870059, 6985 870059, για τα βιβλία του Βαγγέλη του Μαριωρή και του Γιώργου του Σύρμα, παίρνουμε ακόμη συμμετοχές για 3 λεπτά ακόμη. Μετά θα γίνει κλήρωση, θα πούμε τα ονόματα των νικητών. Μέχρι τότε να ακούσουμε ένα κομμάτι.

0: Καλησπέρα, είμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής.
1: Ώρα για κλήρωση.
0: Θα κάνουμε κλήρωση, θα πούμε κανένα βιβλίο ακόμα ή τι έχεις στο μυαλό σου?
1: Πες ένα βιβλίο και να κάνουμε την κλήρωση, γιατί την τελευταία στιγμή έχουν πέσει πολλές μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Οπότε πες εσύ ένα βιβλίο, Άντι, και μετά να πούμε για την κλήρωση.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω την Κλέρα στο Μισοσκόταδο. Ο Σωμόσα για μένα είναι κορυφαίος λογοτέχνης. Είναι το βιβλίο του, κινείται στο ψυχολογικό θρίλερ κυρίως. Ψυχολόγος είναι και ο ίδιος. Είναι ένα πολύ επίπεδο ψυχολογικό θρίλερ, πολύ υψηλών προδιαγραφών, πολύ έντονες κοινωνικές αναφορές. Ο Σωμόσα είναι μάστορας του λόγου, το έχω ξαναπεί εγώ, και θεωρώ ότι μπορεί να διηγηθεί τα πάντα. Τα πάντα όμως από τη θεωρία των χορδών, που είναι προχωρημένη, εφαρμοσμένη φυσική, μέχρι την Κλάρα στο Μισοσκόταδο. Που τι είναι η Κλάρα στο Μισοσκόταδο? Είμαστε λοιπόν στο 2006, είμαστε στο πολυπολιτισμικό Άμστερνταμ και η κυρίαρχη τάση στην τέχνη είναι η επωνομαζόμενη υπερδραματική. Είναι ο όρος που έχει το copyright του συγγραφέα. Και συνίσταται σε τι? Στη χρήση ανθρώπινων μοντέλων ως καμβάδες. Πρόκειται για μια δυστοπία ουσιαστικά του Σωμόσα, που οι ζωγράφοι και οι καλλιτέχνες δεν πειραματίζονται σε καμβάδες και σε άλλα τέτοια όργανα ζωγραφικής, αλλά σε ανθρώπινα σώματα που τα έχουν επεξεργαστεί. Και όλες οι υπόλοιπες μορφές τέχνης μοιάζουν παροχημένες. Τα μοντέλα, όπως η Κλάρα του τίτλου, υποβάλλονται σε πλήθος δοκιμασιών και νιώθουν σαν παιδιά ενός ανώτερου θεού. Μια νεαρή έφηβη, η Άνεκ Χόλεκ, βρίσκεται δολοφονημένη φρικτά. Και η Άνεκ είναι ένα πανάκριβο έργο τέχνης, το ξεπαρθένεμα του παντοδύναμου και μυστηριώδου ζωγράφου Μπρούνου Βαν Τις. Είχε κοπεί σε κομμάτια ενώ ήταν ακόμα ζωντανή, αγαπητέ Γρηγόρη. Η υπηρεσία ασφαλείας του Ιδρύματος Βαν Τις αποκρύπτει το γεγονός, αλλά ανησυχεί, και έτσι ξεκινάει ένα γαϊτανάκι φόνων με θύματα ζωντανούς καμβάδες, μέχρι την προσεχή έκθεση του Βαν Τις. Είναι από τις εκδόσεις Πατάκη. Για μερικούς είναι το πιο δυνατό του βιβλίου, πάντως σίγουρα είναι το πιο σκληρό. Πρόκειται για εξαιρετική σύλληψη, αλλά είναι και η απόδοση. Είναι τώρα, αν σε κάποιον αρέσει ο Σωμόσα, αν σε κάποιον δεν αρέσει ο Σωμόσα, άλλη... μάλλον δεν αρέσει η λογοτεχνία.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω.
0: Εκδόσεις Πατάκη. Για το βιβλίο είναι του 2005. Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
1: Πρόσφατο. Λοιπόν, να σταματήσουμε λίγο τα μηνύματα, παιδιά. Ήρθε η ώρα για τις κληρώσεις. Αγωνία, ντουρούμ, ντουρούμ, ντουρούμ, ταρατατζούμ. Άντι, πες δύο νούμερα για το σύρμα από το 1 έως το 22.
0: Το 12 και το 19.
1: Το 12 είναι η κυρία Έλενα Βρετού. Έλενα Βρετού κερδίζει το ένα βιβλίο του Γιώργου Σύρμα, το ΡΕΚ. Και το 19 είπες?
0: Το 19, ναι.
1: Το 19... Το...

0: Λοιπόν, και πάμε στον βιβλίο του Βαγγέλη του Μαριωρή. Εδώ θέλω δύο νούμερα, αντί από το 1 ως το 16.
1: Το 15 και το 16.
0: Λοιπόν, το 1 είναι Άλκιστη Παπαθεοδόρου.
1: Συγχαρητήρια στην Άλκιστη.
0: Συγχαρητήρια, ναι,
1: δεν μας είπε που είναι.
0: Δεν μας είπε που είναι. Όχι, μετά λέει δεν έχουμε φύγει διακοπές, απλώς είμαστε κάπου που δεν ακούμε. Και το 16 είναι ο Σταύρος Δαλδάρας. Δαλδαράς, δεν ξέρω πώς το λέω, φίλε. Μην νομίζω ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα, γιατί είναι στα λατινικά, έχει στείλει το όνομά σου. Εσείς οι δύο, επειδή είναι βιβλίο του Μίνωα, ο οποίος ο Μίνωας στα στέλνει τα βιβλία και δεν μπορεί να περάσει να τα πάρετε, θα σας πάρουμε ένα τηλέφωνο εκτός αέρα αύριο μεθαύριο, γιατί θα χρειαστεί η διεύθυνσή σας, το κινητό σας υπάρχει, η διεύθυνσή σας για την αποστολή του βιβλίου. Λοιπόν, ξαναλέμε, Έλενα Βρετού και Ελένη Σίντου κερδίζουν το βιβλίο του Γιώργου του Σύρμα, το ΡΕΚ. Άλκιστη Παπαθεοδόρου και Σταύρο Δαλδάρας κερδίζουν το βιβλίο του Βαγγέλη Μαριωρή. Έχουμε ακόμη 40-50 δευτερόλεπτα να σας ταλαιπωρήσουμε. Ακολουθεί, όχι προειδοποίηση, αλλά απειλή, και την επόμενη Δευτέρα Άντι Βρόσγος και Γρηγόρης Αζαριάδης θα είναι εδώ, ανεξαρτήτως θερμοκρασίας.
1: Δεν κλείνει.
0: Και καιρικών φαινομένων. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε με νέα διεύθυνση.
1: Εκτός αν φτάσει εδώ. Την άλλη φορά είχε φτάσει η φωτιά μας στο Χαλάνδρες.
0: Μπράβο, καμιά φορά. Ναι, ναι. Για μια κουβέντα ελπίζουμε και ευχόμαστε περισσότερο από εσάς να είστε διακοπές, να περνάτε καλά. Εμείς εδώ στο καθήκον πιστή θα σας περιμένουμε
1: την επόμενη Δευτέρα. Καλό βράδυ, τα φιλιά μας.
0: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

0: Στο κόκκινο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε, Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

brain. Early one morning, 4:30, cocaine come knocking at my door.

Έχω φύγει από την πόλη και τη φούρια την πολύ και τραβάω για Ελασσόν καβαλάρης στη βροχή. Η μητέρα από την πύλο, η γυναίκα από το βαθύ, μα εγώ πάω για Ελασσόν ταξιδιώτης στη βροχή. Ταξιδιώτης στη βροχή, καβαλάρης στη βροχή. Τώρα πάω για Ελασσόν ταξιδιώτης στη βροχή.

ταξιδιώτης στη βροχή, καβαλάρης στη βροχή, τώρα πάω

απ' την πίκρα την πόδι και τραβάω για Ελασσόνα ταξιδιώτης στη βροχή με την πλάτη φορτωμένη 10 χρόνια φυλακή.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: το κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: το κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: 105 και 5.

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μεις και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.